95 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Things were happening. I felt the way

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Good morning.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημερίζω τον κύριο Τσιριγωτάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Welcome. Ωραία βροχερή ημέρα. Χαίρονται τα δέντρα όλα, η φύση σαγάλεται. Πίνουν νεράκι. Τα βλέπεις τα δεντράκια και είναι χαρούμενα τριγύρω. Συμφωνείτε, τα νιώθετε?
1: Κοίταξε, επειδή βραχήκανε, έφυγε η σκόνη του καλοκαιριού και ζωντανέψανε και είναι ολοπράσινα τώρα.
0: Αρχίσανε και μυρίζουν ωραία και τα γιασεμιά. Δεν ξέρω αν έχεις εκεί πέρα και τα νυχτολούλουδα να δεις πως μυρίζουν την
1: υπέρα. Τώρα είναι ακριβώς η εποχή τους.
0: Τι είναι αυτό, χθες ήμουνα, περνούσα απ' έξω, μου σπάσανε τη μύτη εκεί πέρα στη γειτονιά μου, στα Σγούρου.
1: Έχετε πολλά νυχτολούλουδα.
0: Ναι, έχω κι εγώ στην αυλή
1: γι' αυτό, γι' αυτό είσαι πολλά... μεθυσμένος, γιατί δύο. Αυτά μεθάνε, ξέρω.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια, άμα κάτσεις πολύ ώρα στον νυχτολούλουδο, την έφαγες.
0: Πλάκα κάνεις τώρα, δεν ξέρω.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να κάτσεις πολύ ώρα.
0: Τι λες τώρα? Μάλλον μέθησα και είναι διαρκεία στο μεθύσι του νυχτολούλουδο.
1: Γι' αυτό σε άκουσα το πρωί και μου μιλούσες για Κυπριανούς.
0: Πρόσεχε γιατί βύχει κατευθείαν, ξεκίνησε να βύχει ο Μίτσος. Λοιπόν, έλα. Γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Κυπριανός, μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά σε εορτάζεται και σε εορτάζεσαι. Είμαστε εδώ πέρα από το πρωί. Λέμε πράγματα τα οποία πουθενά δεν τα ακούς, νομίζω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ δεν. Εμένα μου αρέσει να λέω αυτά που ενδιαφέρουν εμένα και αυτά που θέλω να μάθω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ακολουθεί. Έτσι το νιώθω και έτσι το πάω στο ραδιόφωνο μου το πρωί, στην εκπομπή μου. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Βλέποντας την ανταπόκριση, τα χιλιάδες τηλεφωνήματα και τα μηνύματα, τα χιλιάδες που έρχονται στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εντάξει, το συζητάμε τώρα στο Facebook τι γίνεται τώρα. Εκατομμύρια τώρα είναι τα views εκεί πέρα, προβολές και αυτά. Βέβαια, οι μισοί σε βρίζουν, ρε Παναγιώτη. Όχι οι μισοί, λιγότεροι από τους μισούς. Αλλά εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους, έτσι δεν είναι? Άμα αρέσουμε σε όλους, στο τέλος θα είμαστε μια σούπα που δεν θα αρέσει σε κανέναν. Ή ζεστός θα είσαι ή κρύος. Διάλεξε και πάρε. Έτσι δεν είναι, ρε Μίλτος, ή πώς το βλέπεις?
2: Κοίταξε, είναι της μας το σκοτσέζικο
0: ντους. Άντε πάλι το μικρόφωνο του Μίλτου, ρε παιδιά. Πρέπει ο ηχολήπτης εδώ, μπράβο, εκεί σε θέλω. Μίλα.
2: Όλα χρειάζονται. Δεν έχει ήχο.
0: Έχεις μια χαρά, σε ακούω. Ναι.
2: Ωραία, ωραία, λοιπόν.
0: Απλά μιλάς στο μικρόφωνο.
2: Όλα χρειάζονται ζωή και το σκοτσέζικο ντους.
0: Έτσι.
2: Είναι διαχρονικό, λοιπόν. Και χρειάζονται, ειδικά στην Ελλάδα. Τώρα έτσι. Για τις μυρωδιές που λέγατε προηγουμένως. Καλές είναι οι μυρωδιές. Αλλά αν περάσεις από τα κριτικά, μόνο μυρωδιές δεν έχει.
0: Α, καλά, ναι. Τώρα εσύ μας έφερες στο πρόβλημα. Από τα νυχτολούλουδα και τα γεσεμιά, μας πήγες τώρα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΡ. Στους κόμβους της ΔΕΙΑΡ.
2: Δεν ξέρω τι σου κάνει τέτοια πάσα.
0: Να περάσεις τώρα από το Σαν Φρανσίσκο,
2: ναι.
0: Εκεί να δεις. Δεν μπορείς να. Που στρίβεις, ξέρεις, που πας μέσα. Πώς λέγεται αυτός ο δρόμος, Μεγάλο Κωνσταντίνου, λέγεται από το Σαν Φρανσίσκο, πώς λέγεται?
2: Ναι, Μεγάλο Κωνσταντίνου λέγεται.
0: Τι δυσοδεία, τι βρωμιά εκεί πέρα.
2: Εγώ το μόνο που ξέρω αυτό... στο κινητό μου εδώ πέρα μου έρθει δημοσίευμα. Από ναι. την Σουηδία, από την Νορβηγία, ναι. υπάρχει τεράστια δυσφήμιση στο νησί. Αυτοί έχουν προσδιορίσει, επειδή προφανώς είναι σοβαρά κράτη, ίσως, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικότερος όλων. Αυτό το οποίο υπάρχει στη Ρόδο λέγεται νοροϊός.
0: Ναι.
2: Βακτήρια διάφορα κτλ.
0: Ναι, ναι,
2: από
0: ναι.
2: ύδατα κτλ. Κτλ. Και να
0: τραγικά πράγματα,
2: η άλλη μια φορά εκλιπαρώ,
0: ναι.
2: και λέω δημόσια, μια και μου δίνει το δικαίωμα να έχω ένα δημόσιο λόγο. Οι κύριοι υπεύθυνοι, περιφερειακός δήμαρχος, πρέπει χθες να δουν τι θα κάνουν. Δεν ξέρω, να πάρουν και
0: δε Ιάρ είναι υπεύθυνοι τώρα, τι περιφερειακός δήμαρχος.
2: Όποιος είναι λοιπόν,
0: αυτή.
2: Να δουν τι θα κάνουν, διότι ναι. το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι.
2: Για το πλαίσιο τουρισμό. Δηλαδή, θα πλαίσιο τουρισμό ναι. και δεν υπάρχει μόνο καλλιέργεια, όπως ξέρουμε όλοι. Αν σταματήσουν και υπάρχουν στην εφημερίδα τη συγκεκριμένη, υπάρχουν 1.800 Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι φίλοι τη Ρόδου, γράφει αναλυτικά. Το έχω μπροστά μου για όποιον ενδιαφέρεται. Οι οποίοι, οι πλήσει εξ αυτών, λένε ότι δεν θα σταματήσουν στο νησί. αυτοί οι divides με τα media και τα λοιπά μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα σε 20-30.000 άνθρωποι.
0: Όταν έρχεσαι τώρα στη Ρόδο και παθαίνεις τώρα γαστρεντερίτιδα και έχεις από τις 5 μέρες τις 3 εμετούς και διάρειες.
2: Μα το λέει, ναι, βέβαια, καθαρά.
0: Δεν ξαναπάτας.
2: Δεν είναι τι, θα πληρώνει. Θα πληρώνει για να αρρωσταίνει ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό λοιπόν, ξαναλέω, η ιατρική.
0: Μεγάλη ζημιά. Είναι πολύ σοβαρό. Μεγάλη ζημιά.
2: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του νησιού αυτή τη στιγμή.
0: Μεγάλη ζημιά. Εδώ ακυρώθηκε το Super Cup τώρα. Ήρθαν οι μπασκετμπολίστες στη ΣΑΕΚ και αρρώστησαν, κόλλησαν κορονοϊό και αυτοί και φύγανε.
2: Γίνεται τεράστια ζημιά.
0: Και ακυρώθηκε όλη η διοργάνωση τώρα και γίνεται στην Αθήνα.
2: Εγώ είχα την ξαδέλφη μου για μία εβδομάδα φιλοξενία που ήρθε μετά πολλά χρόνια και προσφάτως έκανε και μια φοβερή έτσι, εκδήλωση στο Μεγάλο Φιλόν Μουσικής των Αθηνών με άτομα με πνευματικές λειτουργικές ανάγκες, τέλος πάντων, η οποία πήγε πολύ καλά. Είναι η πρώην σύζυγος του Φώτη του Μεταξόπουλου, κορυφαία στο χώρο της, και αυτή έπαθε πρόβλημα και μου λέει, είναι μισή ροδίτησα δηλαδή. Ο πατέρας μου και η μητέρα της.
0: Εγώ πάντως τη γλίτωσα, δεν με έπιασε. Δεν ξέρω γιατί. Εμάς τους γηγενείς μάλλον δεν μας πιάνει.
2: Όχι, εμένα με έπιασε, δεν ξέρω.
0: Σε έπιασε.
2: Σαν Παναγιώτη.
1: Όχι, αλλά φίλους μου έπιασε δύο.
2: Μάλιστα. Τα βλέπεις. Πρέπει χθες να κάνουμε κάτι. Το κάτι είναι πρέπει παρέμβαση αιχμηρή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι νέα
0: τι
2: μηχανήματα.
0: Να κάνεις, πώς θα το πολεμήσεις τώρα, τι είναι αυτό τώρα, δεν μας έχουν πει καν από πού προέρχεται. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτό το πράγμα.
2: Μας λέει το εξωτερικό.
0: Εντάξει, τώρα το εξωτερικό λέει νοροϊός. Okay. Τι είναι okay. Ο νοροϊός, είναι από το νερό δηλαδή.
2: Εγώ,
0: τι λέει
2: εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει τεράστια δυσμένη στο νησί. Πλήστες εφημερίδες στο εξωτερικό γράφουν για αυτό το πρόβλημα.
0: Πάντων,
2: το οποίο είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν τα συμφέροντα του ή μπορεί να το σταματήσουν ή μπορεί να το ελέγξουν, γιατί εδώ παίζονται πολλά παιχνίδια και δεν ξέρω και τι κρύβεται και από πίσω. Αλλά ένα ξέρω και κλείνω με αυτό την τοποθέτησή μου, ότι εάν φανταστείτε πάει στον υδροφόρο ορίζοντα αυτή η ιστορία, διότι η φύση εκδικείται, ξέρετε, έτσι. Αν ρίχνεις λίμματα ή δεν μπορείς τα μηχανήματα σου να δεν επαρκούν, όπως λένε τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο.
0: Α, λένε για τα μηχανήματα, έφτασε μέχρι εκεί, για τα μηχανήματα, ότι δεν επαρκούν τα μηχανήματα.
2: Αυτοί δεν παίζουν, κάνουν αναλύσεις. Δεν είναι εδώ αρπακόλα που είμαστε εδώ και τα ξέρουμε όλα.
0: Σε ποια, για πού μιλάς τώρα, για Σουηδία, τι είναι αυτή εδώ το δημοσίευμα.
2: Σουηδία και Νορβηγία έχει γράψει, σκανδιναβικές χώρες. Νομίζω και η Γερμανία. Εγώ το γερμανικό άθρο δεν το έχω.
0: Μάλιστα.
2: Λίγο μου έστειλαν τις σουηδικές εφημερίδες.
0: Το έχεις να μου το στείλεις. Στείλε μου το ένα WhatsApp, σε παρακαλώ, το δημοσίευμα, το δούμε.
2: Βεβαίως.
0: Τώρα επί τόπου. Τώρα.
2: Δεν μπορώ. Στο διάλειμμα.
0: Στο διάλειμμα.
2: Ναι. Ή αν θες,
0: λοιπόν, ωραία, όχι.
2: Στο δίνω πάσα.
0: Το κινητό.
2: Στο στούντιο, ναι. Αν θες να το διαβάζεις όλο, δεν έχω κανένα.
0: Εντάξει, θα το σε λίγο. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάμε να το δούμε στο διάλειμμα.
2: Για φανταστείτε λοιπόν να πάει στον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Άκου.
2: Για φανταστείτε.
0: Άκου,
2: τι θα γίνει
0: άκου
2: εδώ.
0: Τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε άλλη μια μεγάλη εξέλιξη στις σχέσεις ΔΕΙΑΡ περιφέρειας.
2: Αυτή μάλλον για το φράγμα του Γαδουρά, από ό,τι ξέρω.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Η ΔΕΙΑΡ έχει φτάσει να χρωστάει στην περιφέρεια πάνω από 10 εκατομμύρια. Αν συνυπολογιστούν και τα δύο για τα οποία πήγε η περιφέρεια τη βδομάδα που μας πέρασε ή αυτή τη βδομάδα και έκανε κατάσχεση με αποτέλεσμα στους λογαριασμούς της, με αποτέλεσμα η ΔΕΙΑΡ να προσφύγει πάλι στο διοικητικό πρωτοδικείο και το διοικητικό πρωτοδικείο να κάνει προσωρινή αναστολή της κατάσχεσης των λογαριασμών της. Και λογικό για να δουλέψει η επιχείρηση ΔΕΙΑΡ. Γιατί άμα την αφήσει με κατεσχεμένους λογαριασμούς, δεν θα πληρωθεί ούτε προσωπικό, ούτε τίποτα δεν θα πληρωθεί. Ούτε φάρμακα θα μπορεί να πληρωθεί. Πέρα θα φύγουμε. Ξέρω εγώ, κλείσει το νερό. Σηκώθουμε, φύγουμε από εδώ. Χωρίς νερό, δεν ζεις.
2: Έχει βέβαια.
0: Λοιπόν, μετά την προσωρινή αναστολή και μετά που επέβαλε το διοικητικό πρωτοδικείο, η περιφέρεια πέρασε στο επόμενο επίπεδο. Και τι έκανε, το επόμενο επίπεδο, να στείλει σε επιχειρήσεις στην Νιξιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα και σύμφωνα με την ίδια τη ΔΕΙΑΡ, ενημερωτικά, κατασχετήρια, δηλαδή ουσιαστικά να στείλει λογαριασμούς σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες, κάνοντας χρήση της επιλογής που της επιτρέπει ο νόμος να κάνει, δηλαδή εισπράξη ισχύρας τρίτου αυτής. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι ο ξενοδόχος, για παράδειγμα, παίρνει ένα χαρτί από την περιφέρεια που είναι σαν εξώδικη, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, και λέει ότι αυτά που οφείλει στη ΔΕΙΑΡ τα οφείλει σε μένα και κατέθεσέ τα στον τάδε λογαριασμό για να αφαιρεθούν από το χρέος που έχει η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια. Βγαίνει η ΔΕΙΑΡ και λέει ότι μη δώσετε τίποτα στην περιφέρεια, πάρτε μας τηλέφωνο να κάνουμε εμείς προσφυγή ομαδική όλοι μαζί για να κάνουμε ανακοπή. Και έτσι λοιπόν τώρα ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, είναι σε ένα δίλημα σήμερα. Και τα νομικά επιτελεία δουλεύουν των ξενοδοχείων. Ποιον πρέπει να πληρώσουμε, την περιφέρεια ή την ΔΕΙΑΡ? Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να κάνουν κάποιες νομικές κινήσεις. Κινδυνεύουν, σε εισαγωγικά κινδυνεύουν. Δηλαδή αν πληρώσουν την περιφέρεια μετά από το τέλος της εκδίκασης, εάν κερδίσει η ΔΕΙΑΡ ή στο μεσοδιάστημα να λέει η ΔΕΙΑΡ δεν με έχει πληρώσει, έχει πληρώσει την περιφέρεια, εμένα δεν με έχει πληρώσει, εγώ δεν θεωρώ τους λογαριασμούς εξοφλημένους. Αν πληρώσουν την ΔΕΙΑΡ, δεν ξέρω αν έχουν από την περιφέρεια κυρώς, γιατί στις 8 μέρες αν δεν κάνουν προσφυγή και αν δεν ανακόψει την προσφυγή το πρωτοδικείο, θεωρούνται οφειλέτες της περιφέρειας και χρωστάνε στην περιφέρεια και μπορεί η περιφέρεια να μπει να κάνει κατασχέσεις, λογαριασμούς και να κάνει τα ενδικά μέσα. Οπότε λοιπόν τώρα τι κάνει ο επιχειρηματίας? Δεν ξέρω, εμένα αν μου ερχόταν αυτό που θα εξέταζα θα ήταν να τα βάλω στο παρακαταθήκον και δανείων τα χρήματα, να κάνω μια προσφυγή στο πρωτοδικείο και μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιος έχει το δίκιο και πού πρέπει να πάνε αυτά τα λεφτά, να είναι τα λεφτά μπλοκαρισμένα στο παρακαταθήκον και δανείων. Λέω τώρα υποθετικά, μπορεί και το σωστό να είναι να πληρωθεί η περιφέρεια όμως. Γιατί αν αυτά εδώ τα χρήματα είναι χρήματα τα οποία όντως τα χρωστάει η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια και έχει γίνει κατασχετήριο και σου έρχεται η περιφέρεια, ίσως να πρέπει να τα βάλεις και εκεί. Δηλαδή είναι σοβαρό τώρα το θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσο γενικό είναι αυτό και πού θα το πάει η περιφέρεια, αλλά έτσι όπως το έχει ξεκινήσει η ΔΕΙΑΡ και με αυτήν την επικοινωνιακή ή δεν ξέρω και εγώ και ουσιαστική ρήξη σχέσεων που έχει επέλθει μετά και τα τελευταία που ακούγαμε, γιατί πριν 10-15 μέρες ακούγαμε τη ΔΕΙΑΡ να ζητάει το, όχι μόνο το φράγμα του Γαδουρά, να ζητάει και το έργο της Καλάθου, της δεύτερης φάσης, το οποίο έχει παγώσει προς το παρόν, της δεύτερης φάσης επέκτασης των αγωγών ίδρευσης προς την Νότια Ρόδο. Και με έναν τρόπο δηλαδή τελείως πολεμικού, έτσι, μεταξύ των δύο φορέων. Όχι, δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Είδαμε περίεργα πράγματα και τώρα βλέπουμε και συνέχεια σε όλο αυτό. Να δούμε πού θα φτάσει αυτή εδώ η ιστορία. Αλλά εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μου, και συγγνώμη που με ακρηγορώ, γίνεται ένα λάθος. Κάποιοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα λάθος. Δηλαδή ο καθένας προσπαθεί ουσιαστικά να υπερασπιστεί το συμφέρον της επιχείρησης ή του φορέα του καλύτερα. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ είναι επιχείρηση και λέει κοίτα, εμένα το συμφέρον μου ως ΔΕΙΑΡ είναι αυτό. Να μην πληρώσω την περιφέρεια, να δώσω τα λεφτά ξέρω εγώ καλύτερα εκεί, να πω ότι να δημιουργήσω ξέρω εγώ θέμα ότι εγώ δεν σε πληρώνω, θα τα πάρεις από το ταμείο επενδύσεων που έχεις εσύ λεφτά και τα λοιπά, κάτι τέτοια. Πλήρωσε τα εσύ. Ο Δήμος κάνει, ο κύριος Κολιάδης κάνει αυτή τη στιγμή τον Πόντιο Πιλάτο και η περιφέρεια σου λέει εγώ πληρώνω από τον άλλο τον ανάδοχο και δεν έχω έσοδα, πηγή εσόδων. Αυτά που μου λες εσύ είναι τρίχες, δεν ισχύουν. Ότι υπάρχει ταμείο και μπορώ να τα πάρω από εκεί τα χρήματα και όχι από εσένα. Οπότε λοιπόν για να μην πέσει, για να μην καταρριφθεί η λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά, γιατί και ο εργολάβος δεν θα κάτσει να δουλεύει τα δηληστήρια και να πληρώνει από την τσέπη του για να έχει ΔΕΙΑΡ νερό να πουλάει. Θα το κλείσει το μαγαζί αν μπει μέσα 5-10 εκατομμύρια. Τι είναι, φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι ο Άκτορας και δεν το ξέρουμε? Ήδη έφυγε από την Κάλαθο, από το έργο. Γιατί έμειναν 3-4 τιμολόγια απλήρωτα. Η ΔΕΙΑΡ τα έχει βάλει με τον Άκτορα. Σε συνεντεύξεις τύπου το έχει πει ξεκάθαρο ο κύριος Βαγιανός ότι έχουμε διαφορές με τον Άκτορα. Δεν το θέλουν δηλαδή για παλιότερα έργα που δεν παραδόθηκαν σωστά και κάτι τέτοια, έλεγε ο κύριος Βαγιανός. Να ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο. Δεν ξέρω τι σχέση έχει τώρα ο Άκτορας με τη ΔΕΙΑΡ. Οπότε λοιπόν ο Άκτορας, που είναι συντρακάτα από τις μεγαλύτερες εταιρείες τώρα στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα ο εργολάβος, τώρα κανένας εργολάβος εδώ πέρα της πλάκας,
2: και
0: μικρός.
2: Και στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, τώρα μιλάμε για εταιρείες τώρα, όχι αστεία. Παίζουν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έργα και δισεκατομμύρια budget. Τέλος πάντων, σου λέει τι, το νησί της Ρόδου δεν μας θέλει και μας κάνει η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και δεν συμφωνούν εκεί πέρα όλοι κάτω και τέτοια. Ωραία, άντε μαζί. Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με αυτούς. Και αυτοί δεν παίζουν. Προσφύγανε και κερδίσανε για το Βόδι να μην γίνει η διαδικασία έτσι όπως πήγε να την κάνει ο κύριος Βαγιανός στο βιολογικό. Η ΔΕΙΑΡ με το βιολογικό. Λοιπόν, έχει φτάσει λοιπόν το νησί αυτή τη στιγμή. Πάει για το τέλμα. Πάει για τέλμα. Ξεκάθαρα, αν δεν σοβαρευτεί η κατάσταση και δηλαδή και ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τον πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνει να λέει «Α, είναι ο Βαγιανός, είναι θέμα του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, εγώ να ασχολούμαι, να ανακατεύομαι, ας τα βρούνε μεταξύ τους στα δικαστήρια». Μπορεί να κάνει τον πόντιο Πιλάτο, ο κύριος Κολιάδης. Έτσι, θα πρέπει ως δήμαρχος ξεκάθαρα να προσπαθήσει να λύσει πρόβλημα. Όχι να το αφήσει το πρόβλημα και να γίνει αδιέξοδο, γιατί έχει γίνει αδιέξοδο. Ποια γίνεται αδιέξοδο. Η ΔΕΙΑΡ σε λίγο δεν θα μπορεί να εισπράξει. Εάν όλοι πηγαίνουν και βάζουν στο παρακαταθηκόν και δανείων, τελείωσε η ΔΕΙΑΡ. Δεν θα μπορεί να εισπράξει. Ξεκάθαρα.
1: Να πω κι εγώ κάτι, Λοίζο, γιατί έχεις πιάσει ένα. Άπλωσε τον τραχανά τώρα. Άμα βράξει, δεν μπορεί να
0: απλά, απλά δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου. Και η ολοκλήρωση τη σκέψη μου ήταν η εξή. Άκουσε με, ποια ήταν η ολοκλήρωση και το κλείνω. Δεν ήθελα, το συμφέρον λοιπόν τη κάθε εταιρεία, τη ΔΕΙΑΡ, τη περιφέρεια, του Δήμου, του κάθε φορέα, ήθελα να πω ότι δεν είναι πάνω από το συμφέρον του τόπου. Όλοι αυτοί εδώ οι φορείς εξυπηρετούν το συμφέρον του τόπου. Οπότε λοιπόν, και αν κάποιος φορέας αδικηθεί, ο Δήμος, η Περιφέρεια ή η ΔΕΙΑΡ, προς το συμφέρον του τόπου, είναι ανεκτό και είναι το σωστό στην τελική. Εκεί ήθελα να καταλήξω και παρακαλώ, Παναγιώτη, μου σ' ακούω.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα. Είπες ακριβώς ένα τεράστιο ζήτημα, το έχεις απλώσει από όλες τις μεριές.
0: Το εξήγησα, δεν ήταν, δεν μπορούσα να το κάνω και σε ένα λεπτό. Συγχώρεσέ με κιόλας.
1: Χρειάστηκε, βέβαια, άμα το ανοίγεις, δεν μπορεί να το κλείσεις, γιατί θα μείνεις στον αέρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Για 10 εκατομμύρια γίνεται όλη αυτή η φασαρία, έτσι.
0: Μπορεί και 12.
1: Μπορεί και 12. Ναι. Μπορεί και 20. Είναι δυνατόν σήμερα με αυτή τη σεζόν, την πιο πετυχημένη σεζόν, να φτάσουμε σε σημείο να τη χαλάσουμε για 10-12 εκατομμύρια?
0: Έλατε.
1: Από την μεριά, από την άλλη μεριά. Λες
0: το εσύ, νησί, όχι τη σεζόν.
1: Το νησί, γενικά όλοι μας. Και οι ίδιοι. Εγώ καμαρώνω που έχουμε μία.
0: Δεν θέλω το. Άσε τώρα τα καμαρώνω. Πες μου.
1: Όχι,
0: άρα λοιπόν
1: όχι,
0: πάμε εκεί.
1: Σαν Ροδίτης, ναι, καμαρώνω που έχουμε μία περιφέρεια που πραγματικά έχει αποδείξει ότι έχει κάνει έργο στο νησί, και καμαρώνω και ένα δήμο ο οποίος και αυτός κάνει τεράστια έργα μέσα στο νησί. Τα βλέπω στην καθημερινότητά μου. Και ας μερικοί ας τα μηδενίζουν. Γίνονται ασφαλτοστρώσεις, γίνονται εργασίες, πολλά. Έτσι. Αυτοί οι δύο οι φορείς πρέπει να συνεργαστούν. Τώρα, αν για 10-20 εκατομμύρια φτάσουμε να διαλύσουμε το νησί, όπως καλά ανέφερες ότι όλα αυτά.
0: Εντάξει, το νησί δεν θα διαλύσουμε, α μην είμαστε και υπερβολικοί, εντάξει.
1: Κοίταξε.
0: Ο ήλιος θα ανατέλει, δεν θα γίνει.
1: Έτσι όπως πάει, τώρα βρεθήκαμε σε ένα σημείο να τα βάζουμε στο παρακαθικό και δανείων. Αν έχεις λεφτά, ξενοδόχε μου, ναι. Αν έχεις λεφτά, ξενοδόχε μου, πλήρωσε το χρέος στη ΔΕΗ και δεν χρειάζεται να πας στον παρακαθήκον.
0: Ποια ΔΕΗ? Εδώ μιλάμε για τη ΔΕΙΑΡ. Ένα λεπτό, περίμενε. Όταν του έρχεται από την. Ένα λεπτάκι, όταν έχεις επιχείρηση και σου έρχεται εδώ πέρα κατάσχεση χείρας τρίτων, πώς το λένε αυτό, είναι εδώ την πράξη.
2: Αυτό το έχει κάνει η περιφέρεια, σωστά.
0: Ναι, πρέπει να πληρώσεις αυτόν που σύμφωνα με το κατασχετήριο είναι ο.
2: Αυτό λέει ο νόμος.
0: Αυτό λέει ο νόμος.
1: Ο νόμος μπορεί
0: δεν
1: να
0: λέει πλήρωσε τη ΔΕΙΑΡ. Ο νόμος λέει πλήρωσε. Αν θέλεις εσύ να το προσβάλλει, πρέπει να πας στη δικαιοσύνη.
1: Ο νόμος μπορεί να λέει, αλλά εγώ χρωστάω τη ΔΕΙΑΡ.
0: Και η ΔΕΙΑΡ χρωστάει σε σένα. Και η ΔΕΙΑΡ χρωστάει σε σένα και εσύ κάνεις τις νομικές κινήσεις.
1: Αν έχω λεφτά, θα τα δώσει στη ΔΕΙΑΡ. Δεν χρειάζεται να τα δώσει στην περιφέρεια και η ΔΕΙΑΡ αυτομάτως κατευθείαν να τα μεταβιβάσει το χρέος της. Τώρα, αν η ΔΕΙΑΡ νόμος... τα πάρει και ναι. δεν τα δώσει, και δεν τα δώσει, τότε θα ξεκινήσουν οι νομικές διαδικασίες κατάσχεσης της περιφέρειας προς τους ξενοδόχους.
0: Μα γίνονται αυτά. Δεν είναι έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Τα έχεις μπερδέψει.
1: Εάν τα δώσουμε, αν τα δώσει ο ξενοδόχος στη ΔΕΙΑΡ, δεν θα ξοφλήσει τα χρέη της η ΔΕΙΑΡ. Αυτό ρωτώ, έτσι απλό.
0: Προς την περιφέρεια.
1: Προς την περιφέρεια.
0: Άμα χρωστάει 10 εκατομμύρια και δεν την εξοφλεί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Άμα χρωστάει και
0: οι
1: ξενοδόχοι 10 εκατομμύρια και τα δώσουν, δεν θα τα δώσει. Πρέπει να πάμε στα δικαστήρια.
0: Δηλαδή, εσύ τι λες τώρα, να έρθουν οι ξενοδόχοι όλοι,
1: ναι.
0: να δώσουν στη ΔΕΙΑΡ 10 εκατομμύρια.
1: Όχι, να και να τα
0: δώσει,
1: τα χρέη.
0: Και να τα δώσει. Ναι, τα χρέη τους, αυτά που χρωστάνε όλοι.
1: Α,
0: να έρθουν όλοι να μαζευτούν. Για να σε καταλάβω, έτσι.
1: Για αυτό λες εσύ. Για να πάει η περιφέρεια στους ξενοδόχους.
0: Και
1: πάει να πει ότι έχει να εισπράξει.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κατάλαβες τι εννοώ, απλό πράγμα είναι. Ναι. Η περιφέρεια πάει στους ξενοδόχους.
0: Η ΔΕΙΑΡ, σύμφωνα με στοιχεία οικονομικά και από όσα έχω ακούσει και από τον Στάγκα, από τον κύριο Στάγκα, και που όσα λέγανε, έχει ένα χρέος, της οφείλουν έξω 50 εκατομμύρια ευρώ ήταν περίπου. Τώρα δεν ξέρω εάν έχει πέσει και έχει πάει στα 20 ή στα 30, δεν το γνωρίζω, ή στα 40.
1: Ωραία,
0: γιατί προσπάθησε να εισπράξει και ένα ποσό η ΔΕΙΑΡ, εντάξει, με την τελευταία,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία,
0: διοίκηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν αυτά τα χρήματα μπορεί να τα εισπράξει και να ξοφλήσει το χρέος της προς την περιφέρεια, αυτό θα ήταν το πιο τίμιο.
1: Αυτό δεν πρέπει να γίνει.
0: Δεν ξέρω και αν μπορεί
1: δηλαδή
0: να γίνει.
1: Δηλαδή πρέπει να πάω εγώ σαν περιφέρεια να καταγγείλω τον ξενοδόχο.
0: Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, αν ήμουν πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και χρωστούσα 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ και άλλα 10 εκατομμύρια και στην περιφέρεια και είχα 30 εκατομμύρια χρέος, θα έβαζα κάτω τους οικονομικούς μου εκεί πέρα και τους πάντες, τους συμβούλους και όλα τα στελέχη της ΔΕΙΑΡ, θα τους έλεγα γιατί φτάσαμε να χρωστάμε τόσα λεφτά πρώτον, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ευθύνες.
1: Το παίρνεις μονοπλευρά.
0: Όχι, ένα λεπτάκι.
1: Μονοπλευρά.
0: Όχι, όχι, δεν θα πει μονοπλευρά. Αν οι ευθύνες είναι διαχρονικές, αυτοί που έχουν τις ευθύνες και χρεοκόπησαν μια εταιρεία, να μην απολαμβάνουν των σπιτιών στην Νότια Ρόδο και τον Airbnb που έφτιαξαν, αν έφτιαξαν και αν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
1: Είναι άλλο θέμα.
0: Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταχραστεί ή δεν ξέρω και εγώ τι, αυτοί
1: θέμα.
0: Εδώ να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Είναι άλλο
0: έτσι
1: θέμα.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Νοίζω.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Έτσι θα ξεκινούσα. Το δεύτερο.
1: Μ' αφήνεις να σου πω και κάτι.
0: Το δεύτερο. Έλα Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, άκουσε Λοΐζο μου. Η ΔΕΙΑΡ, αν αυτή τη στιγμή πάει και κλείσει 1, 2, 3 ξενοδοχεία, γιατί χρωστάνε, τι θα πούμε?
0: Το
1: μες
0: δεύτερο,
1: στη σεζόν έκλεισες τα νερά των ξενοδόχων και δεν μπορούν οι τουρίστες να...
0: Ναι,
1: λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ είναι σε αδύνατο.
0: Να κατασχεθούν
1: σημείο.
0: Τα ξενοδοχεία και να βγουν στο σφυρί. Δεν το κατάλαβα. Και να πληρωθούν τα χρέη. Το δικό σου σπίτι και το δικό μου σπίτι, γιατί άμα χρωστάμε, δηλαδή θα κατασχεθεί και θα βγει στον πληστηριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δεν το κατάλαβα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι. Παναγιώτη μου. Δεν συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Δεν συμφωνώ. Η ΔΕΙΑΡ προσπαθεί να βοηθήσει και του ξενοδόχου. Το όλο ζήτημα ποιο είναι. Συγγνώμη, οι ξενοδόχοι αν έχουν τα λεφτά και τα πάρει περιφέρεια, γιατί να μην τα δώσουν τα χρέη του.
0: Εντάξει, ωραία, το είπες. Ευχαριστώ, το καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει.
1: Αυτό το καταλάβαμε.
0: Το κατάλαβα. Εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να τσακωθούν τώρα δύο φορείς της Ρόδου που πρέπει να τους έχουμε καμπάρει.
0: Άκουσε.
1: Πρέπει να τους αφήσουμε να τσακωθούν.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το άλλο. Το άλλο που θα έκανε, που θα έπρεπε να κάνει, θα ήταν το εξής. Εάν βλέπεις ότι χρωστάς λοιπόν 30 εκατομμύρια και αυτά που μπορείς να σπράξεις είναι τόσα και σου λείπουν άλλα τόσα, τότε πρέπει τα άλλα τόσα να τα βγάλεις από κάπου. Πρέπει τα τιμολόγια του νερού να τα ανεβάσεις και να πάρεις έσοδα. Δηλαδή δεν το κατάλαβα
1: αυτό,
0: για ποιο λόγο να ανεβαίνουν τα τέλη, τα ηλεκτρικά, το ένα το άλλο, και να μην ανέβει και το τιμολόγιο του νερού. Σκληρό αυτό που λέω. Αλλά πρόσεξε, όχι.
1: Θα το
0: είναι η αλήθεια.
1: Όλοι, λοιπόν.
0: Ναι, να το πληρώσουμε όλοι.
1: Α, μπράβο, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη πολιτική.
0: Να το πληρώσουν όλοι.
1: Επειδή χρωστάω,
0: αλλά αναλογικά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή δεν μπορεί, για παράδειγμα, δεν μπορεί να σου έρχεται, ξέρω εγώ, το νερό στο ξενοδοχείο, στην επιχείρηση η οποία κάνει εκατομμύρια τζίρους και κέρδη και τα βγάζει έξω τζάπα, και να γελάει όταν παίρνει το λογαριασμό και να λέει τι κολόχαρτο, τι κουρελόχαρτο είναι αυτό. Όχι, να πληρώσουν. Το νησί χρειάζεται υποδομές, Χρειάζεται σοβαρές υποδομές να πάει το νερό μέχρι την Νότια Ρόδο. Χρειάζεται σωστό βιολογικό. Χρειάζεται απολιμάνσεις. Χρειάζεται νέες δεξαμενές. Χρειάζεται νέες σωληνώσεις. Χρειάζεται αντλιοστάσια. Χρειάζεται το φράγμα να πληρωθεί. Χρειάζεται να λειτουργούν όλα υποτυπωδώς. Και όλο αυτό έχει ένα κόστος. Τζάπα δεν γίνεται τίποτα. Να πληρώσουν. Χρειάζεται φάρμακα. Δηλαδή τώρα τι έρχεται να μας κάνει ο κύριος Βαγιανός και ο κάθε κύριος Βαγιανός, και δεν το λέω προσωπικά για τον πρόεδρο και για τον κύριο Κολιάδη. Τον προστάτη των αδυνάτων στη Ρόδο που δεν θα ανεβάσουμε τα τιμολόγια γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε και τα πληρώσει η κακιά η περιφέρεια και ο κακός ο Χατζημάρκος που έχει και δεν μας δίνει. Αυτή είναι η σοβαρή πολιτική στο νησί της Ρόδου αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει και το άλλο. Μήπως θέλουμε να πάρουμε εμείς το φράγμα του Γαδουρά, μήπως θέλουμε να πάρουμε να πούμε τα έργα κάτω που θέλουν να γίνουν να τα κάνουμε εμείς και τεινάζουμε την μπάνκα στον αέρα, τα διαλύουμε όλα γιατί ήρθαμε εμείς και πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Δεν το κατάλαβα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Δεν
0: η άλλη
1: είναι
0: πλευρά.
1: Έτσι. Εδώ άκουσα για 10 εκατομμύρια έγινε όλη η φασαρία. Τα 10 εκατομμύρια θα μπορούσαν να μπουν σε μια άλλη συζήτηση, να δουν πώς θα πληρωθούν χωρίς να τσακωθούν.
0: Λοιπόν, Μίλτο.
1: Δεν ξέρω.
0: Να ακούσουμε και το Μίλτο. Θα μπορούσαν να πληρωθούν, Παναγιώτη.
1: Τώρα,
0: να πληρωθούν τα λεφτά.
1: Εκατομμύρια ντροπή είναι. Για 10 εκατομμύρια να διαλύσουμε όλους τους φορείς. Ντροπή είναι, τέλος πάντων.
2: Καταρχήν δεν είναι 10 εκατομμύρια, βάλετε πολλά θέματα. Εγώ θα είμαι σύντομος, πολύ σύντομος. Λοιπόν, έχουμε
0: να πούμε και τα αθηναϊκά και τις εφημερίδες.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχεις βάλει πολλά θέματα εδώ πέρα. Καταρχήν, πρώτον, τα δημοτικά τέλη επί Κολιάδη έχουν αυξηθεί.
0: Βέβαια.
2: Και όχι μόνο αυξηθεί, έχουν αυξηθεί πέραν της δυνατότητας των πολιτών. Αυτό είναι το ένα. Έτσι, να το ακούσουν οι πολίτες. Δεύτερον, αυτή η διαμάχη που δεν οδηγεί πουθενά. Και οδηγεί μόνο σε ένα επίπεδο γελοιότητας, πρέπει να σταματήσει κάθετα. Λοιπόν,
0: συγγνώμη, ξέρεις γιατί αυξήθηκαν και τα δημοτικά τέλη και για τις συμβάσεις καθαριότητας, για να πληρώνονται οι καθαριότητες, ναι, για να πληρώνεται ο ηλεκτροφωτισμός. Ναι. Όλα αυτά εδώ. Γιατί τα LED και όλα αυτά που έκανε ο Χατζηδιάκος και αυτά πρέπει να πληρωθούν και αυτά. Προστάει στον ΟΤΕ ο Δήμος. Πρέπει να πληρώνει. Γι' αυτό αυξήθηκαν.
2: Ναι, σε ένα επίπεδο του διαλόγου ανέφερες και.
0: Και για να γίνουν και έργα και ασφαλτοστρώσεις και. Δεν είναι άσχημα, είναι. Δεν πρέπει να γίνουν. Καλώς αυξήθηκαν. Στην τελική, συγγνώμη, έτσι.
2: Όχι,
0: προσωπική μου γνώμη.
2: Όχι, επειδή είπατε ότι θα πρέπει, αν κατάλαβα καλά, να ξαναυξηθούν. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Τη ΔΕΙΑ, απλά, τα τιμολόγια. Ναι, αν χρειαστεί, είπα να αυξηθούν. Να αυξηθούν, δεν το κατάλαβα. Γιατί όχι.
2: Όχι, αυτό.
0: Δηλαδή, αδιαλύσει η ΔΕΙΑ. Δεν πρέπει να επιβιώσει.
2: Ναι, αλλά αυτό αναιρεί και το άλλο που είπε. Κάποιοι καταχρέωσαν τη ΔΕΙΑ και αν πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Βεβαίως, λοιπόν, δεν το αναιρεί. Συμπληρωματικά είναι όλα αυτά.
2: Ναι, άρα πρέπει να λειτουργήσουν όλα πολύ επίπεδα.
0: Ακριβώς.
2: Αν πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Μπράβο.
2: Σε παλαιότερη εκπομπή είχε πει ότι χρωστάει και η περιφέρεια στην ΔΕΙΑΡ. Πλήρωσε η περιφέρεια τη ΔΕΙΑΡ.
0: Όπα, εδώ πέρα ξέρεις τι έχει κάνει η ΔΕΙΑΡ. Έχει κόψει. Άκουσε τι χρωστάει η περιφέρεια στην ΔΕΙΑΡ.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Η ΔΕΙΑΡ έκοψε 9 εκατομμύρια ευρώ τιμολόγιο.
2: Ναι.
0: Ότι πότιζε η περιφέρεια τα παρτέρια τη Ρόδου Λίνδου.
2: Ωραία.
0: Και τις αναδασώσεις που γινόντουσαν. Ωραία. Χωρίς να πληρώνει τη ΔΕΙΑΡ και χρησιμοποίησε παράνομα τα ρολόγια της. Της έκοψε ένα τιμολόγιο 9 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άρα έχουμε διαφορά 1 εκατομμύριο δηλαδή.
0: Περίμενε.
2: Όχι,
0: ένα λεπτάκι. Και η περιφέρεια αυτό το τιμολόγιο το κατήγγειλε ως εικονικό και το έστρεψε πίσω και προσέφηκε δικαστικά.
2: Α, δικαστικά. Ωραία. Δικαστικά.
0: Σιγά μην το δεχτεί. Γιατί ένα λεπτάκι. Πήγε η ΔΕΙΑΡ μαζί με την περιφέρεια και ποτίζανε. Μετά το 23 την φωτιά, τη μεγάλη. Κάτω. Του κάνανε αναδασώσεις και έπρεπε να ποτιστούν. Και ήρθε τώρα η ΔΕΙΑΡ να τα χρεώσει αυτά. Κατάλαβες. Περίεργα, τρελά πράγματα.
2: Και ωραία.
0: Αυτά θα κρυθούν στα δικαστήρια.
2: Υπάρχει, λοιπόν.
0: Και δεν είναι αστεία δικαστήρια. Οι αποφάσεις θα είναι σκληρές. Και θα είναι δύσκολες οι αποφάσεις και θα έχουν και επακόλουθα.
2: Αν είναι εικονικό.
0: Γιατί, βέβαια, γιατί αν είναι εικονικό, ο άλλος θα σου πει μετά προσπάθησε να εξαπατήσεις δημόσια εταιρεία.
2: Αν αποδειχθεί ότι
0: είναι δημόσιο
2: εικονικό,
0: φορέα.
2: Κάποιοι μπορεί να πάνε και φυλακή έτσι.
0: Που ξέρω τι θα. Τρελά πράγματα.
2: Όχι,
0: δεν είναι αστεία.
2: Αυτά είναι πρωτάκουσα. Το φράγμα του Γαδουρά τελικά πού ανήκει.
0: Στα ψάρια του.
2: Ναι, όχι, πού ανήκει.
0: Σαν το Αιγαίο και αυτό. Τα ανήκει στα ψάρια του.
2: Ωραία. Σαν το
0: Αιγαίο. Στις πέστροφες.
2: Ωραία. Λοιπόν, το επίσημο κράτος, λοιπόν, ποιο είναι αυτό το κράτος, βέβαια, από αυτή που ανήκει.
0: Το έχει δώσει το φράγμα του Γαδουρά, το έχει δώσει να το λειτουργεί η περιφέρεια. Με μια σύμβαση με τη ΔΕΙΑΡ. Έτσι, ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί.
2: Ωραία.
0: Άρα, τώρα, λοιπόν, αυτό το σχήμα, θα δούμε τι θα γίνει. Αν λειτουργεί και πώς θα
2: λειτουργεί. Κάθε άκτορα να τον πληρώσουν συμμετοχικά. Ή θα πρέπει να πληρώσει ένα από του άλλου. Αυτό, λοιπόν, εφόσον δεν γίνεται με συνεννόηση. Τι να κάνουμε, πάνω μόνο τα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια στην Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς, αποφαίνονται, ξέρετε, μετά από κάποια χρόνια. Και αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, το πληρώνει τελικά ο λαός. Σε αυτό που είπε ο φίλος μου Παναγιώτης, εγώ βέβαια διαφωνώ. Όπως πληρώνει ο κάθε πολίτης και ο κάθε ξενοδόχος θα πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν πληρώνει, υπάρχει και ο διαγωνισμός. Και μια πρόταση λοιπόν στον αέρα, εάν δεν υπάρχουν τα λεφτά και εφόσον υπάρχει καλή την πίστη, μπορεί να γίνει διαγωνισμός ένθεν και ένθεν των χρεών. Αλλά εδώ δεν αναγνωρίζουν τα χρέη, λες. Είναι εικονικά τιμολόγια, λες. Εγώ δεν. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια σχεδόν. Ακριβώς. Ωραία. Άρα η μόνη διέξοδος, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι τα δικαστήρια.
1: Ένα λεπτό σε παρακαλώ.
2: Εγώ όμως λυπούμε, Παναγιώτη, ένα λεπτό να κλείσω. Λυπούμε πάρα πολύ, διότι οι υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε τους λαγούς, ούτε να καταντάνε να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη ως κοινή υπόδικη. Η πολιτική, γι' αυτό λέγεται πολιτική, πρέπει να προάγει τη συνεννόηση για το συμφέρον του τόπου. Έτσι κλείνω.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Αυτό δηλαδή δεν είναι το συμφέρον της ΔΕΙΑΡ.
2: Εγώ λοιπόν για όλους.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συμφέρον της ΔΕΙΑΡ πάνω από το συμφέρον του τόπου. Ούτε το συμφέρον του Δήμου πάνω από το συμφέρον. Ούτε το συμφέρον της περιφέρειας.
2: Εκτός αν κάποιος, υπάρχουν στοιχεία και βγει εδώ και αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θα σας πω, ότι η δικιά μας η γενιά και οι επερχόμενες γενιές είναι τυχεροί που έχουμε και τους δύο φορούς. Και, και την περιφέρεια, συγγνώμη.
2: Ναι, αλλά πού ξαναγούστηκε αυτό. Εσύ που είσαι μεγαλύτερος από εμένα, έχεις δει ποτέ τέτοια αντιπαράθεση?
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
1: Οι ροδίτες.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ένα λεπτό. Τα σοβαρά και τα μη σοβαρά θα το δούμε. Θα εξελιχθεί το θέμα. Εγώ λέω ότι είμαστε τυχεροί που σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια γίνονται τεράστιες η διαφορά της Ρόδου του 70, 80, 90 με τη σημερινή είναι τεράστια.
2: Παραγγελίδη μου, άλλο τα έργα που γίνονται.
1: Ακούστε,
2: και άλλο αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, τα έργα δεν γίνονται.
2: Κάτι συγκεκριμένο.
1: Τα έργα δεν γίνονται με παλαμάκια, γίνονται με λεφτά. Οπότε και οι φορείς και οι δύο φορείς ξοδεύουν και χρεώνονται και ξοδεύουν και κάνουν τεράστια έργα. Αυτό μας κάνει όλους, πρέπει να μας κάνει ευτυχισμένους τους ροδίτες, διότι απολαμβάνουμε μια ανατολή.
0: Τι τεράστια έργα. Εδώ ένας βιολογικός δεν έχει γίνει, να πούμε.
1: Αυτά είναι τα λάθη τα οποία ξεκίνησαν από παλιά. Όταν ο βιολογικός ήταν για 100.000 κρεβάτια και τώρα ο βιολογικός είναι για 200.000 κρεβάτια, έπρεπε οι προηγούμενοι να τρέξουν να βρουν ένα άλλο μέρος ή αυτό το μέρος, να μην επιτρέψουν να πουληθεί όλη η λεκάνη εκεί σε ξενοδόχους, να το πάρει η ΔΕΙΑΡ να μπορεί να κάνει άλλες 20-30 εγκαταστάσεις καθαρισμού. Αυτό το πράγμα το πληρώνουμε εμείς τώρα, ότι οι παλιοί δεν προβλέψαν τα επόμενα 250.000 κρεβάτια.
0: Εγώ ήθελα να ξέρω τι προβλέψανε.
1: Αυτό θέλω να πω. Και σήμερα βρίσκονται οι δύο φορείς αυτοί να τσακώνονται, ενώ προσπαθούν. Εγώ το βλέπω. Βλέπω ένα μαντράκι να γίνεται, ένα μνημείο.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω.
1: Να ξοδεύεται.
0: Ξέρεις τι βλέπω να γίνεται.
1: Χρήμα.
0: Όπως, ναι, όπως,
1: να
0: έτσι,
1: το
0: όπως
1: τελειώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω ασφαλτοστρώσεις, βλέπω την περιφέρεια να τελείωσε μια γέφυρα η οποία θα μπορούσε να την έχουμε ακόμα, να μην μπορούμε να λειτουργήσει το Φαλιράκι. Βλέπω έργα της περιφέρειας τεράστια, παντού τεράστια. Η Ρόδος έχει αλλάξει 200% από ό,τι ήταν παλιότερα και πληρώνουμε τώρα πια την ολιγορία των προηγούμενων διοικήσεων που δεν προβλέπανε τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Αυτό πληρώνει σήμερα και η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης τις μη προβλέψιμες σκέψεις. Δηλαδή κάνανε έργα τα οποία έργα για πέντε χρόνια κάνανε.
0: Να μην πληρώνει και ο τόπος μικροπολιτικές σκοπιμότητες, εγώ εύχομαι.
1: Αυτά τα 10 εκατομμύρια πρέπει να μπουν στην άκρη. Εγώ αν ήμουν ο Κέιτς, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό το πλούσιο, θα ερχόμουν και τους έλεγα, ελάτε εδώ,
0: δεν θέλω να το
1: μαλώνετε, πάρτε 10 εκατομμύρια και μην μαλώνετε και κοιτάξτε τη Ρόδο.
0: Λοιπόν,
1: για 10 εκατομμύρια φτάσαμε εκεί. Ένα λεπτό. Εγώ πολλές φορές.
0: Τι είναι 10 εκατομμύρια. Στραγάλια είναι τα 10.
1: Στραγάλια είναι. Στραγάλια είναι.
0: Πάμε τώρα τα έτσι.
1: Άμα δεν υπάρχει αυτή η κόντρα, τα 10 εκατομμύρια είναι στραγάλια. Αν υπάρχει αγάπη, δεν είναι τίποτα. Κλείσω.
0: Αγαπάτε αλλήλους.
1: Αγαπάτε αλλήλους.
2: Διότι γεγονός είναι ότι από την εποχή του Γιαννόπουλου και του Χατζηευθυμίου υπάρχει αυτό το πρόβλημα και συνέχεια εντείνεται. Έχουν περάσει 5 δήμαρχοι και δεν έκαναν τίποτα. Οπότε παρακαλούμε, εκλιπαρούμε ιδού πεδίων δόξης λαμπρών στον κύριο Γολιάδη να το λύσει και να σταθεί και επιτέλους η
0: κάπου διάβαζα
1: λες, να μην θέλει να τώρα. Το λύσει
0: κάπου διάβαζα τώρα.
2: Το θέμα, δεν υπάρχει τίποτα που να μην λύνεται.
1: Δεν γυνατώνει κανένα. Δεν έχει δυνάμει. Δεν έχει τη δυνατότητα να το λύσει γιατί υπάρχουν λόγοι.
2: Τι λες, ποιοι είναι οι λόγοι.
1: Τους ξέρουν οι ίδιοι που χειρίζονται.
2: Αν τους ξέρεις, πες τους.
1: Λες να είναι συλλοτροπία, δεν είναι το πρόβλημα.
2: Παναγιώτη μου, συγγνώμη, υπάρχει μόνο ένας λόγος. Το όφελος του τόπου. Λοιπόν, και αν πράγματι.
1: Το ξέρουν και αυτοί το ξέρουν. Δεν το ξέρω εγώ και εσύ.
2: Υπάρχουν άλλοι λόγοι.
1: Όλοι για το όφελος του τόπου πολεμάνε.
2: Για πες το, τι είναι μαφία, είναι, τι είναι πολιτικές σκοπιμότητες, τι είναι. Τι είναι.
1: Για πού.
2: Ποιοι είναι λόγοι όταν το νησί κινδυνεύει να διαλύσει από το βόδι. Ποιοι είναι λόγοι, υπάρχει άλλος λόγος.
1: Σου ανέφερα προηγουμένως. Σου ανέφερα προηγουμένως.
2: Τα 10 εκατομμύρια.
1: Έσκασε η ζεστή πατάτα τώρα εδώ.
2: Τα 10 εκατομμύρια. Επιμένεις.
1: Άστα τα 10 εκατομμύρια, αυτά μπορεί να λυθούν. Άλλοι είναι οι λόγοι, δεν είναι τα 10 εκατομμύρια.
2: Ωραία, τους ξέρεις,
1: λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η συνεργασία αυτών των δύο φορέων θα γίνει. Η Ρόδος θα επανέλθει στο ίσιο δρόμο και θα μπορούν να εκτελεστούν και να τελειώσουν τα έργα.
2: Αγαπημένο Παναγιώτη, ότι δεν υπάρχει σε δικαστήρια υπάρχει.
1: Δεν το κάνει κανένας επίτηδες. Όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Αν ρωτήσεις τον Δήμαρχο, θα σου πει: εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Αν ρωτήσεις την Περιφέρεια, έχω αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό αυτοί οι δύο φορείς θα πρέπει να έχουν γραφεία επικοινωνίας μεταξύ τους. Δεν θα πρέπει να λύνουμε εμείς από μια εκπομπή κάποια θέματα τα οποία μπαίνουν στο κάθε σπίτι και ο καθένας θα ερμηνεύει όπως θέλει.
2: Δεν είπε κανένας ότι λύνουμε.
1: Αυτά πρέπει να τα λύνουν μέσα σε συσκέψεις των δύο φορέων και να είναι αγαπημένοι να πάει η Ρόδος μπροστά. Τώρα έχουμε αυτή την περίπτωση της μόλυνσης του νερού. Απεδείχθη ακόμα, δεν ξέρω. Αν είναι στο δίκτυο του νερού, τότε κινδυνεύομαι πραγματικά να χάσουμε όλα όσα χτίσαμε μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν,
1: και τα ξενοδοχεία θα μείνουν άδεια.
2: Με περιστέρια και κουβάλια.
1: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Εγώ νομίζω αυτό είναι 8-10 ρίχτερ σεισμός.
2: Ωραία, συμφωνήσαμε.
1: Αν αυτό επαληθευθεί, τότε χαθήκαμε, παιδιά. Πρέπει να το λύσουμε το θέμα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Θα το λύσουν.
1: Δεν πρέπει. Θα τα αφήσουμε να διονύζεται. Ο Μίλτος έχει δημοσιεύσει στην Σουηδία.
0: Τώρα θα γίνει διεθνής διαγωνισμός. Κάτσε να βρουν τα λεφτά να μπουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον
1: τα λεφτά πρέπει
0: από
1: να βρεθούν.
0: 2,5 χρόνια το λιγότερο είναι.
1: Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά.
0: Εντάξει, δηλαδή δύο σεζόν ακόμα μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί. Έτσι θα είναι. Να το ξέρουν.
1: Όχι, ρε παιδιά, για
0: να το ξέρουν αυτό. Ακόμα και για δύο σεζόν και στην καλύτερη την τρίτη να ξεκινήσει να λύνεται. Στην καλύτερη. Και αν,
1: θα έχουμε αυτό τον κίνδυνο της μόλυνσης του νερού δύο σεζόν.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού το βόδι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να γίνουν εν ηρεμία και γρήγορα και να βρεθούν.
0: Να βάλει φρένο ο τόπος στους τουρίστες που έρχονται. Να πει ότι ξέρεις κάτι, ο βιολογικός είναι για 100.000 άτομα. Για 100 είναι. Άντε πες για 200.000 άτομα.
1: Δεν υπάρχει 200.
0: Μέχρι 200.000 θα είναι στο νησί, θα τους μετράνε.
2: Το
0: πόσοι ήρθαμε, είμαστε πάνω 100 εμείς.
1: Όχι,
0: 20 υπάλληλοι. 80.000 τουρίστες. 81 έξω πίσω, δεν έρχεται. Άλλωστε τελειώσαμε.
2: Το έχουν κάνει οι Ισπανοί.
0: Κλείσαμε.
2: Το έχουν κάνει οι Ισπανοί και υπάρχουν ήδη φωνές και στο νησί της Κόνα σταματήσουν πλέον τα κρεβάτια. Αν μπορεί να βρεθεί, βέβαια. Μία
0: εδώ τέτοια. Υπάρχει χωροταξικό ειδικό. Ναι. Το έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει πει η κυβέρνηση, έχει ορίσει οι περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη, οι άλλες που είναι υπερκορεσμένες από ανάπτυξη και λέει εδώ μπορείς να κάνεις, εδώ δεν μπορείς. Αλλά αυτό το πράγμα, το να γίνουν στο νησί 300.000 κλίνες μαζί με τα Airbnb, ξέρω εγώ πόσες είναι, και να έρχονται όλοι και να μην υπάρχει πια κανένας έλεγχος και κανένας συσχετισμός με το πόσα αντέχει το βόδι, πόσα το ένα, πόσα το άλλο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, οι υποδομές και αυτά εδώ, Εντάξει, μπορεί να γίνει. Να το κάνουμε. Και να είμαστε άνετοι και χαλαροί. Να έρχονται μέχρι 80.000 τουρίστες.
1: Εντάξει,
0: και να βάλουμε και όρια. Να έρχονται με ε9, να έρχονται οι πιο πλούσιοι, να έρχονται οι πιο όμορφες, να έρχονται οι πιο αυτό, να είμαστε ωραίοι.
1: Αφού το αναφέρεις.
0: Μην το κάνουμε
1: έτσι,
0: τώρα εδώ πέρα μπάχαλο.
1: Πρόσεξε, αφού το αναφέρεις έτσι.
0: Αλλά μην γκρινιάζουν μετά όμως έξω, δεν έχω δουλειά.
1: Αυτό είναι.
0: Α, δεν πούλησα.
1: Τώρα το σκέπασε.
0: Α, δεν μου πλήρωσε το ενίκιο γιατί εγώ θέλω 3.000 ενίκιο.
1: Τώρα το είπε σωστά.
0: Στο μαντράκι. Κάτω από 3.000, τι λέρε μεγάλε, και εγώ πώς θα πάω να κάνω τις διακοπές μου ένα μήνα στην Κούβα, πλάκα μου κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: τώρα... Όχι 3.000 το ενίκιο, λοιπόν, φίλε μου στο Μαντράκι, το ενίκιο στο Μαντράκι, ναι. 800 ευρώ.
1: Άκου.
0: Να πέσουν όλα, να φτιάξουν όλα.
1: Αυτή είναι μια άποψη, ναι, την οποία την έκτισες και την διόρθωσες.
0: Α.
1: Εγώ θέλω να σου πω το εξής.
0: Για πες.
1: Η Ρόδος έχει λάθος που δεν προβλέπει. Δεν προβλέπει. Το 2004 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε πει, είχα τότε την τύχη να έχω ένα σύλλογο εθελοντών και βγαίναμε και στη δημοσιότητα και λέγαμε δεν θα φτάσουν το αποχετευτικό να μαζέψει όλα τα λίμματα του νησιού, κάντε ένα νέο αποχετευτικό κάπου. Και είχα προτείνει το σκοπευτήριο πάνω του Αφάντου για να γίνει και ένας κάμπος, ο καινούριος κάμπος του Παραδεισίου όπως ήταν, να γίνει εκεί επάνω στο σκοπευτήριο. Από το 2004, τώρα πόσα έχουμε, 22 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εάν κάποιος τότε έπαιρνε κάπου αλλού, δεν είναι ανάγκη, γιατί μπορεί τώρα να με ορμήξουν οι φαντενοί και να μου πούν τι θες να μας κάνεις και τα λοιπά. Αυτό είπα μία λέξη εγώ και μία κουβέντα. Υπάρχουν άλλες τοποθεσίες που μπορούσαμε να κάνουμε ένα καινούριο. Εγώ τότε επέμενα, λοιπόν, όχι να τα πάρουν τα οικόπεδα οι ξενοδόχοι, γιατί εγώ είχα προσιτικό γραφείο παλιά και εκείνα τα χωράφια δίπλα στο αποχετευτικό πουλιόντουσαν τζάπα. Δεν τα ήθελε κανένας ιδιώτης να τα πάρει.
0: Τώρα γίνανε ξενοδοχειάρες τώρα, εντάξει.
1: Και τώρα έγιναν πεντάστερα.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα μπορείς να μου πεις ποιος φταίει?
0: Δεν φταίει κανείς.
1: Φταίνει οι ειδικούντες.
0: Γιατί
1: που δεν προβλέπανε.
0: Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι να προβλέψουν.
1: Αν παίρνανε άλλα 100 στρέμματα.
0: Να φτιάξουν βιολογικό καινούργιο.
1: Αν παίρνανε άλλα 100 στρέμματα που τα πουλάγαμε.
0: Δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί ο βιολογικός, γιατί τα λίμματα από την Ιαλισσό να πρέπει να κάνουν το γύρο της πόλης, να πάνε στην πόλη και από την πόλη.
1: Γιατί
0: να πάνε
1: δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν στην Ιαλισσό.
0: Να πάνε στην Καλυθέα. Δεν το κατάλαβα. Δεν μπορούσε να γίνει στην Κρεμαστή, δεν μπορούσε να γίνει στο Παραδείσι, δεν μπορούσε να γίνει σε μια ευθεία. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει παρακάτω. Έπρεπε να κάνουν βόλτα τα λίμματα όλη τη μισή Ρόδο, να κάνουν διαδρομή. Τι είναι, λεωφορείο. Είναι.
1: Από τη Σορονή μέχρι την Κρεμαστή. Αν θα βρεις εσύ μία τοποθεσία που να μην Έλεος. Αντιδράσουν οι κάτοικοι, διότι θα πας εκεί αποχετευτικό ή βιολογικό.
0: Θα κάνουν κάτω από το αεροδρόμιο. Δεν το κατάλαβα γιατί. Τι, καμένες εκτάσεις είναι εκεί πέρα.
2: Υπάρχουν δημόσια.

0: κάνανε προτάσεις και αυτό.
1: Ρίξαμε λεφτά, του έσπασε έργα άλλα και δεν
0: θα μπορούσαν να ρίξουν και εκεί. Θα μπορούσαν να ρίξουν και εκεί.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Αν δεν υπάρχουν χρήματα, αν δεν υπάρχουν ΕΣΠΑ, υπάρχει και η λύση. Βλέπει Αττική Οδό, τα δίνει σε έναν επενδυτή και εισπράττει μέχρι αποσβέσεις.
0: Εδώ δώσανε το φράγμα.
2: Αποφάσεις χρειάζονται και λύσεις υπάρχουν.
0: Το φράγμα δώσανε και δεν μπορούν να. Και δεν, δίνει, και δεν πληρώνει η ΔΕΙΑΡ την περιφέρεια για να αποπληρώσει το φράγμα. Εδώ ένα φράγμα που δίνει το νερό, που είναι η πηγή. Φαντάζεσαι να μην
1: είχαμε. Χωρίς αυτό το φράγμα, δεν θα είχαμε ούτε 100.000 κρεβάτια.
0: Φαντάζεσαι το φράγμα.
1: Χωρίς αυτό το φράγμα.
0: Φαντάζεσαι να σταματήσει το φράγμα να δίνει νερό.
1: Να μην το φαντάζομαι γιατί τρομάζω. Γιατί τρομάζω, γιατί χωρίς το φράγμα αυτό η Ρόδος θα ήταν ακόμα με τις γεωτρήσεις.
0: 160 εκατομμύρια ευρώ έργο. Λοιπόν, πάμε λίγο στις εφημερίδες να κλείσουμε. Τι να, ή να κάνουμε άλλη μία ώρα.
2: Συμφωνήσαμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα του νησιού αυτή τη στιγμή είναι το νερό και τα λίμματα. Και αυτή είναι αλήθεια.
0: Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι στα χέρια της ΔΕΙΑΡ τώρα. Κατάλαβες, αυτά είναι.
1: Είναι σε όλους τα χέρια, δεν είναι μόνο της ΔΕΙΑΡ, είναι και σε μένα και σε σένα, είναι και στον καθένα μας. Πρέπει να ομονοήσουμε και να πάμε φιλικά.
0: Τώρα η κυβέρνηση κάνει ένα νέο σχεδιασμό η κυβέρνηση.
1: Για να δούμε.
0: Και έχει να κάνει με τις ΔΕΙΑΡ.
1: Α.
0: Το είπε ο Μητσοτάκης από την Διεθνή Έκθεση.
2: Ιδιωτικές.
0: Δεν ξέρω τι σχήμα θα κάνει.
2: Εγώ σας είπα πριν ένα χρόνο.
0: Μπορεί να δεις και τις ΔΕΙΑΡ, να τις περνάει στις περιφέρειες στο τέλος. Γιατί είδες όπως πέρασε τους φόθσα, τα σκουπίδια, τα πήρε από τους δήμους και τα έδωσε στις περιφέρειες και μπήκε μια τάξη. Τουλάχιστον πέρα στα νησιά μπήκε τάξη στο σκουπιδαριό. Φτιάχτηκαν οι χωματερές που ήταν ένα αχούρι. Τώρα τις τραβάνε φωτογραφίες και ντρέπεσαι πατήσεις μέσα. Με σκληρές παρεμβάσεις και με σκληρούς όρους. Δεν μπορούσα πια να πας ρίξεις μέσα έτσι, χήμα όποιος είσαι. Τα έχουν κάνει δύσκολα όλα. Αλλά έχει μπει όμως μία αλφα τάξη. Έχει όμως και τα επακόλουθα.
1: Έτσι,
0: δηλαδή τα επακόλουθα ποια είναι? Ο άλλος για να γλιτώσει να αυτόσει, να πληρώσει.
1: Τα πετάει στο δάσος.
0: Τα πετάει στο δάσος. Ναι, αλλά δες όμως και οι άλλοι τι κάνουν. Βάζουν ντρόουν από πάνω και τον ετσιμπάνε τώρα.
1: Θα τσιμπήσουν πέντε.
0: Σου λέει, όπα, Ελλάδο.
1: Ελλάδο,
0: εσύ. Πάρτε το πρόστιμο τώρα. Σε πιάσα. Και με τα ντρόουν που πετάνε. Λοιπόν,
1: ο κάθε πολίτης θα τον καταγγέλει αυτό που βλέπει.
0: Βλέπεις ότι έχει μπει μια τάξη όμως.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δεν είναι το χάος.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή εδώ πέρα φαντάζεσαι αύριο. Εγώ
1: Πακιστάν,
0: σου λέω τώρα.
1: Πακιστάν.
0: Δεν είναι
1: εδώ.
0: Πακιστάν. Έτσι. Μπράβο. Φαντάσου αύριο. Εγώ σου κάνω ένα σενάριο υποθετικό. Να πει η κυβέρνηση, να βγει ένα νόμο και να λέει η ΔΕΙΑΡ μία αναπεριφέρεια και ο έλεγχος στην περιφέρεια. Και να πάει η ΔΕΙΑΡ Ρόδου και όλες οι υπόλοιπες μία συγχώνευση στην περιφέρεια. Και να πάρει την ΔΕΙΑΡ η περιφέρεια και ο Χ περιφερειάρχης ο Χατζημάρκος να ανοίξει τα χαρτιά της και να μπει μέσα στα σπαργανά της. Το τι έχει να γίνει στη ΔΕΙΑΡ μέσα και το τι έχει να βγει έξω. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα για να συμμαζευτεί η κατάσταση και να έχουμε μία σοβαρή επιχείρηση ίδρευσης και να γλιτώσουμε
1: αυτά
0: που ζούμε, να γίνει. Ξέρω και εγώ, δεν θα είναι και άσχημο στην τελική.
1: Μπορεί να μην είναι άσχημο, δεν ξέρω αν αυτό το πρόγραμμα που λες το έχουν μελετήσει επιστήμονες, αλλά αυτά μέσα στην. Μέσα στη
0: μπορεί να είναι και η λύση του προβλήματος στο τέλος αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί. Μέσα στη σεζόν δεν συζητούνται όταν έχουμε φουλ τουρισμό. Εγώ δεν σηκώνω το κεφάλι μου στον αέρα να μην δω αεροπλάνο να έρχεται στη Ρόδο. Δεν βλέπω αυτά που φεύγουν, αλλά βλέπω αυτά που έρχονται. Κάθε τρία λεπτά περνάει και ένα αεροπλάνο. Αυτό πού γίνεται, σε ποιο πλανήτη, πού γίνεται αυτό? Μόνο, μιλάμε για νησί, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, και κάνουμε άλλη μία ώρα να πούμε και τα αθηναϊκά. Θα πάρουμε μία ώρα από τη σημαία άδεια από το φίλο μας τον Τέρι του Χατζιωάννου.
1: Γιατί ο παπά?
0: Να πούμε και τα αθηναϊκά. Έχουμε και αθηναϊκές εφημερίδες. Έχουμε χαμός γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα στον κόσμο, για να καταλάβετε, η Αμερική απειλεί την Ευρώπη ότι θα τη κόψει το Brent. Θα τη δίνει πετρέλαιο. Αν δεν ανοίξει τις αποθήκες της. Και δώσει. Η Ρωσία με την Ουκρανία γίνεται ένας χαμός πάνω. Οι Ρώσοι απειλούν τους Ευρωπαίους ότι αν συνεχίσουν στο Στάλιγκραντ θα πέσουν πυρηνικά. στη Μέση Ανατολή.

0: Λέει ο Τραμπ κατεβάζει καινούριο αεροπλανοφόρο και λέει ότι τον Νοέμβριο ξεκινάμε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα ασχολούνται με το ξυλόλιο, με την Καριστιανού, τα ακβατικά, και εμείς εδώ πέρα στη Ρόδο με τα άντε μην πω με τι.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ περί δικαστικής δικαίωσης έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς, μιλώντας στο Κόσμος. Η Περιφερεια υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν κρίνει πως η ΔΕΙΑΡ δεν οφείλει τα ποσά που διεκδικούνται και τονίζει πως το δικαστήριο επέτρεψε προσωρινά στη δημοτική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μετά. Παράλληλα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, τα ποσά που βρίσκονταν ήδη στους συγκεκριμένους λογαριασμούς κατά την ημερομηνία της κατάσχεσης δεν καλύπτονται από την προσωρινή προστασία και αποδίδονται στην Περιφέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε, οι κατασχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια σε βάρος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ξεπερνούν συνολικά τα 5 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της διεκδίκησης των σχετικών οφειλών. Ο κ. Θαρασλιάς επισήμανε ότι η συγκεκριμένη δικαστική διαταγή αφορά κατασχέσεις ισχύρας 5 τραπεζών και όχι κατασχέσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι τα κατασχετήρια προς τις τράπεζες δεν αναστέλλονται και πως οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων θα συνεχιστούν. Αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, τονίζοντας την ανάγκη για συνέπεια, τήρηση των κανόνων και υπεύθυνη διαχείριση των υποδομών. Δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προωθεί η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο έναν έκτακτο ευρωπαϊκό μηχανισμό για περιπτώσεις μαζικών και ευνίδιων ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Η ελληνική πλευρά ζητά ειδικό πλαίσιο για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία στο Core Group, που εξετάζει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την πραγματοποίηση επιστροφών. Στη σημασία της γνώσης του διεθνούς δικαίου και της ενίσχυσης της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς σε πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του δικηγόρου και διεθνολόγου Γεωργίου Νούλα, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Ο κ. Παπάς στάθηκε ιδιαίτερα στα άρθρα 74 και 83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση των νησιών αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές σε μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, ενέργεια, νερό και ψηφιακή συνδεσιμότητα. Την αγορά κινήτων στην ΚΟ και το Καστελόριζο με στόχο τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στην ΚΟ προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονου αθλητικού κέντρου σε έκταση τουλάχιστον 35 στραμάτων, με ανοιχτούς και κλειστούς χώρους άθλησης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Στο Καστελόριζο, η αγορά κινήτων αφορά την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Η εξασφάλιση των εκτάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των έργων, που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων, των παιδιών, των αθλητών και των αθλητικών σωματείων των δύο νησιών. Η ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση δημιούργησε η Attica Group για τη συγκέντρωση και διαχείριση των ετοιμάτων επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό στο πλοίο Blue Carrier 2. Οι επιχειρήσεις που είχαν οχήματα ή φορτία καλούνται να αποστέλουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις, τα αιτήματα και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα στην πλατφόρμα που έχει οριστεί για τη διαδικασία. Την άμεση διευκρίνηση του νομικού πλαισίου για την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο ζητά ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Νήσου Ρόδου. Με επιστολή του προς τους βουλευτές και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέτει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, τους ελέγχους και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Την αντίθεσή της στην εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους της χώρας η ιδιωτική εταιρεία εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου. Με τον πρόεδρό της Γιάννη Κλούβα να θέτει στο επίκεντρο τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η ΟΕΒΕΔ ζητεί να δοθούν δημόσιες απαντήσεις για τα μισθώματα, τα έσοδα των πολιτηρίων και τη διαδικασία εκχώρησης. Στις μόλις 91 ημέρες κανονικής άδειας που προβλέπονται για το προσωπικό του Εκαυρόδου τον Οκτώβριο, αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων, επισημένοντας ότι ο αριθμός απέχει σημαντικά από το στόχο των 180 έως 200 ημερών το μήνα για τη μείωση των συσσωρευμένων υπολείπων. Οι εργαζομένοι κάνουν λόγο για διαχρονική έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού και υποστελέχωση, ενώ σημειώνουν ότι από τον Απρίλιο χορηγούνται λιγότερες άδειες από τις απαιτούμενες. Την νέα εφαρμογή MySmartville θέτει δωρεάν στη διάθεση των καταναλωτών ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου, εισάγοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ίδρυυσης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους όσους διαθέτουν ενεργή παροχή ίδρυυσης στο Δήμο και είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές, Android και iOS, καθώς και μέσω διαδικτύου. Νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας για μία ώρα μαζί. Πάμε να δούμε σημαντικά θέματα και σήμερα. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Γλέντα.
0: Όλα καλά, αγόρι μου?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Πλην του κακός βέβαια.
0: Ακριβώς. Μόλις κάνει την παραμικρή διακοπή το ρεύμα.
1: Έχουμε
0: μόλις εμφανιστεί κανένα σύννεφο, αμέσως να πούμε τα καφάω του ΟΤΕ πέφτουν, νεκρώνεται το ίντερνετ. Πάμε καλά, δόξα σε ο Θεός. Λεβεδιά, τεχνολογία. Είναι κρίμα πάντως. Δεν ξέρω σε τι γίνεται τελικά σε αυτόν εδώ τον οργανισμό, σε αυτήν εδώ την μεγάλη κατά τα άλλα επιχείρηση Κοσμοτέ. Λέγαμε με την ιδιωτικοποίηση ότι μπορούν να φτιαχτούν και πάνω απ' όλα να χαθεί το πνεύμα το δημοσιοπαλληλικό, ξέρετε, του όχα αδερφέ, αλλά δυστυχώς καλά κρατεί το πράγμα από ό,τι βλέπω. Είναι δύσκολο να έχουν ένα backup εκεί ή έστω ένα UPS εκεί να κρατάει τα καφάω, να μην πέφτει το ίντερνετ με την παραμικρή διακοπή δευτερολέπτων του ηλεκτρικού ρεύματος. Και όταν ψάξεις να βρεις το δίκιο σου, δεν βγάζεις άκρη. Καταρχήν είναι ρομποτοποιημένα τα πάντα. Όλα, ας πούμε, δεν μπορείς να μιλήσεις με άνθρωπο, μιλάς μόνο με κομπιούτερ και τα λοιπά. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Και μετά παίρνεις την αναμονή για να μιλήσεις.
0: Ακριβώς,
1: με συνεργάτη.
0: Ναι, για να δώσεις το τετραψήφιο και πάει λέγοντας.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε, θα συνηθίσουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε πλέον στη νέα τάξη πραγμάτων.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Αλλά στα άλλα μήπως πάμε καλά. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ξεκίνησε από μία είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Η Ελλάδα, για όσους δεν γνωρίζουν, αναλαμβάνει πλέον την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ. Δηλαδή παγκοσμίως η Ελλάδα προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ελλάδα προεδρεύει. Και λέω, ωραία φίλε, τι είδηση είναι αυτή? Τι είδηση άρα, λέω, είναι αυτή? Και περιμένω τώρα στο briefing, εκεί που γίνεται η συζήτηση, η συνέντευξη με τους πολιτικούς συντάκτες, να μια απορία να ρωτήσει κάποιος από όλη εκεί την κουστοδία, να πούμε. Ούτε μία ερώτηση, ούτε μία. Ξέρετε ποια ήταν η ερώτηση, η ερώτηση που κάνανε? Για τα Τέμπη, για τα αυτά, για εκεί. Άρα Ελλάδα, Ελλάδα, πώς μας αντέχεις? Πώς μας αντέχεις πραγματικά, πώς μας αντέχει αυτή η χώρα? Πώς αντέχει αυτή εδώ η χώρα? Και τελικά κανονικά θα έπρεπε να ήταν στην κατηγορία να μην πω. Εντάξει, παλεύουμε, συνεχίζουμε. Όσοι απέμειναν σε αυτήν εδώ τη χώρα, βάλτε τα δυνατά σας. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι εγώ σε αυτούς που απέμειναν ή σε αυτούς που τους πήρε η μπάλα, να πούμε. Βγαίνει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σου δίνει την είδηση των ειδήσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παγκοσμίως δηλαδή. Και δεν υπάρχει μία ερώτηση από τους λεβέντες
1: για αυτό το πράγμα.
0: Καμία. Καμία μα καμία. Και όλοι οι πολιτικοί συντάκτες πήρανε το ραβασάκι που είχε, ο άλλος είχε από το Μέγκα το χαρτάκι από τα αφεντικά του, ο άλλος από το Στάρτα από τα αφεντικά του, ο άλλος και η ζωή συνεχίζεται. Πώς θα κοντίνουμε τελικά, δηλαδή πώς θα φέρουμε την καταστροφή σε αυτήν εδώ τη χώρα, αρκεί να φύγει αυτός ο άθλιος ο Κούλης ο Μητσοτάκης, να μην υπάρχει, να εξαφανιστεί. Γιατί προφανώς. Δεν το γουστάρει ο Μαρινάκης από το Μέγκα, δεν το γουστάρει ο Βαρδινογιάννης από το Σταρ, δεν το γουστάρει κανείς. Αυτό καταλαβαίνω εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει.
1: Η ημερομηνία που θα αναλάβει η Ελλάδα την Προεδρία ποια είναι?
0: Τώρα ξεκινάει, προφανώς δεν είπε συγκεκριμένη ημερομηνία, είπε ότι αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Εγώ θα σου πω μόνο ότι για την Κύπρο υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλεί, ναι, τους Τούρκους, ναι, να τα μαζέψουν τις τουρκικές δυνάμεις. Και δεν έχει υλοποιηθεί, οι Τούρκοι δεν έχουν υλοποιήσει, ναι, τίποτα. Παράδειγμα σου φέρνω για να καταλάβεις, δηλαδή, ναι, ποιος είναι ο ρόλος του Συμβουλίου. Και από εκεί και πίσω το Συμβούλιο Ασφαλείας τάξη είναι προφανώς. Δεν είδαμε να γίνεται τίποτα όταν είδε ότι ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, Και δεν υπήρχε ένας ευλογημένος δημοσιογράφος από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ασκούν το λειτουργήμα της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, έτσι, παρά μόνο αν πεις κάτι καλό, το οποίο δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή εμείς λέμε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία και ενοχλεί αυτούς που είναι στην αντιπολίτευση. Σου λέει τι τα θέλεις και τα λες αυτά, ρε Λοΐζο, να πούμε, και μας χαλάς το αφήγημα.
1: Είναι δυνατόν να μην υποθούν αυτά τα πράγματα.
0: Έλα μου ντε. Μπορεί να μην είναι αυτό στα μέτρα του Τσίπρα, να μην αρέσει του Τσίπρα ούτε και το Δρουλάκι, ο οποίος έχει γίνει σαν το Τσίπρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο ένας συναγωνίζεται τον άλλο. Τώρα θυμήθηκε ο Ανδρουλάκης να πει του Τσίπρα ότι το πρόγραμμά σου είναι ακοστολόγητο. Ενώ το πρόγραμμα το οποίο έλεγε, αυτά τα οποία ζητούσε το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, είναι όλα ακοστολογημένα. Με ακρίβεια και του τελευταίου σεντ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και αν τους πεις την αλήθεια, ενοχλούνται. Γιατί η δημοσιογραφία είναι να παίρνει 100% το μέρος της αντιπολίτευσης. Βεβαίως της αντιπολίτευσης εκεί που έχει δίκιο. Και εκεί που τα αιτήματα είναι σωστά. Και εκεί που οι εξαγγελίες είναι κοστολογημένες και μπορούν να υλοποιηθούν. Όταν είναι όμως έολα αυτά τα οποία ζητάει ο καθένας. Και μάλιστα όλα αυτά εδράζουν επάνω σε μια βάση η οποία κυριαρχεί το ψέμα, η ανακρίβεια. Εκεί δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Κάποιοι άνθρωποι επαναστατούν και σου λέει όχι ρε φίλε, δεν γίνεται. Επειδή δηλαδή είσαι αντιπολίτευση θα πρέπει να σε χαϊδεύω. Όχι. Εν πολλής, μια δημοκρατία εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αντιπολίτευση. Πρωτίστως από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση λειτουργεί. Και εδώ τι βλέπουμε στη χώρα μας. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι πραγματικά, επιεικώς το λέω αυτό, κατώτερη των περιστάσεων. Και δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση μετά να αυθαιρετεί σε πολλές περιπτώσεις και να μην παίρνει στα σοβαρά την αντιπολίτευση, αφού δεν είναι σοβαρή. Αποτέλεσμα, να μην λειτουργεί σωστά, να πούμε, το σύστημα συνολικά. Ενώ, αν έχεις μια σοβαρή αντιπολίτευση, μια σωστή αντιπολίτευση, το κάθε τι που θα στείνει απέναντι την κυβέρνηση να έχει βάση, τεκμηριωμένο το κάθε επιχείρημα, εκεί η κυβέρνηση θα σε πάρει στα σοβαρά υπόψη. Και αν δεν σε πάρει στα σοβαρά, θα σε πάρει στα σοβαρά μετά ο κόσμος, θα καταλάβει. Όταν όμως λες ανοησίες, δεν θα σε πάρει στα σοβαρά. Να σας το φέρω σε τοπικό επίπεδο για να καταλάβουμε περίπου πώς έχει το πράγμα. Σε τοπικό επίπεδο, ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το διάστημα, εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο? Το γεγονός ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία που στον όποιο βαθμό υπήρχε κατά το παρελθόν, ανάμεσα στον δεύτερο και στον πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος βαθμός είναι η περιφέρεια, όπου η περιφέρεια δίνει καθημερινά εξετάσεις και βλέπουμε τελικά ότι παίρνει καλό βαθμό. Βλέπουμε ότι αξιολογείται από όλους τους φορείς, από όλα τα φόρα, από όλους τους οργανισμούς, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου βρίσκεται στην κορυφή όλων των περιφερειών. Τυχαία νομίζετε ότι το διάλεξαν τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κάνουν πρόεδρό τους όλοι οι περιφερειάρχες της Ελλάδας? Τυχαία βρίσκεται στη δεύτερη αυτοδιοικητική θέση σε επίπεδο Ευρώπης ο συγκεκριμένος περιφερειάρχης? Όχι βεβαίως, γιατί κάνει δουλειά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει και λάθη. Σαφώς και θα πρέπει και μπορεί να κάνει λάθη και θα πρέπει να διορθώνονται τα κάθε λάθη. Τα λάθη όμως σου τα επισημαίνει η αντιπολίτευση. Πείτε μου εσείς από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ποιοι από την αντιπολίτευση επισημαίνουν τα λάθη? Αν εξαιρέσουμε λίγο τον Νικηφόρο, έτσι, ο οποίος πραγματικά κρατάει μια αξιοπρεπή στάση, πείτε μου εσείς από εκεί και πέρα ποιες παρεμβάσεις γίνονται, σε ποιο βαθμό και αυτά τα οποία προτάσουν, αν έχουν πραγματικά βάση και αξία να τα λάβει κανείς σοβαρά υπόψη. Ό,τι κάνει λοιπόν η περιφέρεια το κάνει από μόνη της. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο, ενώ παλιά, εγώ θυμάμαι όταν είχε πάρει παραμάσκαλα τον Καμπουράκη ο Χατζημάρκος και ήταν πάνω στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, και είχαν ανοιχτή γραμμή, να πούμε, το ΣΕΟ της ΤΟΥΗ. Και έγινε αυτό το οποίο έγινε για τη Ρόδο. Το κόουλαμπ. Μα μισό λεπτό. Η Ρόδος, έχουμε καταλάβει πόσο διαφημίστηκε παγκοσμίως? Τι, πόσο ωφελήθηκε από αυτό εδώ? Ή κάνουμε πως δεν το ξέρουμε ή δεν το γνωρίζουμε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην μπορεί να κατανοήσει πραγματικά την αξία αυτού εδώ. Και όμως βλέπουμε να υπάρχει μια περίεργη, με τη νέα δημοτική αρχή, μια περίεργη αντιπαλότητα, μια εχθρική στάση. Και προσέξτε, δεν μπαίνει μπροστά ο δήμαρχος και ο δήμος, αλλά βάζει ένα οργανισμό, μια επιχείρηση δημοτική. Στην προκειμένη περίπτωση η ΔΕΙΑΡ. Και τι κάνει η ΔΕΙΑΡ? δεν πληρώνει το νερό το οποίο παίρνει, ενώ η περιφέρεια του το δίνει δωρεάν, πρέπει να πληρώσει ένα μηδαμινό κόστος, το οποίο έχει να κάνει με την εταιρεία, με την επιχείρηση, με τον ιδιώτη, ο οποίος το διηλίζει το νερό, ο οποίος το φροντίζει το νερό για να της το μεταφέρει της ΔΕΙΑΡ στις δεξαμενές της και από εκεί και πίσω να το μοσχοπουλήσει η ΔΕΙΑΡ στους καταναλωτές. Πολύ ακριβά. Εισπράττει του κόσμου τα λεφτά και δεν πληρώνει λοιπόν αυτό το που πρέπει να πληρώσει, το αντίτιμο να πούμε, για να πληρωθεί ο ιδιώτης. Ναι. Για να μην τα βροντίξει ο ιδιώτης και σηκώθηκε και φύγει. Και ψάχνει μετά η περιφέρεια, που στο τέλος τέλος δεν είναι δική της δουλειά, και ψάχνει να βρει από άλλες πηγές, να βρει κάποια χρήματα, να τα δώσει στον ιδιώτη, μη φύγεις ρε φίλε, γιατί θα μείνει το νησί χωρίς νερό. Από εκεί που η Ρόδος δεν είχε νερό με το φράγμα του Γαδουρά, έχει γίνει να πούμε κορυφαία στο κομμάτι που έχει να κάνει ειδικά στην ίδρευση, και βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν προβλήματα. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται τίποτα και η ΔΕΙΑΡ αφήνει φέσια, δεν ξέρω που βρίσκονται αυτά σήμερα, σε ποιο βαθμό που έχουν φτάσει, αναγκάζεται μετά να πάει να κάνει κάποιες κατασχέσεις στους λογαριασμούς της. Λογικό είναι. Εκεί πλέον μετά προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη, έχει γίνει ένας χαμός με αυτό εδώ το θέμα. Και προσέξτε τώρα ποιο είναι το ανήθικο της όλης ιστορίας. Επειδή βρίσκομαι από κάτω, κάτσε να βρω τώρα κάτι, να βρεθώ από πάνω. Πάνε και τιμολογούν λοιπόν στην περιφέρεια, δεν ξέρω πόσα, 9 εκατομμύρια πόσα τιμολογήσανε, για νερό το οποίο είναι που ποτίζει τα δεντράκια εκεί της νησίδας Τζέρσι, στη Ρόδου Λίνδου, για νερό το οποίο στην μεγάλη πυρκαγιά της Ρόδου βάλανε εκεί κάτι δεντράκια και έπρεπε να τα ποτίσουν, χωρίς να υπάρχουν νερολόγια, και από ό,τι λέει η περιφέρεια, αυτή τη διαδικασία την έκαναν άνθρωποι της ΔΕΙΑΡ. Δεν την έκανε αυθαίρετα ο Χατζημάρκος, πήγε και έκλεψε νερό όπως κάποιοι λένε για να ποτίσει τα δεντράκια. Και πας και βγάζεις ένα τιμολόγιο 9 εκατομμύρια. Το βλέπουν στην περιφέρεια το τιμολόγιο αυτό 9 εκατομμύρια. Εμείς σου λέει χρωστάμε 9 εκατομμύρια νερό. Ρε τι είναι αυτό το πράγμα. Αμέσως, ξέρεις, μέσω του συστήματος του My Data, πώς λέγεται αυτό εδώ, σου λέει αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Θεωρείται εικονικό, πλασματικό, ψεύτικο, σου λέει. Και δεν το πληρώνουν. Και γίνεται το άλλο να δεις. Το χρέος όμως εντωμεταξύ της ΔΕΙΑΡ συνεχίζει να τρέχει, να μεγαλώνει, να αυξάνεται. Από ό,τι μας έλεγε ο Στάγκας στις προάλλες, έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Και πού θα πάει αυτή η δουλειά? Υπάρχουν όμως κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ως φαίνεται, στην νομοθεσία, που δίνουν τη δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος του χρωστάνε λεφτά να πάρει κάποια χρήματα. Τι κάνει λοιπόν? Πηγαίνει σε μεγάλους ξενοδόχους, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν το νερό στη ΔΕΙΑΡ, και τους λέει ότι δεν θα το πληρώσετε στη ΔΕΙΑΡ, θα το πληρώσετε απευθείας σε μένα στην περιφέρεια, γιατί η ΔΕΙΑΡ δεν μου τα δίνει τα χρήματα, μου τα χρωστά. Αυτό λέγεται κατάσχεση ισχύρας τρίτων. Και αυτό έγινε εκεί που στα καλά καθούμενα ήρθε στα χέρια κάποια ειδοποίηση σε κάποιους ξενοδόχους εδώ της περιοχής μας, της Ιξιάς, που τους λέει θα πληρώσετε απευθείας στην περιφέρεια. Εδώ τώρα, αυτό θέλω τώρα να κουβεντιάσουμε. Και έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά. Κύριε εκπρόσωπε, γεια και χαρά σας.
2: Καλή σας μέρα κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές του κόσμου.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό το καινούριο?
2: Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, υπάρχει μια συνέχεια μιας ιστορίας η οποία δεν λέει να τελειώσει. Όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας στην αρμοδιότητά της τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά, οφείλει κάθε μήνα στην εταιρεία η οποία φροντίζει για να έρχεται το νερό στους αποταμιευτήρες της ΔΕΙΑ, να φροντίζει να το χλωριώνει και να το μεταφέρει για όλους εμάς, πρέπει να πληρωθεί. Δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε, όχι μόνο δεν πληρώνει, αλλά αναγκαζόμαστε κάθε φορά που προκύπτει ένας καινούριος λογαριασμός να προσφεύγουμε σε ένδυκα μέσα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε. Ναι, έγινε πέρυσι η ιστορία η οποία κάνανε ρύθμιση, αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να αποπληρώσει στους ρυθμούς που πρέπει τα χρήματα, και κάθε φορά, κάθε τρίμηνο, εξάμηνο, προσθέτονται νέοι λογαριασμοί για τους οποίους δεν ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μας αναγκάζει, μας φέρνει στη δύσκολη.
0: Πού έχει φτάσει τώρα δηλαδή το χρέος?
2: Κοιτάξτε, το πόσο είναι υψηλό, δεν θα σας πω ακριβώς το ποσό.
0: Πάνω από 10 εκατομμύρια, μας είπε ο κύριος Στάγκας. Παρένθεση, ανοίγω και την κλείνω αμέσως. Έχει βάση αυτό?
2: Ναι, ναι, κοίταξε να δείτε. Και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια να ήταν. Και να μην
0: αυτό
2: ήταν
0: να μου πείτε. Ναι.
2: Είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μεγάλο ποσό.
2: Υπάρχει μια λογική ότι η περιφέρεια, ξέρετε, έχει 60 εκατομμύρια κτλ. Το λένε και στο περιφερειακό πλημμυρό. Προσέξτε με λίγο όμως. Όταν συντάσσεις ένα προϋπολογισμό, έχεις κωδικούς. Οι κωδικοί και οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν είναι ονοματισμένες για κάθε έργο. Mm. Δεν έχεις δικαίωμα να παίρνεις λεφτά
0: από εδώ να το βάλεις εκεί.
2: Αυτά είναι... να τα βάλεις αλλού. Να το κάνεις μία-δύο φορές όταν είναι ανάγκη και να επανέλθεις όταν τακτοποιηθεί ο κανονικός κωδικός. Αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτό υπό αίρεση, γιατί αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα σας εγκαλέσουν, θα σας πούνε τι είναι αυτά που κάνετε.
2: Λοιπόν, υπάρχει κωδικός εσόδου, ο οποίος λέει ότι περιμένω, αναμένω, ένα μήνα, ένα τρίμηνο να μου δώσουν αυτά τα χρήματα και από αυτόν τον κωδικό παίρνεις και πληρώνεις. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν στη δινή θέση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προσφεύγουμε σε ένδυκα μέσα, να πηγαίνουμε και να ζητάμε να γίνει κατάσχεση λογαριασμός. Αυτό έγινε και πριν από λίγες μέρες. Και πραγματικά, τα δικαστήρια έδωσαν την αναστολή που συνήθως δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτό που αποκρύπτει η ΔΕΙΑΡ είναι ότι δεν τους δικαιώνει αυτή η απόφαση, κύριε Λοΐζο, διότι τα χρήματα που βρεθήκαν στην τράπεζα, ναι, 29 ενάτου,
0: ναι,
2: πιστωθήκανε στον λογαριασμό της περιφέρειας. Ναι. Δηλαδή, τα δικαστήρια καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Επίσης, προβήκαμε σε μία άλλη ενέργεια, μία δεύτερη ενέργεια, ζητώντας, όπως πάλι πολύ σωστά είπατε, την κατάσχεση ισχύρας τρίτων ποσών που έχει να λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ και ζητάμε αυτά τα ποσά
0: να μην πάνε εκεί, να έρθουν σε εσάς.
2: Να μην πάνε εκεί, να έρθουν εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν έχουν ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο ακόμη οι ίδιοι.
0: Φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνουν όμως.
2: Προφανώς. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζητούμενο είναι, δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτό το γεγονός να διονύζεται. Πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μία τάξη τα πράγματα.
0: Αν ήμουν όμως εγώ τώρα ξενοδόχος και μου ερχόταν αυτό το έγγραφο, θα παραξενευόμουν και θα έλεγα: μα δεν χρωστάω σε εσάς, χρωστάω στη ΔΕΙΑΡ και για δικούς μου λόγους δεν έχω πληρώσει τη ΔΕΙΑΡ. Έρχεστε τώρα εσείς να τα πάρετε κατευθείαν από μένα. Αν εγώ έχω διαφορές με τη ΔΕΙΑΡ, πώς θα τις λύσω όταν εσείς μου. Καταλάβατε τώρα, δημιουργείται άλλο ζήτημα.
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Απλώς θα δεσμεύεται ο ξενοδόχος μέσω αυτή.
0: Μπορεί να αμφισβητώ παραδείγματος χάρη το ύψος το οποίο με χρέωσε η ΔΕΙΑΡ, αν κρίνω από την ευκολία με την οποία θεώρησαν το ύψος οφειλής στο δικό σας απέναντί τους. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, κύριε Ταρεσλιά.
2: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά μιλάμε στις περιπτώσεις που είναι συνεπείς κάποιοι ξενοδόχοι και δεν έχουν αμφισβήτηση του χρέους. Έρχεται αυτή η διαδικασία η νομική, η οποία τους λέει: κύριοι, από τη στιγμή που εσείς είστε και συνεπείς και τα βάζετε και τα λοιπά, να γνωρίζετε ότι εμείς ζητούμε αυτά τα χρήματα να κατατεθούν.
0: Γιατί έχω ακούσει κατά το παρελθόν ότι ερχόντουσαν λογαριασμοί, ας πούμε, τιμολόγια να πληρωθούν λογαριασμοί κατά προσέγγιση, χωρίς να γίνουν ακριβείς μετρήσεις. Καταλάβατε, με αυτό το πνεύμα, ας πούμε, τώρα το θέτω. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το
2: όχι,
0: δώσατε έξι.
2: Σε καμία περίπτωση δεν είναι το ζητούμενο και σας λέω, μιλάμε για τις επιχειρήσεις που έχουν μία.
0: Είναι καλό πρόβλημα. Δεν έχουν καμία αντίρρηση κτλ. Καταφέρατε να συγκεντρώσετε κάποια χρήματα από αυτήν εδώ τώρα. Τι βλέπετε, θα συγκεντρώσετε κάποια ποσά από αυτή την δράση.
2: Ευελπιστούμε πως ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι να ξέρετε, σύμφωνα με την, τα δημοσιονομικά κτλ., είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση των υπηρεσιών να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τα χρήματα τα οποία δεν λαμβάνουμε. Mm. Δηλαδή είναι παράνομο και το γεγονός εμείς να μην προβούμε στις νόμιμες ενέργειες. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο, ότι όχι μόνο πρέπει να είμαστε συνεπείς στο να πληρώνουμε, πρέπει να είμαστε συνεπείς και στο να εισπράττουμε, χρησιμοποιώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που μας επιτρέπει ο νόμος. Αποτελεί κάτι για το οποίο μπορεί ο υπάλληλος του τμήματος οικονομικών, της διεύθυνσης οικονομικών, οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, να βρει τον πελάτο, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, αν δεν διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία της...
0: Και μπορεί να πάει για παράβαση καθήκοντος προφανώς.
2: Παράβαση καθήκοντος, όπως ακριβώς το είπατε.
0: Μάλιστα. Η παράβαση καθήκοντος πάει ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, παιδιά, για να καταλάβουμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω κάτι σχετικά με το ποσό το οποίο σας χρέωσε η ΔΕΙΑΡ και το οποίο εσείς το επιστρέψατε, δεν το δεχθήκατε. Όχι, σας τιμολόγησε η ΔΕΙΑΡ. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, αλήθεια?
2: Περιμένουμε την εξέλιξη της δίκης.
0: Ακόμα. Βέβαια. Μα αυτό θα πρέπει να τρέξει με. Από πλευράς ελεκτικού, από πλευράς ΑΔΕ, όταν πληροφορήθηκε ότι ένα τέτοιο ποσό, ένα τέτοιο τιμολόγιο με τέτοιο μεγάλο ποσό, εσείς το θεωρήσατε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
2: Ναι, βεβαίως κάναμε τις απαραίτητες
0: ενέργειες. Πώς αντέδρασε η ΑΔΕ, τι έκανε κάποια κίνηση, να κάνει ένα έλεγχο, να δει αν όντως...
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα οι διαδικασίες πάνε στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν θα υποθούν τόσο από την πλευρά μας όσο και από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Τα απαραίτητα επιχειρήματα, εμείς θεωρούμε ότι καταχρηστικά δημιουργούνται όλες αυτές οι χρεώσεις, γεγονός το οποίο εμείς δεν θα μιλήσουμε πριν βγει η απόφαση της δικαιοσύνης, θα παρουσιάσουμε στην ακροματική διαδικασία όλα μας τα επιχειρήματα και τότε θα κριθεί η υπόθεση αυτή τελεσίδικα και θα ενεργήσουμε. Λειτουργούμε πάντα με τις διαδικασίες, δεν μιλούμε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ασκούμε το ένομο συμφέρον μας και τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρχών και δεν κάνουμε πολιτική χωρίς να είμαστε απολύτως νόμιμοι, έγκυροι, σύμφωνα με τις διαδικασίες προβλέπονται. Αυτό είναι γενικά που λέμε, κύριε Λοΐζο. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για όλα σε αυτό το κράτος που πολλές φορές το κατηγορούμε υπάρχουν διαδικασίες. Είναι αυτό που είπαμε και προημερών. Δεν μπορείς να λες ότι πας να πραγματοποιήσεις ένα έργο χωρίς να πάρεις νόμιμες διαδικασίες. Δεν σου είπε κανείς ότι θα σου δώσω. Δεν είναι, ξέρετε, το έργο ένα αυθαίρετο το οποίο το ρίχνουν οι πετατζίδες το βράδυ. Το δημόσιο έργο είναι διάφανο και πρέπει να τηρείς διαδικασίες. Παρεξηγηθήκανε. Μας είπαν ότι ασκούμε κριτική, δηλαδή ζητάνε. Πρέπει να ζητήσουμε άδεια αν θα ασκήσουμε κριτική. Γιατί δεν ζητάτε άδεια όταν πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο και τις διαδικασίες. Η χώρα υπέφερε πολλά χρόνια, κύριε Λοΐζο, από διαδικασίες οι οποίες δεν ήταν τυπικά εντάξει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Για θυμίστε μας, τι περιείχε αυτό το ποσό, 9 εκατομμύρια νομίζω ήταν το
2: 9 εκατομμύρια.
0: Ναι. 9 εκατομμύρια. Πώς δικαιολογεί αυτό το μεγάλο ποσό, τι δεν πληρώσατε, τι σας έλεγαν δηλαδή.
2: Κάνανε, υποβάλανε ένα σκεπτικό, πρώτα απ' όλα γυρίσαν και μας είπαν, εκεί πήγαινε το πιο τραγικό, δεν είναι ότι υπήρχε αυθαίρετη κατά προσέγγιση υπολογισμός των κυβικών μέτρων τα οποία υπάρχουν. Γυρίσαν και είπαν και μάλιστα μιλάμε και για τα καμένα. Ότι...
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι και μου έχει μείνει γιατί αυτό πονάει πραγματικά, έτσι. Ναι, ήτανε,
2: γυρίσαν και μας είπαν ότι κάναμε κλοπή. Νεροκλοπή. Yeah. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, βάζαμε τα λάστιχα, ας πούμε, και κλέβαμε νερό. Να σας υπενθυμίσω ότι ειδικά για τις περιοχές των καμένων εμείς είχαμε κάνει κανονικά τις αιτήσεις μας για υδρομετρήσεις.
0: Για
2: υδρομετρητές.
0: Ναι.
2: Είναι κατά προσέγγιση. Επίσης, τελείως αυθαίρετα έχουν βάλει πρόστιμα για όπου δεν υπάρχουν ρολόγια. Και να σας πω κάτι. Δεν στέλνανε τους λογαριασμούς για πάρα πολλά από αυτά. Δεν μπορείς λοιπόν το νερό αυτό να το κάνεις κατά προσέγγιση.
0: Δεν μου λέτε, ιδιώτης τα μετράει ή υπάλληλοι της ΔΕΙΑΡ. Σε εταιρεία έχει αναθέσει η ΔΕΙΑΡ την μέτρηση.
2: Κύριε Λοΐζο, ξέρετε ξεκάθαρα ότι ήταν μια ενέργεια εκδικητική.
0: Σύμφωνοι,
2: δεν ήταν μια ενέργεια η οποία ήταν στην πραγματικότητα. Είναι η λογική τους. Μου κάνεις κάτι, σου κάνω κάτι. Προσπαθούν να βγουν ως θυγόμενοι. Αυτό είναι μια τακτική η οποία μας λείπει αφάνταστα. Δυστυχώς υπάρχει μια έννοια μαγιάς, μια έννοια νταϊλίκη, το οποίο προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αρέσκεται σε αυτού του είδους την πολιτική. Αλλά πιστέψτε με, η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού δεν μπορεί να δεχθεί αυτές τις καταστάσεις. Φτάνει πλέον. Φτάνει. Εντάξει, ωραίο.
0: Τώρα βέβαια έχετε μπει όμως εδώ σε ένα τρυπάκι, θα έλεγα, κύριε Ταρασλιά, και είναι κάτι που θα το θέσω και στον κύριο Περιφερειάρχη με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω αν τον συνεντευξιαστώ κάποια στιγμή. Να το θέσω. Δηλαδή έχετε γίνει τώρα αντίδικος μιας επιχείρησης ενός Δήμου από τους 50 τους οποίους έχετε ας πούμε στην δικαιοδοσία σας ως περιφέρεια. Δεν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε μπει πραγματικά σε ένα τρυπάκι?
2: Δεν είναι τρυπάκι. Αυτό που έχω πει τις τελευταίες μέρες είναι ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τόσο τα έργα μας όσο τις διαδικασίες μας.
0: Σύμφωνο.
2: Και τους συνεργάτες μας. Λειτουργούμε σαν μια ομάδα που έχει συγκεκριμένο όραμα. Έχουμε επικεφαλής ένα περιφερειάρχη ο οποίος δεν φύδεται του χρόνου να κάτσει, να δουλέψει, να οραματιστεί, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει. Και εμείς που είμαστε δίπλα του, αυτό το έργο θα το στηρίξουμε.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν νομίζετε όμως ότι τον αδικείτε τον περιφερειάρχη?
2: Εάν είναι ένας ή δύο ή τρεις οργανισμοί που είναι κανονικά θα έπρεπε να είναι συνεργάτες μας και δεν θέλουν να είναι, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν θα αφήσουμε, για ποιον λόγο θα πρέπει να αφήσουμε να μην ακουστεί από τη μία η αλήθεια?
0: Είναι πάλι αυτό, πρέπει να ακουστεί η αλήθεια. Γιατί
2: και από την άλλη να πράξουμε τα δέοντα. Θέλει να είναι μόνο ένας αυτός που δημιουργεί προβλήματα. Θα αναγκαστούμε μέχρι να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι υποχρέωση, είναι θεσμική υποχρέωση, είναι ηθική υποχρέωση. Είναι κάτι το οποίο δεν το επιτρέπουμε εμείς να συνεχιστεί.
0: Και από εκεί και πέρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται, έτσι για να το κλείνουμε το θέμα αυτό εδώ?
2: Τίποτα, έχουμε
0: είχατε κάποια
2: μεγάλη
0: αντίδραση καταρχήν από τους ξενοδόχους, επανέρχομαι στο αρχικό, ξέρετε?
2: Όχι, δεν είχαμε κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής, δεν είχαμε κάποια αντίδραση.
0: Διευκρινήσεις σας ζήτησαν κάποιοι, λογικό είναι
2: εξάλλου,
0: αυτό.
2: Ακούσαμε λίγο, ο κάθε ξενοδόχος όταν βλέπει, γνωρίζουν οι ξενοδόχοι μας, είναι έμπειροι, είναι μεγάλοι, έχουν εξαιρετικές ικανότητες, αντιλαμβάνονται τι θα πει νομικό έγγραφο, αντιλαμβάνονται ότι είναι διαδικασία από τον νόμο. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που είναι συνεπής στις πληρωμές του, δεν στοιχίζει σε τίποτα. Σε αυτό είναι να κάνει, εφόσον υπάρχει και έγγραφο συγκεκριμένο, να κάνει τα δέοντα τα οποία ορίζει ο νόμος. Τελειώσαμε.
0: Πώς άρα, έχετε λοιπόν κατασχέσει από τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ μέχρι στιγμής?
2: Κοίταξε να δείτε, έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Άρα λοιπόν το χρέος πρέπει να έχει...
2: Τον ακριβή αριθμό θα μπορούσα να σας το δώσω, δεν έχω πρόχειρα τα
0: πρέπει
2: στοιχεία.
0: Να έχει μειωθεί
2: όπως
0: σημαντικά.
2: Όπως επίσης δεν γνωρίζω και το τελευταίο ποσό, το οποίο ήταν της 29ης Σεπτεμβρίου, τον πρόσφατο. Το σίγουρο είναι ότι κάναμε επανειλημμένες προσπάθειες, από την αρχή που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, ακόμα και με συναντήσεις τις οποίες πραγματοποίησε χωρίς να βγουν στη δημοσιότητα ο ίδιος ο περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται είναι ένα αφήγημα το οποίο συμφέρει, κύριε Λοΐζο.
0: Εδώ μου λέει είναι τώρα φίλος ακροατής, το διοικητικό πρωτοδικείο λέει έδωσε προσωρινή διαταγή. Τι προσωρινή διαταγή έδωσε για την ΔΕΙΑΡ? Δεν κατάλαβα, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ακούστε. Όταν γίνεται μια τέτοια κατάσχεση, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όπου ζητάνε μέχρι να εκδικαστεί, να γίνει μια αναστολή.
0: Να βγει μια προσωρινή διαταγή, αναστολή. Ναι.
2: Όντως, δόθηκε μια αναστολή, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να γίνει τακτική δικάσιμος. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Η αναστολή είναι για μελλοντικές καταθέσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που βγήκαν και είπανε με ψέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αχ, ευτυχώ σώσαμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
0: Για τις μελλοντικές, όχι για μέχρι
2: ό,τι
0: τώρα δηλαδή.
2: Ό,τι κατατίθεται στη ΔΕΙΑΡ μετά τις 29-9.
0: Μέχρι τις 29-9 λοιπόν, όμως.
2: Τα δικαστήρια, ό,τι υπήρχαν στους λογαριασμούς 29-9, τα αποδίδουν στην περιφέρεια.
0: Στην περιφέρεια.
2: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Και ό,τι θα μαζευτεί
0: από
2: ξενοδόχους θα πάνε κανονικά. Εάν ασκήσουν ένδικα μέσα και ακυρώσουν, ό,τι θα έχει μαζευτεί μέχρι τότε θα πάει πάλι στην περιφέρεια και από εκεί και
0: τι πέρα. Τι υπολογίζετε ότι θα μαζευτεί, όπως είπατε?
2: Δεν υπολογίζω τίποτα.
0: Δεν υπολογίζω τίποτα,
2: δεν θα σας πω τίποτα στο περίπου. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο είναι η διάθεση της ΔΕΙΑΡ και εν γέννη της πολιτικής του Δήμου να συνεχίσει μια επικοινωνιακή πολιτική ηρωισμού, μια επικοινωνιακή πολιτική για ένα νταϊλίκι. Είναι μια διαδικασία που μας λυπεί, αναγκαζόμαστε όμως να υπερασπιστούμε αυτό που πρέπει να υπερασπιστούμε.
0: Εσείς κινδυνεύετε.
2: Και δεν το κάνουμε για μας, το κάνουμε διότι είμαστε υπόλογοι, υπόλογοι απέναντι στον κόσμο, να πραγματοποιήσουμε το έργο μας και όλες τις διαδικασίες για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να το κάνουμε με τον δέοντα τρόπο. Είδατε προηγουμένως, τι είπατε, ότι και ο υπάλληλος οφείλει να πραγματοποιήσει το καθήκον του, αλλά και εμείς ως πολιτική ηγεσία πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε.
0: Να μου κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Ταρασλιά. Πώς το γεγονός ότι, θέλω έτσι να μου το σχολιάσετε, το ότι η ΔΕΙΑΡ θέλει να πάρει τη διαχείριση του φράγματος.
2: Εάν αλλάξει το νόμο ο κύριος Βαγιανός και δώσει με νόμο η κυβέρνηση τη διαχείριση των φραγμάτων στο Δήμο να το πάρει για να ησυχάσουν.
0: Έχει τα εχέγγυα, πιστεύετε, θα μπορούσε να, ας πούμε, ότι η νομοθεσία αλλάξει. Λέω τώρα εγώ. Έτσι, ναι. Όπως είναι αυτή η ΔΕΙΑΡ. Καταρχήν, εγώ δεν βλέπω να έχει πολύ ζωή αυτή η ΔΕΙΑΡ. Γιατί αν κρίνω.
2: Εγώ δεν θα κρίνω. Ακούστε. Εγώ δεν θα κρίνω.
0: Αυτό ακούω που λέγεται. Που λέγω.
2: Ακούστε, κύριε Λοΐζο. Εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας.
0: Καλά κάνετε και είστε φιδωλός.
2: Παίρνω το βήμα για να μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περιφέρεια. Ότι μιλάμε σήμερα για τη ΔΕΙΑΡ, μιλάμε για το Δήμο. Μιλάμε μόνο για πράξεις οι οποίες αφορούν την περιφέρεια. Δεν θα ασκήσω εγώ κριτική στον κύριο Κολιάδη τον Δήμαρχο ή τον κύριο Βαγιανό τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για οτιδήποτε κάνουν. Ό,τι εμπλέκει όμως την περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία θα πάρει την απάντηση. Σας είπα, θα στηρίξουμε το έργο μας και θα στηρίξουμε και τους ανθρώπους μας. Διότι η απαξίωση, τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δίπλα στον Περιφερειάρχη είναι μία γροθιά. Μία γροθιά με συντονισμό και δράση. Δουλεύουμε για αυτόν τον άνθρωπο που είπατε τόσο ωραία λόγια. Δεν θα τα επαναλάβω εγώ γιατί θα θεωρηθεί πλεονεσμός. Και αυτό θα κάνουμε. Εάν δεν τους αρέσει να ακούνε τον Ταρασλιά, αν δεν τους αρέσει να ακούνε τον Κλεάνθη Λοΐζο, εντάξει, ας αλλάξουν σταθμό και ας ακούσουν όπως είπε κάποτε και ο Δήμαρχος της Ρόδου, ας ακούσουν ράδιο με μουσική, ας ακούσουν Ιουλία Καλυμάνη, εντάξει, το ανεξήγητο κακό. Άρα λοιπόν, ας μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ακούσουν μουσική αν δεν θέλουν να ακούνε κριτική, γιατί η κριτική στη δημοκρατία είναι καθιερωμένη από τα αρχαία χρόνια στους Έλληνες. Η κωμωδία δημιουργήθηκε, το σατυρικό δράμα δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ασκήσει κριτική και στους πολιτικούς. Το έχω πει κι αλλού. Όταν ο Αριστοφάνης έκανε κωμωδία, μέχρι και τον Περικλή και τα έργα στον Παρθενώνα έπιασε. Δεν μπορεί σήμερα ο Δήμος Ρόδου να μην ανέχεται μία κριτική από δημοσιογράφους ή ανθρώπους που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να απαντάνε επί της ουσίας και όχι με ψέματα. Όχι με ψέματα, κύριε Λοΐζο. Ας απαντήσουν στα έγγραφα. Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Πιστεύετε ότι πίσω από την επιθετική συμπεριφορά του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ βρίσκεται ο ίδιος ο Δήμαρχος?
2: Θεωρώ ότι είναι μία ομάδα. Εάν κάνουν ο καθένας τη δική του πολιτική, είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσει ο κύριος Δήμαρχος. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος, εάν θεωρεί ότι κάποιοι κάνουν τα δικά τους, να ελέγξει την ομάδα του. Ο καθένας με την ομάδα του. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει συνένεση του Δημάρχου και κάνει από μόνος του, αυτό ας τον απασχολήσει τον ίδιο και ας τον απασχολήσει για τα επόμενα δύο χρόνια που μένουν μέχρι τις εκλογές.
0: Να είστε καλά.
2: Εμείς αυτό που σχολιάζουμε είναι ό,τι έχει σχέση με μας, ό,τι λένε θα παίρνουν απάντηση. Αν δεν το αντέχουν, σας είπα, ας ακούνε μουσική. Όπως είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος κάποια άλλη στιγμή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Και εγώ.
0: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Γεια.
0: Λοιπόν, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, τώρα γίνεται λίγο άδικο, επαναλαμβάνω. Είναι πραγματικά άδικο γιατί, ρε παιδί μου, γιατί κατεβάζουμε τον πύχη τώρα. Δηλαδή, είναι κρίμα. Και είναι κρίμα γιατί είναι εις βάρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτής, καθεαυτής, ας πούμε, της περιοχής μας, των νησιών μας. Χρειάζεται, τέλος πάντων. Αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν να καλωσορίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου. Κύριε καθηγητά μου, τα σέβη μας, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στη Ρόδο.
0: Λοιπόν,
3: και στο Βάδο κάνεις φυσικά όλα, όχι μόνο στη Ρόδο.
0: Εντάξει, στείλτε λοιπόν και καμιά καλημέρα λοιπόν σε όλα τα νησιά και στη Σάμαμος και στην Ικαρία. Μην τα αδικούμε τώρα μόνο τη Ρόδο και μόνο τη Ρόδο.
3: Παντού εξάλλου εκπέμπεται.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Πώς βλέπετε τελικά τις τελευταίες εξελίξεις, τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας και τούμπαλι. Ελάτε παρακαλώ.
3: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Η Τουρκία είναι συνηθισμένη και από εμείς από πλευράς μας το ίδιο στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και αυτή την κλιμάκωση της ρητορικής με αφορμή περιστατικά τα οποία θεωρεί ότι στρέφονται σε βάρος της. Και φυσικά πάντα αναφέρομαι στο γεγονός ότι η ζεστή ανάσα του Ισραήλ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση η Τουρκία και φυσικά στην ενγέννη συμπεριφορά της. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Φυσικά από πλευράς μας αυτό το οποίο πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα διανοηθεί να κάνει το απονενοημένο εκτός και αν είναι σίγουρη για τα αποτελέσματα. Είναι αυτό που θα λέγαμε ένα σιγουράκι στη διεθνή σκηνή, στη διεθνή ιστορία. Άρα λοιπόν από πλευράς μας, πέρα και πάνω από τις προκλήσεις, πάντα απαιτείται ψυχραιμία, πάντα απαιτείται ετοιμότητα και φυσικά πάνω απ' όλα αποφασιστικότητα. Και το μήνυμα αυτό της αποφασιστικότητας πρέπει να περνάει σε κάθε δοθής ευκαιρία στην Τουρκία και βέβαια φυσικά η αποφασιστικότητα αυτή εδράζεται και στα οπλικά μας συστήματα, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα στο φρόνημα του ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν οι άνθρωποι δυνάμεις.
0: Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πιστεύετε ότι αυτή, από την θέση αυτή η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει ας πούμε τα ειδικά τα συμφέροντα τα δικά της, τα δικά μας δηλαδή.
3: Εντάξει, των πραγμάτων το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η αποτύπωση σε μικρή.
0: Γιατί σταθεροποιηθείτε, θέλω να ακούγεστε καθαρά, μην κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας παρακαλώ.
3: Δεν ξέρω γιατί.
0: Σταθεροποιηθείτε κάπου σας παρακαλώ.
3: Βεβαίως, είναι το ζήτημα μιας αποτύπωσης σε μικρογραφία.

0: Μεγαλύτερη αξία προφανώς.
1: Οπότε λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο ευνηδιάζει και δεν έχει φυσικά να κάνει με το να απαξιώσει τη σημασία αυτής της θέσης. Από την άλλη όμως και με το πρακτέο, μην έχουμε συνδεστήσεις ότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτήν τόσο σημαντική θέση θα μας δώσει την ευκαιρία να υπερασπιστούμε κατά προνομιακό τρόπο τα εθνικά μας δίκαια. Του αντίον, το να βρίσκει σε μια τόσο σημαντική θέση σε υποχρεώνει, σε κάνει δύο φορές πιο προσεκτικό σε σχέση με το πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις που φυσικά αφορούν το σύνολο της παγκόσμιας σκηνής. Βέβαια, γνωρίζουμε πάλι από την άλλη ότι ο ΙΕ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του. Και γνωρίζουμε επίσης ότι το παγκόσμιο αυτό σύστημα ασφαλείας, συλλογικής ασφαλείας που έχει καθιερωθεί με τον ΟΗΕ, δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί από καιρού εις καιρών για την προαγωγή ακόμα και μικροπολιτικών πρακτικών. Το έχουμε δει είναι εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις. Μείζονος ενδιαφέροντος, τα κράτη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης θα ψηφίζουν ένα μπλοκ με βάση την θρησκευτική συγγένεια, με βάση τις φυλετικές καταβολές, με βάση την Ήπειρο ακόμα αν θέλετε,
0: σωστό.
1: Και φυσικά με το μένος τους ή την αντιπάθειά τους, την εχθρότητά τους για ένα συγκεκριμένο κράτος, συγκεκριμένα κράτη. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι το συλλογικό αυτό σύστημα του ασφαλείας που έχει καθιερωθεί, έχει καθιδρυθεί αμέσως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά συμπυκνούνται
0: στο 48, το 48-49 έγινε ο ΙΕ, τότε νομίζω έγινε.
1: Τότε,
0: 49.
1: Τότε λοιπόν, σαφώς και είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της εποχής, πλην όμως το χρόνο επάνω και στην πορεία του χρόνου έχει υποστεί τις...
0: Καλά, τώρα με την απαξίωση που δέχθηκε από τις ΗΠΑ, από τον Τραμπ δηλαδή, τον πλανητάρχη, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό οφείλεται, λέτε, στον επικεφαλής του ΟΗΕ, αυτός ο Πορτογάλος δεν είναι, νομίζω, Πορτογάλος.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο του η εθνικότητα του επικεφαλής, είναι και ο τρόπος της συμπεριφοράς ή, εν πάση περιπτώσει, διαμόρφωση προταγμάτων. Κάθε ένας ενδιαφέρεται, ειδικά όταν είναι στην κορυφή ενός πολύ μεγάλου οργανισμού, να διατηρήσει τις δικές του εσωτερικές ισορροπίες. Το είδαμε αυτό να γίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε και φυσικά σε σχέση με την αντιμετώπιση του Ισραήλ και σε σχέση με την αντιμετώπιση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Mm. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι καλά σημεία και ούτε είναι πρίκα για τον ΟΗΕ και για την προοπτική του από εδώ και πέρα. Αλλά από την άλλη, όπως λέω συχνά, δεδομένου ότι στον ΟΗΕ συμπυκνούνται, όπως είπα και πριν, ο συλλογικός χάρτης ασφαλείας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα σύστημα το οποίο σαφώς και έχει πολλά τροτά. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει γνωρίσει και υφίσταται φθορές. Είναι ένα σύστημα το οποίο σε δεδομένες στιγμές μανιπουλάρεται, κατευθύνεται με βάση μια σειρά συγγένειες, ιδεολογικές, φιλετικές, θρησκευτικές, αλλά από την άλλη προσομοιώζει κατά πολύ με τη δημοκρατία. Δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα, είναι όμως το καλύτερο το οποίο μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Σαφώς είναι το καλύτερο, μπορεί να είναι το πιο λειτουργικό, σαφώς όμως είναι το καλύτερο και σε κάθε περίπτωση είναι πέρα και πάνω από τα λάθη και τις ατέλειες. Το καλύτερο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε και φυσικά τηρουμένων των συνθηκών και με βάση την καλή δυνατότητα της στιγμής και της συγκυρίας να κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε.
0: Τελικά με όλα αυτά τα οποία παρακολουθώ και εγώ όλο αυτό το διάστημα οδηγούμε στο συμπέρασμα και θα ήθελα την άποψή σας κύριε καθηγητά μου ότι το πιο ισχυρό έτσι, συμμαχικό χαρτί αυτή την ώρα της χώρας μας είναι η συμφωνία, η σχέση που έχουμε κάνει με το Ισραήλ. Έχετε, είστε αυτής άποψης ή έχετε διαφορετική?
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή και ειδικά στην περίοδο την οποία διανύουμε και στη θέση τη γεωπολιτική στην οποία βρισκόμαστε. Είναι ένα πάγιο, είναι μια σταθερά. Βέβαια αυτό δεν επιτρέπει ποτέ εφησυχασμό. Ποτέ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι οι διεθνείς σχέσεις έχουν μια καινή δυναμική πέρα από τις όποιες άλλες ανακατατάξεις σε διεθνές σκηνικό. Άρα λοιπόν οι εχθροί του χθες γίνονται φίλοι του σήμερα και τούμπαλιν. Φυσικά η συγκεκριμένη σχέση με το Ισραήλ είναι μια καλή παρακαταθήκη, μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη σταθερότητας και ασφάλειας στη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και στη δύσκολη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αυτός λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής του κοινοτικού δικαίου, καθαρή φωνή Βασίλη, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και πολύ καλό καλύτερο. Είναι να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι... ναι, αυτό το οποίο είπε για τον ΟΗΕ είναι ακριβέστατο. Έτσι.
2: Ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά αυτό το οποίο έγινε τώρα την 7η Οκτωβρίου που αναφέρθηκε, ας πούμε, η συμπεριφορά του ΟΗΕ ήταν απαράδεκτη. Με τη σφαγή που είχε γίνει τότε, ας πούμε, όταν μπούκαραν αυτή τη σχάμα, ας πούμε, πήραν ομήρους παιδιά από κεφάλισσα. Αν δεις το Φάουντα που σου είπα, να δεις το Χάος αυτή τη σειρά, η τελευταία σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, το 7ο επεισόδιο, 8ο, αυτά τα δύο επεισόδια αναφέρονται σε αυτήν εδώ τη σφαγή,

0: και είναι από τα μέρη εκείνα και με τις μαρτυρίες από τα σημεία όπου πραγματικά δηλαδή απεικονίζεις ένα ναι, θα ανατριχιάσεις Βασίλη. Και δεν ήταν αυτό το οποίο γίνεται σήμερα από αυτό που κάποιοι λένε ας πούμε αριστερίλα, όχι αριστερά, αριστερίλα. Δηλαδή το βλέπουν με ιδεολογικό πρόσημο το κάθε τι, που δεν είναι ιδεολογικό, ιδεολειπτικό είναι στην ουσία. Διότι οι ίδιοι αυτά τα οποία υποστηρίζουν και έχουν ως βασικές αρχές, αν πάνε στις χώρες και στις περιοχές όπου δρούν αυτούς, αυτοί που τους υποστηρίζουν, άλλους τους πετάνε από τα δώματα πάνω όταν είναι ομοφιλόφιλοι, άλλες τις λιθοβολούν όταν πρόκειται για γυναίκες και πάει λέγοντας. Δηλαδή, κατάλαβες. Μπράβο. Και δεν περίμενε κανείς πραγματικά ότι θα ήταν τόσο μονόπλευρη η αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπεις τώρα ένα Ισραήλ το οποίο. Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το Ισραήλ αυτό που είναι, λόγω της ισχύως του. Ακριβώς. Την ισχύ την οποία έχει αποκτήσει. Αν δεν είχε την ισχύ την οποία έχει αποκτήσει, αυτό δηλαδή το οποίο κάνει τώρα η Ελλάδα. Αποκτά ισχύ. Και γι' αυτό βλέπεις και απέναντι το γείτορα και αρχίζει και λέει ανησυχώ. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν τσαμπουκάς, ας πούμε. Τώρα μετρά τις δυνάμεις του και βλέπει τις δυνάμεις του αντίπαλου του και λέει: όπα, τώρα σου λέει εδώ πέρα, κάτσε, σου λέει θα φάω ξύλο τώρα. Δεν με παίρνει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα. Γι' αυτό, Βασίλη. Ποιος το είχε πει, βρε παιδί μου, το καλύτερο λέει, αποτέλεσμα μπορεί να το επιτύχεις λέει, από μια διαπραγμάτευση όταν όμως έχεις το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Σταματώ εδώ. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πει κανείς περισσότερα. Νομίζω πως είναι κατανοητό. Το καλύτερο πράγμα το οποίο έχει γίνει αυτή την ώρα είναι με το Ισραήλ. Αυτό το οποίο, η συμμαχία την οποία έχουμε, βέβαια, λένε κάποιοι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει βάλει στόχο να επιτύχει αυτό το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα μετά την εισβολή που έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Έτσι. Και το ψευδοκράτος το οποίο δημιούργησαν και τις δυνάμεις στρατηγικές που έχουν εκεί πάνω. Σου λέει το Ισραήλ δεν έχουν καμιά δουλειά, αυτοί πρέπει να φύγουν. Και προσέξτε, τώρα το Ισραήλ αυτό το βλέπει, ξέρεις πώς το βλέπει, σαν ένα σκουπιδάκι. Ένας κόκκος σκόνης, ας πούμε, που σου έχει μπει στο μάτι σου, ας πούμε, και θα βρεις τον τρόπο να το πετάξεις, ας πούμε, να το αφαιρέσεις. Λοιπόν, τώρα κάποιοι το κατάλαβαν και ξέρετε τι λένε. Α, ξέρετε, ναι, λέει, μπορούν, γιατί το Ισραήλ είναι έτοιμο με το δάχτυλο σε σκανδάλι και ξέρει πολύ καλά ο γειτονάς μας ότι δεν τον παίρνει να κάνει το παραμικρό, γιατί και έπειτα η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Ισραήλ, όπως το Ισραήλ είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Δεν ξέρω βέβαια αν θα εμπλακεί η Ελλάδα σε ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά αν το Ισραήλ παλεύει για θέματα τα οποία είναι συμφερόν των ελληνικών, όπως αυτό της Κύπρου, καταλαβαίνεις ότι εκεί εδώ το πράγμα είναι.
1: Η κατάσταση.
0: Λοιπόν, ναι, δεν το προχωρούμε, γιατί εμείς όλοι θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι γειτονές μας και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Η τύχη, ο Θεός μας έπλασε και μας έφερε σε μια περιοχή να είμαστε γείτονες. Πρέπει να έχουμε καλή γειτονία. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχουν αγκάθια και τα λοιπά, θα βρίσκουμε έναν τρόπο και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης με την πολιτική των ήπιων, με τα ήπια νερά, πώς τα λέει έτσι, καλά το πάει μέχρι στιγμής, αλλά εντάξει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Όμως, το σημαντικότερο είναι να θυμάσαι αυτό, ότι όταν είσαι ισχυρός, μπορείς και διαπράγματα. Κι ας λέει ο άλλος, ξέρεις, ο σκύλος που γαυγίζει, μην το φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Να φοβάσαι το σκύλο που δεν γαυγίζει. Η Ελλάδα δεν γαυγίζει, γαυγίζει η Τουρκία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Είδες να γάβε. Ξέρεις πότε γάβγιζε η Ελλάδα? Όταν ήταν ξεβράγωτη. Όταν τότε έλεγε ο Καμένος μολόν λαβέ. Μαζί με το Τσίπρα. Και ήμασταν πραγματικά, τα υποφρύχια μας δεν είχαν τορπίλες.
1: Θα ρισκάρουμε, θα κάνουμε.
0: Τέτοιες μπουρδες. Αυτοί που θέλουν τώρα κυβερνήσουν και κάνουν και κριτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Άκουσα. Λοιπόν, και λένε τώρα κάποιοι ότι ξέρεις, ναι, μπορεί να τους διώξουν από την Κύπρο, αλλά να αντί να έρθουν στην Ελλάδα να πάνε στο Ισραήλ αυτά. Μα τι ανοησίες. Και το ακούω τώρα και κάποιοι ακροδεξιοί το διακινούν αυτό εδώ το σενάριο. Βλακίες δηλαδή, ανοησίες. Θα ακούγονται όλα αυτά και αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία θέλει και το σαλόνι, θέλει και την κουζίνα, θέλει και την τουαλέτα.
1: Όλα.
0: Θέλει την καθαρή κουζίνα, αλλά θέλει και τη βρωμιά, γιατί χωρίς τη βρωμιά δεν μπορεί να λειτουργήσει η κουζίνα. υποχρεωτικά. Απλώς πρέπει να είσαι καλός καθαριστής και να ξέρεις να τα καθαρίζεις μετά. Είδες κάτι φόνους που κάνουν κάτι εγκλήματα και παίρνει μετά τον καθαριστή και έρχεται ο καθαριστής. Σου βρήκα δουλειά. Γι' αυτό, Βασίλη μου, πάνω απ' όλα.
2: Παιδεία. Πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Άντε, γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ περί δικαστικής δικαίωσης έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς μιλώντας στο Κόσμος. Η Περιφερεια υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν κρίνει πως η ΔΕΙΑΡ δεν οφείλει τα ποσά που διεκδικούνται και τονίζει πως το δικαστήριο επέτρεψε προσωρινά στη δημοτική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μετά. Παράλληλα, σύμφωνα με την Περιφερεια, τα ποσά που βρίσκονταν ήδη στους συγκεκριμένους λογαριασμούς κατά την ημερομηνία της κατάσχεσης δεν καλύπτονται από την προσωρινή προστασία και αποδίδονται στην Περιφέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε, οι κατασχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια σε βάρος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ξεπερνούν συνολικά τα 5 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της διεκδίκησης των σχετικών οφειλών. Ο κ. Ταρασλιάς επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη δικαστική διαταγή αφορά κατασχέσεις ισχύρας 5 τραπεζών και όχι κατασχέσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι τα κατασχετήρια προς τις τράπεζες δεν αναστέλλονται και πως οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων θα συνεχιστούν. Αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, τονίζοντας την ανάγκη για συνέπεια, τήρηση των κανόνων και υπεύθυνη διαχείριση των υποδομών. Δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προωθεί η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο έναν έκτακτο ευρωπαϊκό μηχανισμό για περιπτώσεις μαζικών και ευνίδιων ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Η ελληνική πλευρά ζητά ειδικό πλαίσιο για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία στο Core Group, που εξετάζει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την πραγματοποίηση επιστροφών. Στη σημασία της γνώσης του διεθνούς δικαίου και της ενίσχυσης της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπά σε πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του δικηγόρου και διεθνολόγου Γεωργίου Νούλα, η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση. Ο κ. Παπά στάθηκε ιδιαίτερα στα άρθρα 74 και 83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση των νησιών αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές σε μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, ενέργεια, νερό και ψηφιακή συνδεσιμότητα. Την αγορά κινήτων στην ΚΟ και το Καστελόριζο με στόχο τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στην ΚΟ προβλέπεται τη δημιουργία σύγχρονου αθλητικού κέντρου σε έκταση τουλάχιστον 35 στραμάτων, με ανοιχτούς και κλειστούς χώρους άθλησης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Στο Καστελόριζο, η αγορά κινήτων αφορά την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Η εξασφάλιση των εκτάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των έργων, που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων, των παιδιών, των αθλητών και των αθλητικών σωματείων των δύο νησιών. Η ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση δημιούργησε η Attica Group για τη συγκέντρωση και διαχείριση των ετοιμάτων επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό στο πλοίο Blue Carrier 2. Οι επιχειρήσεις που είχαν οχήματα ή φορτία καλούνται να αποστέλουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις, τα ετοιμάτα και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα στην πλατφόρμα που έχει οριστεί για τη διαδικασία. Την άμεση διευκρίνηση του νομικού πλαισίου για την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο ζητά ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Νήσου Ρόδου. Με επιστολή του προς τους βουλευτές και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέτει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, τους έλεγχους και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Την αντίθεσή της στην εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ιδιωτική εταιρεία εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου. Με τον πρόεδρό της Γιάννη Κλούβα να θέτει στο επίκεντρο τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η ΟΕΒΕΝΤΕ ζητεί να δοθούν δημόσιες απαντήσεις για τα μισθώματα, τα έσοδα των πολιτηρίων και τη διαδικασία εκχώρησης. Στις μόλις 91 ημέρες κανονικής άδειας που προβλέπονται για το προσωπικό του Εκαυρόδου τον Οκτώβριο, αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων, επισημένοντας ότι ο αριθμός απέχει σημαντικά από το στόχο των 180 έως 200 ημερών το μήνα για τη μείωση των συσσωρευμένων υπολείπων. Οι εργαζομένοι κάνουν λόγο για διαχρονική έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού και υποστελέχωση, ενώ σημειώνουν ότι από τον Απρίλιο χορηγούνται λιγότερες άδειες από τις απαιτούμενες. Τη νέα εφαρμογή MySmartville θέτει δωρεάν στη διάθεση των καταναλωτών ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου, εισάγοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ίδρυυσης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους όσους διαθέτουν ενεργή παροχή ίδρυυσης στο Δήμο και είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές, Android και iOS, καθώς και μέσω διαδικτύου. Νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλήτει με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης. Everything.
13: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στα τοπικά. Α πούμε ένα μικράκι, εντάξει. Ένα μικρό, έχει πολλά, και να συνεχίσουμε μετά στα άλλα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση στη Δημοκρατική Ρόδο τώρα. Τίτλος, ακούστε. Ο Κολιάδης πληρώνει για ένα ταραμπολίνο που η υπηρεσία του λέει ότι δεν του ανήκει. Το ξαναδιαβάζω. Ο Κολιάδης πληρώνει για ένα τραμπολίνο που η υπηρεσία του λέει ότι δεν του ανήκει. Ωραία, μπράβο στον Κολιάδη που το φτιάχνει το τραμπολίνο και ας μην του ανήκει.
14: Δεν πρέπει να το πούμε μπράβο.
13: Εννοείται.
14: Θα το αφήσουμε να πέσει.
13: Εννοείται ότι πρέπει.
14: Γιατί
13: να...
14: κάποιοι κολλάνε με το μυαλό τους ότι είναι, δεν είναι δικό μου, είναι δικό σου, όχι είναι του τάδι, είναι του τάδι.
13: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα που κινδυνεύει να κάνει, τι κινδυνεύει να πάθει ο Κολιάδης.
14: Να πάει φυλακή. Εγώ θα πάω να υπηρετήσω.
13: Θα του καταλογίσουν 350 χιλιάρικα που θα το φτιάξει. Κινδυνεύει να έρθει ο επίτροπος, ξέρω εγώ, και να πει: έδωσε 350 χιλιάρικα από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Δεν ήταν δική σου δουλειά.
14: Έδωσε.
13: Τώρα, τα χρεώνεις εσύ. Και να τρέχει μια ζωή σε δικαστήρια για αυτά εδώ τα χρήματα. Γιατί έφτιαξε το τραμπολίνο και δεν έπεσε να σκοτώσει τα παιδάκια που ανεβαίνουν επάνω δεκάδες το καλοκαίρι.
14: Άπραβε, τον πάμε και φυλακή δηλαδή.
13: Είναι,
14: ξέρεις, πάμε
13: είναι.
14: Και φυλακή τον άνθρωπο είναι που ίδια, πήρε απόφαση.
13: Είναι ίδια περίπτωση με τον Δημήτρη Διακομιχάλη που ήταν δήμαρχος Καλύμνου και έδινε χρήματα στον Βεζιρόπουλο, τον Βοσκό των Ημείων, για να πηγαίνω έρχεται, του κάλυπτε τα πετρέλαια του καϊκιού του που πήγαινε πάνω στα Ήμια και τάιζε τις κατσίκες, για να πηγαίνει και να τις ταΐζει τις κατσίκες και να είναι και οι κατσίκες, και στο τέλος του τα καταλογίσανε αυτά τα χρήματα, τα τιμολόγια των πετρελαίων.
14: Αυτό
13: είναι το ελληνικό κράτος.
14: Αυτό δεν πρέπει εμείς να το πολεμήσουμε.
13: Και ακόμα τρέχει στα δικαστήρια αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί έδινε χρήματα στον Βοσκό των Ημείων.
14: Για να παραμείνει ελληνικό το νησί.
13: Για να παραμείνει ελληνικό το νησί, να πηγαίνει πάνω ο Βοσκός και να πηγαίνει ζωοτροφές στα κατσίκια στα Ήμια.
14: Συγγνώμη,
13: ακόμα τρέχει στα δικαστήρια αυτός ο άνθρωπος.
14: Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι.
13: Αυτό είναι το ελληνικό κράτος.
14: Αναλαμβάνει κάποιος δικαστής.
13: Πάνω απ' όλα ο νόμος, νομοκρατία σου λέει. Δεν λέω νόμος εγώ,
14: νόμος,
13: θα πω όχι.
14: Ο νόμος φτιάξει τον αλλάζει νόμο. Με νόμο.
13: Α, φτιάξει τον νόμο.
14: Αλλάζει με νόμο ο νόμος.
13: Να αλλάξουν τον νόμο.
14: Ακριβώς, δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος πρόβλεπε ότι κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα και πρόβλεπε και έβαζε τον Βοσκό και ο Βοσκός δεν μπορούσε να πάει με τα πετράλια και τα πλήρωνε ο δήμαρχος. Και ξαφνικά ο δήμαρχος τώρα θα πάει
13: και τρέχει ο δήμαρχος
14: απόσπασμα.
13: Και τρέχει ο κύριος Διακομιχάλης.
14: Μπράβο μας. Μπράβο στη διοίκηση, μπράβο και σε αυτή την κυβέρνηση, μπράβο και σε όλους τους δικαστές, οι οποίοι έρχεται ένα χαρτί τέτοιο και δεν το πετάει στη μούρη αυτού που το προσκομίζει. Πάρ' του και φύγει από εδώ.
13: Θα πρέπει να τον...
14: Δεν δικάζω εγώ αυτόν τον άνθρωπο.
13: Θα πρέπει να του κάνει δικογραφία για προδοσία, για προδοσία εθνική.
14: Αυτά είναι...
13: Αυτό έπρεπε να του κάνει ο δικαστής. Αν ήμουν δικαστής και μου ερχόταν ένα τέτοιο και θα έλεγα ποιος μου το στέλνει αυτό, αυτός και αυτός.
14: Ακριβώς.
13: Και αυτό, ωραία, πάρε μια δικογραφία και έλα να απολογηθείς για προδοσία της χώρας, για
14: έτσι.
13: Διεθνική πολιτική.
14: Δεν
13: υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που να διώκει κάποιον αν είναι ανθέληνας. Δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει κάτι.
14: Σωστό το ερώτημά σου.
13: Αυτό έπρεπε να κάνει
14: ο καθένας που μας ακούει.
13: Αυτό έπρεπε να κάνει η δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση. Όχι να εγκαλεί το δήμαρχο που πήγαινε να πούμε, που έδινε λεφτά στον Βοσκό να πάει πάνω στα Ήμια να
14: και θα τον δικάσει κιόλα.
13: Και αν
14: ήμουν δικαστής.
13: Και να τον καταδικάσουν κιόλα και θα του βάλουν και τόκους και θα του βάλουν και πανωτόκια και θα του πάρουν και το σπίτι στο τέλος. Δεν κατάλαβε.
14: Συγγνώμη, αν εσύ όπως μου τα λες τώρα.
13: Εδώ πέρα τον κολοκοτρώνει, το βάλανε φυλακή αυτό το κράτος. Πλάκα μου κάνεις.
14: Εγώ πως είμαι μέσα στο πουκάμισό μου ακόμα δεν το ξέρω. Αν είναι έτσι όπως τα λες, υπάρχει τέτοια περίπτωση να βάλουν φυλακή.
13: Θέλεις να βγάλω τον δήμαρχο, να τον βγάλουμε τηλεφωνικά, τον κύριο Διακομιχάλη. Το έχει παίξει ο Φλεάντης πολλές φορές το θέμα.
14: Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το θέμα μπορεί να το έχω ακούσει μία, δύο, τρεις φορές. Αλλά τώρα έτσι όπως το
13: θέτει, είπαμε απλά λόγια τώρα και το κατάλαβες.
14: Ακριβώς. Όχι απλά λόγια, μπορεί, αλλά επειδή το θέτεις ότι ακόμα είναι ζωντανό και ακόμα ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, αυτό με κάνει εμένα και βγαίνω από τα ρούχα μου. Είναι δυνατόν να κυνηγάς ένα δήμαρχο πριν 30 χρόνια που έδινε λεφτά στο Βοσκό?
13: Αυτό το είπαμε τώρα με αφορμή το τραμπολίνο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Κολιάδης.
14: Να πάμε φυλακή του Κολιάδη γιατί πήρε 350 χιλιάρικα από ένα.
13: Εγώ σου λέω τώρα αυτό το είπαμε.
14: Λέω.
13: Εγώ σου λέω καλά κάνει και το φτιάχνει πάντως.
14: Αυτό δεν είπα.
13: Αυτό ήθελα να πω.
14: Ότι αν βάλουν φυλακή τον Κολιάδη θα ζητήσω να πάω ανταυτού.
13: Λοιπόν. Ναι, ας το δούμε στην πράξη.
14: Αύριο το πρωί.
13: Μας είχε φέρει εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Εδώ πέρα.
14: Για αυτό το θέμα.
13: Εδώ είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας κατόπιν ενεργειών του κυρίου Τσιριγωτάκη τον επιχειρηματία κύριο
2: Λαζάρου.
14: Μπράβο,
13: Χατζη Λαζάρου. Λαζάρου, τον κύριο Λαζάρου. Ο οποίος είπε, ο άνθρωπος αυτός έχει πάνω από 1000 μαγαζιά σε Ταϊλάνδη,
14: Ευεργέτης είναι.
13: Αυστραλία, Ροδίτης είναι.
14: Ναι, Ροδίτης και θέλει να προσφέρει.
2: Ίστριο και Σάλακο. Ναι.
13: Από τη Σάλακο.
2: Ναι, ναι,
13: και
2: ναι.
13: Είπε ότι εγώ θέλω να προσφέρω, να δώσω χρήματα για το τραπολίνο γιατί πάνε τα παιδιά μου
14: γιατί
13: και παίζουν.
14: Γιατί ξεχάστηκε αυτό.
13: Δεν το βγάλαμε να πούμε στο Facebook να γίνει χάμος. Έφυγα, πήγα στην ψέρι μου.
14: Τι κρίμα.
2: Ναι, εντάξει.
13: Και το έβγαλε ο Κλεάνθης
14: όμως. Δεν είχε πρόβλημα.
13: Ο Κλεάνθης το έβγαλε στην τηλεόραση, έπαιξε φουλ.
2: Μπράβο και στον Κλεάνθη, μπράβο.
14: Οπότε
13: δεν το είδανε όμως. Δεν το είδα κανένας. Δηλαδή αυτός είναι ακόμα εδώ αυτός ο άνθρωπος ή έφυγε?
2: Τελευταία φορά τον είδα πριν μια εβδομάδα. Ίσως είναι εδώ, ωριακά, δεν ξέρω.
13: Μήπως να πάει στον κύριο Κολιάδη τώρα, μια και αναλαμβάνει, να του δώσει χρήματα, να κάνει προσφορά δωρεάν, να τελειώσει. Αφού το είχε πει, είχε πει ότι θέλω να προσφέρω σε αυτό εδώ.
14: Ακριβώς. Γιατί έγινε, ρε παιδιά, δηλαδή.
13: Έπρεπε εσύ, Παναγιώτη, να τον πάρει από το χέρι ή να τον πάρει στον κύριο Κολιάτη. Ξέρω εγώ.
2: Να πάει, να πάει. Στην αρχαιολογία που ανήκει το τραπολίνο.
13: Στα ψάρια του.
2: Όπου και να ανήκει.
13: Και αυτό στα ψάρια του ανήκει. Όπως και το φράγμα, όπως και το Αιγαίο.
14: Ο δήμαρχος θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί αυτό και να βρήκε τον πελάτη που τα βρήκε στα λεφτά. Και έτσι όπως γράφει η εφημερίδα, σαν να κατηγορούμε τον δήμαρχο ότι αρπάζει από αλλού λεφτά για να κάνει το τραμπουλίνο. Και δεν υπάρχει ροδίτης ο οποίος θα κατηγορήσει τον δήμαρχο γιατί φτιάχνει και διορθώνει το τραμπουλίνο. Δεν υπάρχει ροδίτης. Και αν είναι κάποιος που είναι αντίθετος, δεν είναι ροδίτης. Το μνημείο αυτό και αυτό το τραμπουλίνο που είναι μια ταυτότητα για τη Ρόδο, δεν πρέπει να το αφήσουμε να πέσει. Και συγχαρητήρια στον δήμαρχο που δεν ξέρω από πού θα πάει. Περίπτερο θα κλέψει, θα βρει λεφτά να πάει να το κάνει. Καλά κάνει.
2: Εγώ καλό, συγχαρητήρια, συμφωνώ Παναγιώτη μαζί σου και καλό το δήμαρχο και τον περιφερειακό.
13: Δεν κατηγορεί η εφημερίδα τον δήμαρχο. Εντάξει, όχι, δεν τον κατηγορεί. Όχι. Απλά λέει ότι το κάνει χωρίς να του ανήκει.
2: Ναι.
13: Τελεία.
2: Ναι, ναι.
13: Αυτό.
14: Άρα του δίνει συγχαρητήρια.
13: Ναι, εντάξει, τώρα η λέξη πληρώνει. Είναι, ο Κολιάδης πληρώνει για ένα τίτλος είναι, εντάξει, μπορεί να είναι και
14: εντάξει.
13: Του AI, ξέρω εγώ τώρα, copy-paste τίτλος.
14: Α, το διαβάσω με
13: καλά. Λέω εγώ τώρα, δεν η εφημερίδα δεν κατηγορεί τον δήμαρχο.
14: Όχι, εντάξει, δεν είπα,
13: καμιά φορά πάντως κάποιος τίτλος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατηγορεί.
14: Ερμηνεύεται
13: όπως θέλει ο καθένας τον εκλαμβάνει.
2: Ό,τι θέλει ας ερμηνεύει ο καθένας, μπράβο. Είναι σωστή πρωτοβουλία. Όλοι συμφωνούμε και λέμε μπράβο στον δήμαρχο για την πρωτοβουλία. Επίσης καλούμε τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη εγώ προσωπικά να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να δουν τι θα γίνει με το πλοίο που κάηκε, διότι εκεί μέσα, εάν έχω σωστές πληροφορίες, είναι πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά που υπέστησαν ροδίτες και κόοι εμπόροι.
13: Εντάξει, τώρα εδώ μπαίνουν ασφαλιστικές εταιρείες, θα πούμε πολλά.
2: Υπάρχει αιώλη κατάσταση και αν μπορεί
13: νωρίς να. Νωρίς ακόμα, ακόμα δεν το έχουν πάει το καράβι στην αυτή, είναι Μίλτο. Λοιπόν, νωρίς είναι ακόμα γι' αυτό.
2: Τι γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν. Ξέρεις, πληρώνεις προκαταβολικά.
13: Οι μεταφορικές έχουν τις ζημιές, γι' αυτό ασφαλίζονται τα εμπορεύματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
13: Άμα είσαι τώρα.
2: Ναι,
13: άμα δεν ασφαλίζεις και είσαι αυτό. Εντάξει, θα κάνω.
2: Το εμπορικό μελητήριο, καλό να ακούει ο κ. Πάπου να λάβει θέση.
13: Έλαβε, βγήκε δημόσια προχθές. Ναι, εδώ στο συνεκπομπή μου βγήκε.
2: Ναι, διότι ακριβώς.
13: Έχει μιλήσει. Καταρχάς πάνω που το θέτεις, άκου. Για να σου πω κάποια είδηση που ίσως δεν την ξέρεις.
2: Ναι.
13: Η εταιρεία Blue Star, ναι, την άλλη εβδομάδα βάζει καινούριο πλοίο γιατί υπάρχει, για να μην υπάρχει θέμα στην αγορά.
2: Φυσικά, θα υπάρξει πρόβλημα.
13: Εντάξει, βάζει καινούριο πλοίο που αντικαθιστά το Carrier. Το Carrier πάει στην.
14: Σαλαμίνα που πάει.
13: Θα πάει σε ναυπηγείο, θα ανοιχτεί, θα βγουν έξω. Ακόμα δεν έχουν καταγραφεί οι ζημιές.
2: Ναι.
13: Δύο καταστρώματα σώθηκαν.
2: Ναι.
13: Ή μάλλον. Ναι, δεν έχουν καταστροφεί παντελώς, ούτε και τα εμπορεύματα προφανώς μέσα. Και τα οχήματα.
2: Κάποια καταστράφηκαν όμως.
13: Κάποια, ναι. Εντάξει, τώρα ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Τώρα το ανοίξει να δουν.
14: Αυτά θα πληρωθούν από τις ασφάλειες.
13: Πώς.
14: Λοιπόν. Οι μπύρες και τα ποτά, μπορούν, αν δεν θυχθήκαν, μπορούν να έρθουν στον τόπο τους.
13: Συντηρεί την ένταση με το καλώδιο η Άγκυρα.
14: Ωχ, άλλο θέμα.
13: Δεν επιτρέπεται πόντιση καλωδίου χωρίς την άδειά μας. Λένε οι Τούρκοι.
14: Γιατί θεωρούν τα νερά δικά τους.
13: Θεωρούν την υφαλοκρηπίδα δική τους. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Κωστίδη. Μισό λεπτάκι, να ακούσουμε τον κύριο Κωστίδη. Και να το σχολιάσουμε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε.
15: Επειδή έχει επαναληφθεί και άλλη φορά η άποψη αυτή, αλλά αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας είναι πιο σκληρή σε σχέση με την προηγούμενη. Mm. Διότι αποκλεί οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός της, όπως υποστηρίζει, της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχει καθοριστεί, λέει, και με την συμφωνία με τη Λιβύη, όπως έλεγε και η προηγούμενη ανακοίνωση, αλλά σε αυτή την ανακοίνωση, λέει, έχει διαμορφωθεί και μέσω της συμφωνίας και της, και όπως το αποκαλεί Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και τη Λιβύη, δηλαδή όλη την Ανατολική Μεσόγειο εκεί σε αυτή την περιοχή, μαζί με την περιοχή που βρίσκεται και το Roots Race, βάζει και όλη την περιοχή. Άρα δεν είναι το θέμα αν υπάρχει τουρκικό θαλάσσιο πάρκο ή όχι. Είναι όλη η περιοχή που η Τουρκία έχει διακηρύξει προς τα Ηνωμένα Έθνη. Με τη συμφωνία με το τουρκολιβικό μνημόνιο και με τους Τουρκοκύπριους. Όπως ο Άσον υποστηρίζει. Άρα και βεβαίως αποκλεί κάθε δραστηριότητα χωρίς συνάδειά της. Από εκεί και πέρα, μας προκαλεί εντύπωση ότι μιλά για προβοκατόρικες ενέργειες των Ελληνοκυπρίων και της Ελλάδος στην Κύπρο και, αυτό το, και ότι τα παρακολουθεί πολύ στενά. Βεβαίως και προειδοποιεί ότι η Τουρκία είναι μια εγκύτρια χώρα. Το ύφος είναι αρκετά σκληρό και νομίζω καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί μια λύση και για το καλώδιο.
13: Το Υπουργείο Άμυνας λοιπόν της Τουρκίας βγάζει σκληρή ανακοίνωση για το καλώδιο και προειδοποιεί. Εδώ τώρα αρχίζουμε και γελάμε, τα πράγματα γίνονται σοβαρά. Εντάξει, μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει το γαλλικό το πλοίο. Έτσι είναι το πιο πιθανό, ή στον Οκτώβριο ή στον Νοέμβριο. Μπορεί και το Δεκέμβριο όμως. Θα έρθει το γαλλικό και θα βγει, να αρχίσει τώρα τις έρευνες, να ολοκληρωθούν οι ωκεανογραφικές έρευνες που έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι. Και μετά θα ξεκινήσει και η πόντιση του καλωδίου από τους Γάλλους. Η Ελλάδα λέει ότι μόνο ενημέρωση θα γίνει προς όλους. Οι Γάλλοι λένε ναι, εμείς θα κάνουμε την ενημέρωση όταν ξεκινήσουμε προς όλους. Εμείς θα εκτελέσουμε το έργο, λένε οι Γάλλοι. Το 60% έχει περάσει στους Γάλλους του έργου. Και οι Τούρκοι θέλουν να πάρουμε την άδειά τους.
16: Εδώ είναι που γελάει ο κάθε πικραμένος. Οι Τούρκοι δεν είναι το καλώδιο. Τι είναι, ένα καλώδιο μιας μικρής διάστασης, ο οποίο θα πέσει. Γίνονται έρευνες να μην πάει επάνω σε βράχια, να μπορεί να κάνει το ζιγ-ζακ, να περάσει και να κάτσει στην άμμο το καλώδιο, για να μην είναι τσακισμένο σε βράχους και ανυψόπεδες αυτές.
13: Άμα το φάνε τα λαγόψαρα, υπάρχει τέτοιο σενάριο?
16: Άμα το φάνε τα λαγόψαρα, είναι ο κατασκευαστής.
13: Γιατί και τα λαγόψαρα στην άμμο είναι.
16: Η Τουρκία βρήκε αιτία το καλώδιο, που το καλώδιο δεν πιάνει ούτε χωράφι, γίνεται ούτε τίποτα. Μπαίνει μέσα στη θάλασσα και μένει εκεί 100 χρόνια. Λοιπόν, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία τώρα για να πει ότι εγώ θέλω θάλασσα. Δεν θα μου την πάρετε όλοι επειδή έχετε το Καστελόριζο. Αυτά τα λέμε εδώ και 20 χρόνια, Λοΐζο, ότι κάθε φορά που οι Τούρκοι εναντιώνονται, γιατί η Ελλάδα μπορεί μέσω του Καστελορίζου να φτάσει μέχρι την Κύπρο την άωση της. Αυτό είναι το αφήγημα της Τουρκίας, όχι το καλώδιο. Εάν τώρα κάποιος από τους Έλληνες δεχθεί ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και κατέβει η Κύπρος, η Τουρκία και κάνει ΑΟΣ με την Κύπρο, με την Αίγυπτο και με την Λιβύη και με την Ελλάδα, τότε θα ησυχάσει η Τουρκία.
13: Λοιπόν, στις 6 Οκτωβρίου εντωμεταξύ έρχεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Και του τέθηκε και ερώτημα από τον κύριο Ιγνατίου στον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για τις απειλές της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο. Πάμε να δούμε τι είπαν οι Αμερικάνοι.
17: Σογή, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
18: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
17: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, λένε, να είναι ποντιοπυλατική. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
19: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
18: αλλά μεταξύ
19: οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μανώλη, δεν είναι. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
18: Λοιπόν, Σταύρο, έχουμε Κισαία. Ένα Κισαία που μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία.
20: Και με απόφαση του Κισαία, Λένα, παρατείνεται η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Μία απόφαση στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχει παίξει η όξυνση της έντασης το τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαϊκό αγωγό Ανατολής Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως, όπως τουλάχιστον είπε ο Νίκος Δένδιας βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος αναβαθμίσεις και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έχει τουλάχιστον 12 καταρρύψεις η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από το Ιράν και από τους Χούθη της Ιεμένης.
19: Ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Σχόλιο, Μίλτο.
16: Ναι, Μίλτο, κάνε εσύ το σχόλιο.
21: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη δυστυχώς σε σχέση με εμάς θετική. Είναι η πάγια τακτική, η πάγια γραμμή που υπήρχε και επί Biden και προηγούμενων πρόεδρων των ΗΠΑ. Εμένα δεν με εκπλήσει. Δυστυχώς οι Αμερικανοί για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι δεν επιθυμούν να είναι μονοπλευρά κάπου. Επιθυμούν, εάν συμφωνήσουν και οι Τεξανοί πετρελαίδες, να αντληθούν κάποια στιγμή τα κοιτάσματα του πετρελαίου και να πάρουν βέβαια αυτοί αυτό που πρέπει, αλλά στο παιχνίδι να είναι και οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη θετική για μας. Η Ελλάδα παραμένει μόνη της. Το μόνο το οποίο μπορεί να προστατεύσει την Ελλάδα είναι η ισχύ της. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να επενδύσει κι άλλο στην ισχύ και το κάνει. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Δένδια, νομίζω ότι, εγώ βέβαια είμαι πολύ μικρός για να τον κρίνω, αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση του θα απέσυρα τους Patriot από εκεί, διότι υπάρχει και συμφωνία της ΜΕΚΑ, τα παιχνίδια είναι πολυδιάστατα και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα μια ελληνική δύναμη εκεί πέρα με τα όποια ρίσκα. Το να παρατείνεις ένα μήνα είναι νομίζω λάθος στόχευση
19: και
21: λάθος απόφαση.
19: Και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει και θέμα αναπλήρωσης των πυρομαχικών.
21: Αυτό θα έλεγα ακριβώς.
19: Δηλαδή είναι δεσμευμένοι οι Σαουδάραβες να πληρώσουν για να αναπληρώνονται τα πυρομαχικά και υπάρχει κενό σε αυτό το θέμα.
21: Ακριβώς αυτό θα συμβαίνει.
19: Μέχρι στιγμής.
21: Πολύ σωστά.
19: Όχι, δεν έχουν λεφτά να το κάνουν,
21: ναι,
19: αλλά.
21: Υπάρχει και αυτή η πληροφόρηση.
19: Τι γίνεται εκεί?
21: Είναι γνωστό ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι είναι σύμμαχοι με την Τουρκία. Είναι πολύ στενή σύμμαχοι.
19: Και με τους Πακιστάνους.
21: Και με τους Πακιστάνους. Το χαρτί της της Γαλλίας είναι το μόνο που μας μένει. Θα δούμε το Μακρόν να θα τιμήσει τις συμφωνίες και τις υπογραφές. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί η Γαλλία και ο Μακρόν αντιλαμβάνεται, είναι ο μόνος νομίζω πολιτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο οποίος αντιλαμβάνεται το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται για την Ευρώπη, για να γονατίσει η Ευρώπη, άσχετα να δώσει το LNG Αμερική στην Ευρώπη ή όχι, που και αυτή θα βάλει τους όρους της, έτσι. Είναι τεράστιο το παιχνίδι, είναι τεράστια τα ωφέλη, είναι πόλεμος ουσιαστικά Αμερικής Ευρώπης με σύμφωνη γνώμη και της Ρωσίας, αυτό το βρώμικο παιχνίδι που γίνεται. Τώρα ο Μακρόν αν θα φέρει τον Ντεγκόλ ή άλλα μέσα, ουδής δεν το ξέρει, διότι υπάρχει και η προηγούμενη κατάσταση, το πλέσαμε ακριβά στη Σμήνη το 22. Θέλω να πιστεύω, βέβαια με τις ευχές δεν γίνεται τίποτα, ότι θα τιμήσει την υπογραφή του, τη συμφωνία συνδρομής της Γαλλίας στην Ελλάδα, αν υπάρξει δηλαδή πέραν του θερμού επεισοδίου κάτι με την Τουρκία, γιατί όλα είναι πιθανά να συμβούν σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται, διότι τεράστια, δισεκατομμύρια τα συμφέροντα, δεν μιλάμε για 10 εκατομμύρια, μιλάμε προηγουμένως. Και κλείνοντας θα πω τούτο, Ελπίζω πια αυτός ο Ερντογάν να μην είναι τόσο φρενοβλαβής και ακραίος, εκτός και αν έχει τη σύμφωνη επιθυμία του Τραμπ σιωπηλός. Εκεί θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διότι εάν δεν έχει κάτω το τραπέζι το σιωπηλό και του Τραμπ κάντο και προχώρα, γιατί η πολιτική έχει και τεράστια συμφέροντα.
19: Και πήγε ο Παπασταύρου, από ό,τι λένε στις εφημερίδες, από ό,τι είπε μια, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, να κάνει και παρατήρηση στην Κίμπερλι, όταν έκανε ένα σχόλιο ότι εμείς μπορούμε να αλλάζουμε και κυβερνήσεις στα Βαλκάνια. Ότι δεν είναι εδώ πέρα, έχουμε δημοκρατία. Να πει ο Παπασταύρου και η ελληνική κυβέρνηση στην Κίμπερλι, που είναι το δεξί χέρι του Τραμπ.
21: Ναι, ο Παπασταύρου είναι
19: να κάνει μαθήματα δημοκρατίας τώρα στους Αμερικάνους τώρα.
21: Κοίταξε, ο Παπασταύρου τώρα είναι γνωστή η ιστορία του Παπασταύρου. Δεν ξέρω αν είναι τις παρούσεις.
19: Δεν νομίζω να ισχύουν βέβαια αυτά τα δημοσιεύματα και να γίνουν αυτά αιτία τώρα ο Τραμπ να πάρει και καμιά ανάποδη. Γιατί ξέρεις τι, αυτός λειτουργεί με το συναίσθημα. Είναι, φαίνεται δηλαδή, σε αυτά τουλάχιστον, δουλεύει η συναισθηματική του νοημοσύνη. Δεν δουλεύει όπως είναι ο Μητσοτάκης, ο άλλος ο Γερμανός, ο Γάλλος, οι οποίοι είναι ρομποτάκια κατευθυνόμενοι, αυτό που θα τους πει το Κισέ, αυτό που θα τους πούνε οι σύμβουλοι και πάει. Αυτός είναι ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί που λέμε, κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να μην τον χαιρετήσει σωστά και να σου κάνει και καμία ιστορία τεράστια να στα κάνει και όλα ενώ κάτω. Δεν υπάρχει λογική.
21: Ο Παπασταύρου έχει ιστορία. Όποιος ακροατής ενδιαφέρεται, ας την ψάξει την ιστορία του. Έχει ιστορία μεγάλη ο Παπασταύρου.
19: Δηλαδή.
21: Εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι μέτρε σε offshore. Είναι γνωστό ότι έχει καταδικαστεί για κάποιες λίστες, κάτι λίστες ήταν. Λοιπόν, είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
19: Δεν το γνώριζα.
21: Ναι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει σε στοιχεία του παρελθόντος για τον Παπασταύρου. Εγώ δεν είμαι ο αρμοδιότερος, διότι δεν είμαι δικαιοσύνη να κρίνω τον Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, επανέρχομαι λοιπόν στη Γαλλία. Εάν δεν υπάρχει είτε σιωπηρή είτε απευθείας έγκριση των ΗΠΑ, νομίζω ότι θα το σκεφτεί λίγο, διότι δεν θα είναι επίθεση κατά της Ελλάδος μόνο, θα είναι και κατά της Γαλλίας με βάση τις συμφωνίες, άρα κατά της Ευρώπης. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα, είναι δύσκολα. Και να σου πω μπράβο σε αυτή τη συμφωνία και μπράβο σε αυτόν που το έκανε.
19: Α, ήταν στα Panama Papers και στη λίστα Λαγκάρντ ο Παπασταύρου.
21: Ναι, εγώ ναι.
19: Αλλά είχε απαλλαγία μετάκλητα από τη δικαιοσύνη.
21: Ναι, οκ, εντάξει.
19: Μάλιστα.
21: Αυτό είπα, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη. Εντάξει.
19: Παναγιώτη,
21: που επιβεβαιώνεις τις πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ελπίζουμε, αλλά με την ελπίδα δεν ζει κανείς, να τιμήσει την υπογραφή της η Γαλλία και να είναι απέναντι και να είναι δίπλα μας. Εάν όχι, θα είμαστε απλά μόνοι μας και θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Το έχουμε ξανακαταφέρει με αμυντικούς πολέμους πολλές φορές και με τους Ιταλούς και άλλους. Λοιπόν, δεν θέλω βέβαια να πάω τόσο ακραία σε πόλεμο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τους Τούρκους, έτσι.
19: Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, ακούστε, δείτε, πήγατε τώρα από ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στον Παπασταύρου και σε αυτά τα κουτσουμπουλιά. Αυτό το ζήτημα δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τη στιγμή όσο το ζήτημα της απόφασης των Αμερικανών, εάν οι Αμερικανοί θα πούνε τους Τούρκους και τους Έλληνες, όπως προηγουμένως συζητήσαμε, βρέστε τα. Αυτό είναι το πιο κύριο θέμα για την Ελλάδα. Εάν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες και οι Κύπροι και οι Ισραηλίτες έχουν αποφασίσει να έχουν μια σχετική δική τους αφήγηση για το ζήτημα της Μεσογείου και του Αγωγού και η Τουρκία μείνει απ' έξω, σίγουρα θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Αμερική το αφήγημα των τριών συμμάχων του. Αν μου πεις και η Τουρκία είναι συμμαχός τους. Αλλά όλα τα συμφέροντα αυτά που παίζονται θα μπορούσαν, αν δεν υπήρχαν και αν δεν βάζανε αυτοί τις υποχθόνιες τους μεθόδους για να γίνει ένας πόλεμος, δεν θα είχαμε πρόβλημα ούτε με τους Τούρκους. Θα είχαμε συνονοηθεί και ας περάσει και ένας αγωγός από το Ιράκ να πάει
16: προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας και ο αγωγός που θα έρθει ειδικά για το ρεύμα Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, η Ευρώπη και τα υπόλοιπα από την Αίγυπτο, όπως είχες εσύ αναφέρει σε μια άλλη εκπομπή
19: ναι.
16: Τον αγωγό για την Ευρώπη. Γιατί να υπάρχει καυγάς, γιατί να υπάρχει πόλεμος? Ο πόλεμος δεν θα την πληρώσουν οι εφοπλιστές που θέλουν τα συμφέροντά τους και θίγονται, να την πληρώσουν οι λαοί.
19: Ξέρεις γιατί? Γιατί οι Τούρκοι θέλουν να φτιάξουν και αυτοί.
16: Ας φτιάξουν από την άλλη μεριά.
19: Άκου, θέλουν και αυτοί να πάρουν κομμάτι από το μεγάλο πελάτη που λέγεται Ευρώπη. Δεν τους συμφέρει ο διάδρομος ο οποίος παρακάμπτει ο ενεργειακός που έχουν στήσει οι Αμερικανοί.
16: Ας κάνουν και δικό τους από εκεί μεριά.
19: Και θέλουν οι Τούρκοι να φτιάξουν τα δικά τους και να παρακάμψουν την Ελλάδα και να στέλνουν αυτοί να πάρουν αυτό το πακέτο.
16: Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί
19: αυτή
16: να
19: είναι
16: παρακάμπτω
19: η ιστορία.
16: Γιατί?
19: Δεν μπορούν οι Τούρκοι να μοιραστούν τίμια.
16: Εδώ είναι το
19: προφανώς
16: θέμα.
19: Προφανώς γι' αυτό, γιατί το δίκαιο
16: δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή να μην περάσει τίποτα από την Ελλάδα για πρόσωπο να τα ελέγχει όλα η Τουρκία.
19: Δεν τους ωφελεί.
16: Αυτό δεν είναι εγωισμός.
19: Είναι εγωισμός, είναι οικονομικός στραγγαλισμός της Ελλάδας.
16: Ακριβώς.
19: Και είναι η οικονομική επιβολή της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και παράκαμψη κτλ. Δηλαδή η Τουρκία. Δεν τη συμφέρει όλος αυτός ο σχεδιασμός που πάει να γίνει και που προωθεί ο Μητσοτάκης. Τι θα κάνουμε τώρα?
16: Μας κάνει δικό τους από την άλλη μεριά.
19: Γι' αυτό δεν θέλουν να βλέπουν και το Μητσοτάκη οι Τούρκοι.
16: Το Ιράν έχει τόσα πολλά πετρέλαια. Και θα μπορούν να τα στείλουν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη.
19: Μα κάνεις λάθος. Και αυτά εδώ οι Αμερικανοί θέλουν να τα στείλουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
16: Αυτό θέλω να πω. Ότι όλα μέσω της Ελλάδος.
19: Ναι.
16: Εδώ είναι.
19: Αφού έτσι έχουν αποφασίσει οι Αμερικανοί.
16: Θα το πληρώσουν οι λαοί. Και τα παλικάρια τα οποία για κάποιο ζήτημα είπε και ο Μίλτος να γίνει ένας πόλεμος και δεν θα το πληρώσουν οι εφοπλιστές, θα το πληρώσουν οι φουκαράδες που θα πάνε να αλληλοσκοτώνονται.
19: Λοιπόν,
16: γιατί μπορούν να λύσουν το ζήτημα και από την Τουρκία να περάσει εγωγός και από την Κρήτη η Ρόδο και δεν ξέρω εγώ που Πελοπόννησο να πάει στην Ευρώπη. Όλα μπορούν να γίνουν, εν ηρεμία. Και με γαλήνη,
19: ναι,
16: και με συμφωνίες.
19: Πάμε.
16: Δεν χρειάζεται
19: ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα. Έχεις δίκιο. Συμφωνούμε. Ένα διάλειμμα.
1: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
22: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
23: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
25: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
26: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόσμος 938.
16: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
27: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
16: Χώρο.
27: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
16: Πού πας, αγάπη μου?
27: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
16: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο.
5: K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
1: Ακού, Κόσμος 938.
19: Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά γρήγορα, γρήγορα στις αθηναϊκές εφημερίδες. Κύριε, ο θέμα της δημοκρατίας σήμερα, όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 19 με την εταιρεία The Crystal Blue. Και έχουν και το Γεραπετρίτη μια αυτογραφία. Τι λέει, εδώ πέρα τα έχουν βάλει με το Γεραπετρίτη. Πρωταγωνιστής ο Γεραπετρίτης. Μάλιστα. Ο μεγάλος εκπαιγμός με τις 120 δόσεις. Αναλυτικά οι παγίδες του. Εδώ τώρα ο Μητσοτάκης κάνει τις 72 δόσεις 120.
16: Αφού τα έκανε ο Ανδρουλάκης, καλύτερα. Το έκανε ο Μητσοτάκης. Η κόντρα τους.
19: Είχε πει ο Ανδρουλάκης ότι τι 72, κάντε τις 120.
16: Και πει.
19: Στη ΔΕΘ.
16: Τι έκανε ο Μητσοτάκης.
19: Εντάξει, ο Μητσοτάκης είχε πει. Έχω κάποια χρήματα. Έχουμε αφήσει κάποια χρήματα. Δεν τα έχουμε δώσει όλα. Έχουμε αφήσει κάποια χρήματα. Σε περίπτωση που βρούμε μπροστά μας δύσκολα, να βοηθήσουμε. Έτσι. Και ήρθαν τώρα τα δύσκολα. Πήγε το Brent εκεί πέρα που πήγε τώρα με το καλημέρα του φθινοπόρου. Και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα λοιπά, σου λέει οκ, οι δόσεις στις 120. Και βγαίνει τώρα η Δημοκρατία, η οποία είναι δεξιόφιλο υποτίθεται, και τι λέει ότι εμπέζει η κυβέρνηση τον κόσμο που θα μπει σε 120 δόσεις.
16: Γιατί όταν έχεις ένα μπλοκάρισμα από την εφορία γιατί χρωστάς και σου δίνει μια ελευθερία, σου δίνει ένα χαρτί ότι μπορείς να λειτουργείς την επιχείρησή σου κάνοντας μια ρύθμιση με 30 ευρώ, ξέρω εγώ που λέει η κατώτερη δόση, δεν είναι κάποιο λύσιμο χεριών και αποδέσμευση.
19: Και δες τώρα, και η Δημοκρατία διαφημίζει και το Μέγκα. Το σταθμό Μέγκα. Τι έγινε ρε παιδιά, του Μαρινάκη.
16: Εντάξει.
19: Έχεις δει τώρα τι γίνεται με τον Άδωνη, το Μέγκα και αυτά, το ραδιόφωνο. Χαμός.
16: Εντάξει.
19: Τα έχουν βάλει εκεί πέρα.
16: Τα παιχνίδια, επειδή κοντεύουν εκλογές, νομίζω μου αυτό είναι. Τα παιχνίδια θα παίζονται. Γιατί τα ξέρουμε τώρα, γεράσαμε στην Ελλάδα.
19: Αγαπάνε την Ελλάδα,
16: βέβαια. Αγαπάνε
19: την Ελλάδα.
16: Και τους
19: Έλληνες. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα και οι Έλληνες.
16: Πάνω απ' όλα. Και κοιτάνε πώς να μπουν στη θέση για να τα αρπάξουν τώρα.
19: Ο Ελεύθερος Τύπος, ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περισσέο. Ωραίο αυτό, ε. Δημόσια 7 ιατρικά κέντρα για την άνοια. Λες να γίνει και στην περιοχή μας εδώ?
16: Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί η Ρόδος είναι μεγάλο νησί και υποφέρει από αυτό το ζήτημα.
19: Ένας στους 10 Έλληνες νοσεί από Αλτσχάιμ.
16: Α, μπράβο, γεια σου. Εδώ στη Ρόδο πρέπει να γίνει και τεράστιο. Τεράστιο, να υποδεχθεί και από τα άλλα τα νησιά. Δεν αρρωσταίνουν μόνο οι Ροδίτες, αρρωσταίνουν και οι Καλύμνοι και οι Κότες, αρρωσταίνουν και οι Ασθυπαλιώτες, αρρωσταίνουν και όλα τα νησιά. Θα πρέπει η Ρόδος να υποδεχθεί ένα τεράστιο ίδρυμα, ειδικά για αυτή την περίπτωση.
19: Κάθετε τώρα.
16: Και όχι να έχεις 5.000 σύνταξη για να σε πάρουν.
19: Κάνει ο Άδωνης τώρα τέτοιο έργο. Φτιάχνει δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια. Και έχει τώρα απέναντί του τους δημοσιογράφους εκεί πέρα τα. Εντάξει, όλα αυτά εδώ. Να του λένε για τα νανογυλαίκα που πουλούσε πριν 30 χρόνια ο άνθρωπος.
16: Τα προσπερνάει αυτά.
19: Όταν ήταν 25 χρονών.
16: Ναι.
19: Να του λένε για την κβαντική ιατρική, αν θα ελέγξει την Καριστιανού, να ασχολείται με τα ξυλόλια, με τα τέμπη, με τα αυτά. Δηλαδή, ρε παιδιά.
16: Πολεμάνε έναν άνθρωπο, Λοΐζο, που δουλεύει.
19: Σε αυτή τη χώρα πια, δηλαδή, δουλεύει λίγο σοβαρότητα δεν βλάφτει.
16: Δεν ξέρω. Μερικοί μπορεί να μην το συμπαθούν, μερικοί μπορεί να τον βλέπουν.
19: Ό,τι και να
16: είναι. Και να γυρίζουν το κεφάλι, αλλά εγώ ούτε και. Δεν είναι υποχρεωτικά.
19: Ποιος έχει κάνει άλλο έργο σε κι αυτό?
16: Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος εργάζεται. Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω φωνακλάς, αλλά εργάζεται. Δεν κάθεται στο Υπουργείο για να κάνει διακοπές. Τρέχει. Είναι σαν το σκυλί, εργάζεται. Και επειδή εργάζεται, δεν τον θέλουν κάποιοι. Εντάξει, τον κυνηγάνε. Αυτός λοιπόν όμως δεν καταλαβαίνει. Τον βλέπεις όταν μπαίνει μέσα στον όχλο, εκεί που τον βρίζουν και κρατάνε τα ρόπλα να τον κοπανίσουν, πάει κατευθείαν κάτω από το στυλιάρι. Δηλαδή να τη φάει και στο κεφάλι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον ζηλεύουν όλοι. Εγώ δεν θέλω να τον εκθυσιάσω, να τον κάνω μεγάλο ήρωα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο μοναδικός υπουργός. Έχετε δει κανένα άλλο υπουργείο να δουλεύει με τη μέθοδο του Γεωργιάδη, που μπαίνει σε όλα μέσα? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μηδενίζουν το έργο του. Ότι δεν έκανε τίποτα, ότι τρέχουν τα νερά, ότι πέφτουν οι σουβάδες, ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό και το άλλο. Εγώ βλέπω όμως από την άλλη μεριά, σε κάθε περιφέρεια που πάει, κάνει και κάποια εγκαίνια, έχει και κάποιους εκεί ανθρώπους οι οποίοι διοικούν αυτά τα νοσοκομεία και είναι δίπλα του. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε και βλέπουμε μονάχα μόνο αυτό το ζήτημα που είναι χαλασμένα κάποια εξαρτήματα στα νοσοκομεία, κάποια έλλειψη προσωπικού και υπάρχει και αυτή η φαινομενικά και την παρουσιάζουν σαν διάλυση της υγείας. Αυτό.
19: Τι γίνεται με τους γιατρούς?
16: Τι γίνεται? Εδώ είναι όλη η συνωμοσία για να διαλύσουμε πραγματικά.
19: Έλα σου
16: δηλαδή.
19: Με τους γιατρούς τώρα, τι γίνεται με τα κέντρα αυτά εδώ αναζωογόνησης, αυτά. Μέχρι και τα οδοντιατρία τώρα κυνηγάνε.
16: Χρόνια τα αρπάζανε από τον αφελή τον πολίτη. Εγώ τώρα δεν θα πήγαινα ποτέ, γιατί εμένα δεν με φτάνουν τα 900 ευρώ που παίρνω. Αλλά αυτός που παίρνει 5 και 10 χιλιάδες το μήνα θα μπορεί να δώσει και 5 χιλιάδες απ' να κολλήσει στο πρόσωπό του κύτταρα για να μπορεί να φαίνεται νέος. Από αυτούς τα αρπάξανε οι γιατροί, μέχρι και έφτασε σημείο να το κάνουν και οι οδοντίατροι. Για φαντάζομαι τι γίνεται.
19: Μίλτο, εσύ κάνεις μπότοξ?
16: Έκανε, τον βλέπω εγώ. Κάθε μέρα είναι αλλαγμένο.
21: Όχι βέβαια, ποτέ. Δεν χρειάζομαι.
19: Δεν χρειάζομαστε, έτσι. Εσύ Παναγιώτη και εδώ που λέει κάνεις μπότοξ.
16: Βέβαια, εμένα κάθε μέρα έρχεται και μασάζ και το αυτά όλα.
21: Ούτε ο Γεωργιάδης όμως έχει κάνει μπότοξ.
16: Λοιπόν, ο Γεωργιάδης έκανε, έβαλε και μαλλιά.
19: Ο Γεωργιάδης δεν ξέρω για τα μαλλιά, για μπότοξ δεν έχω ακούσει.
21: Έχει βάλει μαλλιά.
16: Μπορεί να έβαλε και στην κοιλιά έβαλε μπότοξ.
21: Στην κοιλιά. Έκανε στο μαχάκι.
16: Βέβαια, έκανε στο μαχάκι.
21: Τώρα όταν
16: και αυτό.
21: Μπαίνουν καρέκλες Παναγιώτη, ακόμα και αν παίζουν τένις με το Λοβέρδο, κάνουν και κίτσες. Δεν είναι κακό αυτό.
16: Εγώ βλέπω ότι γινότανε του Κουτρούλη ο γάμος με τα ιατρία και με την εκμετάλλευση των αφελών. Πολλά δισεκατομμύρια πέσανε τα τελευταία 10 χρόνια.
19: Πηγαίνανε από τους γιατρούς. Από τους γιατρούς τους υπνοθεραπευτές. Μετά κάνανε και μια υπνοθεραπεία εκεί πέρα.
21: Ο φίλος ο Γεωργιάδης είχε μια στοχή ενέργεια. Είπε αχειράνθρωπο. Το Τζανετάκι,
16: δεν ξέρω. Όπως το βλέπει ο καθένας. Εγώ βλέπω ότι ερχόταν και από το εξωτερικό για να κάνουν τις ενέσεις, για να δυνατήσουν και όλα αυτά.
2: Ο πρωθυπουργός για τη χώρα, ο Τζανής Ζανατάκης.
16: Λοιπόν,
19: πάμε στα νέα.
2: Κάτι αστοχίες θέλω να πω. Κάτι αστοχίες δηλώσεις, αυτό θέλω να πω.
16: Εντάξει.
19: Μία παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Τι λες τώρα. Ήταν η κοινή παρέλαση. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην παρέλαση της Κύπρου για την ελευθερία της που ήταν χθες.
16: Αυτά γιατί τα κάνουνε, Λοΐζο μου? Γιατί τα κάνουνε? Γιατί πήγε τώρα άγημα της Αιγύπτου, της Γαλλίας για να κάνει παρέλαση?
19: Και της Βρετανίας.
16: Απλώς είναι.
19: Οι Βρετανοί τι δουλειά είχαν εκεί?
16: Και οι Βρετανοί, λίγο... καλά, οι Βρετανοί έχουν βάσεις εκεί, μπορούν.
19: Ναι.
16: Αλλά αυτά είναι κάποια μηνύματα προς την τουρκική πλευρά.
19: Το Ισραήλ μόνο δεν έστειλε.
16: Το Ισραήλ αν έστελνε θα βγαίνανε τα κομμούνια.
19: Θα γινότανε χαμός.
16: Θα βγαίνανε τα κομμούνια από κάτω και θα χαλάγαν την παρέλαση. Έχουμε και αυτό το προτέρημα εμείς να έχουμε κομμουνιστές.

0: τους άφησε να κατεβαίνουν στις εκλογές. Που μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω, βάζουν τον κομμουνισμό πάνω από την Ελλάδα αυτή εδώ. Και κάνουν και μιλάνε και φωνάζουν. Πώς το σχολιάζεις αυτό?
1: Εγώ το σχολιάζω ως εξής. Οι κομμουνιστές μετά το 49, όταν πια χάσανε εκείνη την ιδέα να κόψουν την Ελλάδα στη μέση και να τη στείλουν τη μισή στο σοβιετικό καθεστώς, στην τότε Σοβιετική Ένωση, χάσανε αυτό το προτέρημα, μείνανε οι περισσότεροι στην Ελλάδα και επειδή η Ελλάδα είχε ανάγκη από χρήματα και δεν είχε εργοστάσια, τι έκανε? Έστειλε όλους τους δεξιούς στα ευρωπαϊκά κράτη, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, παντού πήγανε να δουλέψουν, και αν ήσουν αριστερός δεν έπαιρνες διαβατήριο. Οπότε έμενε στην Ελλάδα, ήσουν φοιτητής, έμενε στην Ελλάδα, επειδή είσαι εσύ, έχεις ένα πτυχίο, σε βάζαν στο δημόσιο. Από το 50-55 και μετά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες στελεχώθηκαν με αριστερούς, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί δεξιός, γιατί οι δεξιοί φύγανε, είχαν την ευκαιρία και το ταλέντο και το προνόμιο να πάνε στη Γερμανία.
0: Πιο σύντομο στα σχόλια.
1: Αυτό έχει σήμερα το αποτέλεσμά του. Γι' αυτό είναι οι κομμουνιστές επάνω ψηλά και κάνουν κουμάντο σήμερα.
0: Λοιπόν, οι Αμερικανοί τελειώνουν το Μητσοτάκι, λέει, το μακελιό. Σκληρό, φαντάζεσαι.
1: Έτσι
0: αποκάλυψη, εξελίξεις μετά την επίσκεψη του ΙΠΕΞ.
1: Τσιμπάει.
0: Εμείς το είπαμε πρώτοι στο Facebook. Ναι. Εγώ και εσύ το είπαμε για την Κίμπερλι. Ότι
1: ακριβώς.
0: Άμα σου κάνει μαγκές ο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς τον είπαμε? Αυτός ο Υπουργός Ενέργειας. Φάτον και αυτόν, ξύλωσε τον και αυτόν.
1: Ναι.
0: Το είπαμε μέσα.
1: Να φύγει γι' αυτό.
0: Χαμός έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς το τι λένε οι κομμουνιστές από κάτω. Έχουν έρθει υπερασπιστές όλη τη δημοκρατία. Και τώρα μάλλον το. Επιβεβαιωνόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άμα δεν σοβαρευτεί ο Μητσοτάκης, δείξε τη φωτογραφία, σε παρακαλώ, Παναγιώτη, εδώ. Άμα δεν σοβαρευτεί ο Μητσοτάκης, θα φάει πόδι από την Κίμπερλι. Τελικά, οι αριστεροί και όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για να απαλλαγούν από την κυβέρνηση και τη χούντα του Κούλη, έτσι όπως τη λένε, τη χούντα Κούλη, μόνο έχουν αρχίσει και ρίχνουν αριστεροί και δεξιοί τις ελπίδες τους στην Αμερική, στην Κίμπερλι. Μόνο αυτή μπορεί να το φάει τον κουλ μου, κανένας άλλος.
1: Και έχουν την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή συγγνώμη, δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω τη μεζονέτα που έκτισες θα σου την κρεμίσω. Και δεν έχω κάτι το ανάλογο να σου πω. Θα την γκρεμίσω και θα σου κάνω αυτό εδώ. Δηλαδή, όταν γκρεμίζεις τη μεζονέτα που έκτισα και μου παρουσιάζεις ότι ερχόμενος εσύ θα μου δώσεις μια μπαράγκα, ποιος θα σε πιστέψει?
0: Λοιπόν, η Εστία ανακάλεσε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δωσίθιο Δράμας για την συμφωνία για τα κοιμήλια της Οικουσιφηνήσης. Μάλιστα, δεν ξέρω τι θέμα είναι αυτό. Η Εσπρέσο Θοδωρόπουλος στήληξε σε μία κόλλα χαρτί τη γάκα. Την έδωσε στεγνά για το φόνο του Μαζό. Ζευγάρι ήταν αυτή τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτό το θέμα έχει κουράσει την
0: Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό.
1: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που θα πάθει η Ευρώπη στα επόμενα 5 χρόνια.
0: Άμα δεν σοβαρευτεί, καλά δεν κάνει η κυβέρνηση και ο Πλεύρης.
1: Φοβάμαι μην ανοίξουν τα κρεβεντόρια της Γερμανίας.
0: Αναστολή σε περιπτώσεις αθρώωσης ροής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση του Συμβούλου Υπουργών Μετανάστευσης Ευρώπης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε? Μάλιστα. Χαλάστηκαν οι αριστεροί. Τους χάλασε.
1: Τους χάλασε.
0: Αυτοί τους θέλουν εδώ πέρα. Τους
1: θέλουν, αλλά κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Εγώ επειδή παρακολουθώ τα γερμανικά site συνέχεια στο Facebook, δεν υπάρχει Γερμανός να μην δεν διαμαρτύρεται για την κατάντια των μουσουλμάνων, πως καταντήσανε τη Γερμανία. Γι' αυτό φοβάμαι ότι τα επόμενα χρόνια
0: και την Αγγλία.
1: Δεν θα είναι καλά.
0: Καθημερινή σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, είπα η Ιαπωνία. Η ΕΠΑ σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Πτυχίο ξενογλωσσών για το ΑΣΕΠ σε 3 μέρες. Η Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στο σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω.

0: ψωμί. Mm. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Η Star Press χώρισε και την καινούργια Ολίτρας. Ο ριζοσπάστης στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Ο λόγος στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη. Η political τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Σουλτάνος τραβάει το σκηνί. Βγάζουν σεργάνι το Orkut Race και απειλούν για το καλώδιο στην Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία από την Ελλάδα. Η, κυρία και, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής, λέει ο Δένδιας. Το μανιφέστο στεγαστική ασφυξία για αμαία. Η Finance Voice έκρηξη 31% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Τα λουκέτα σαρώνουν την αγορά. Success story μόνο για δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Και για καφετέρειες. Ανοίγουν σαν τα μανιτάρια. Εγώ βλέπω τις καφετέρειες να ανοίγουν.
1: Γιατί θεωρείται η πιο εύκολη δουλειά και δεν το ξέρουν ότι είναι η πιο επικίνδυνη.
0: Ο εθνικός κήρυκας, ο επίσκοπος Νανζού Αθηναγόρας, εκλέχτηκε Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης. Η απογευματινή 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέο πρόγραμμα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η ελεύθερη ώρα, πέμπτη φάλαγγα στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης. Σοκ εδώ στον πατριωτικό χώρο από τη συνέντευξη του Μιχαλολιάκου στο Σερέτη. Καλά, το τι ακούστηκε εκεί, έχω γράψει μερικά κομμάτια. Άστο. Ακούς Μαργαριτάρη, να μην ξέρεις από πού σου ήρθε.
1: Από πού σου ήρθε.
0: Αφάς πετριά. Αφάς πετριά. Τελείωσε, λέει. Έχει ο Μιχαλολιάκος. Ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρω. Βγήκε από τη φυλακή. Ο άνθρωπος είναι και μια ηλικία. Δεν ξέρω και αν καλά πια. Άκουσε τώρα, είπε, λέει, ότι αναγνώρισε, λέει, ο Βαρθολομαίος τα πρωτεία του Πάπα. Το είπε και αυτό. Αχ, τι ακούμε. Παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος. Είναι αυτεμπορική. Δίκοπο μαχαίρι του υψηλό χρέος των εισηγμένων. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε.
0: Επίλογος. Ο Μίλτος έχει να μιλήσει κανένα τεταρτάκι. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι κλείνοντας.
2: Ναι, θα πω κάτι κλείνοντας. Εγώ θα ξεχωρίσω. Όλα ήταν σημαντικά ή κάποια ήταν σημαντικά. 120 δόσεις είναι θετικό, θα ήταν θετικότερο αν γινόταν και κούρεμα των τόκων, οι οποίοι περισσότερο είναι παράνομοι με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία είναι βεβαίως τα κυριότερα, είναι ότι εύχομαι και πιστεύω
0: να πάνε όλα καλά,
2: ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα. Καταρχήν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής που θα είναι εδώ θα δώσει γραμμές και θα υπάρχουν αποφάσεις. Τώρα ο Χίος, αν θα επανεδευθεί ή όχι, κανείς δεν το ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι θα υπάρξουν εξελίξεις.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αποχαιρετούμε λίγο μουσικά.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
9: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
10: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
9: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
9: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

ενός λεπτού ξεκίνησε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου στη μνήμη του αδικοχαμένου πυροσβέστη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε μέσα στο φαράγγι της σιδερίτης σας. Πολύ κρίμα για αυτήν εδώ την ιστορία. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτός εδώ ο θάνατος εάν στηνότανε μια επιχείρηση, ίσως οργανωμένη, απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Μήπως υποτιμήθηκε η επικινδυνότητα. Βέβαια, πάντα δεν ξέρω αν το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής λέει ότι πάνε πρώτα ο πιο κοντινός, ας το πούμε, το πιο κοντινό όχημα πάει εκεί και στη συνέχεια σπέβδουν οι δυνάμεις, οι εξειδικευμένες ενδεχομένως. Τώρα εκεί πέρα τι έγινε, αν και πώς έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος έφυγε, δεν γυρίζει πίσω. Ενός λεπτού εκεί ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω στην μνήμη αυτού του ανθρώπου. Και στη συνέχεια τιμήθηκαν μέλη του Ιδρύματος Σταματίου για τις υποτροφίες, για την προσφορά τους στους φοιτητές και τις υποτροφίες. Παρόν ήταν και ο Μητροπολίτης, έγινε εκεί μια σύντομη τελετή και φυσικά ήταν και ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο κύριος Κόκκινος.

0: Πάμε λίγο να ακούσουμε από την τοποθέτηση του Μητροπολίτη, του κυρίου Κόκκινου, έτσι να κάνουμε ένα σκάνινγκ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ο Κόκκινος, πρόεδρο 20 ετίας και τα μέλη του Συμβουλίου. Η μακαριστή σταματείου άφησε μια παρακαταθήκη για τον τόπο μας. Τα είπε πολύ ωραία η κυρία Καραμπίνη προηγουμένως. Συνεχίζοντας μια παράδοση η οποία ουσιαστικά μας στήριξε όταν δεν υπήρχε δικό μας κράτος, όταν λειτουργούσαμε ως κοινότητα. Στιμηθούμε τα σχολεία και τα άλλα ιδρύματα των χρόνων εκείνων που ουσιαστικά αποτέλεσαν τα σημεία εκείνα πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο λαός μας. Άξιον λοιπόν και δίκαιο είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, συγχαίρω. Κύριε, έχετε μια μακρά διαδρομή και συνεχίζετε να υπηρετείτε ένα σκοπό που αφορά τα κοινά και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη και σε εσάς και στα μέλη του Συμβουλίου ώστε τα πράγματά του να βαίνουν πάντα καλώς για να στηρίζετε ουσιαστικά τη νέα γενιά, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτές τις υποτροφίες και να υπάρχει και μία ουσιαστικά παρακαταθήκη η οποία θα αποτελεί και διδασκαλείο και για κάποιους άλλους. Γιατί πρέπει να το πούμε, αν υπήρχε μία ισχυρή αντίληψη περί των κοινών, ο τόπος μας έχει τα χρήματα για να γίνουν πολλά πράγματα όσον αφορά την υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και τη θεραπεία πολλαπλών αναγκών που πολλές φορές και εμείς ακόμη αναγκαζόμαστε μέσω της κοινώς λεγόμενης ζητιανιάς να αντιμετωπίσουμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, να συνεχίζετε.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που λέει ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος με πάρα πολύ απλά λόγια είναι ότι αν στη Ρόδο υπήρχε περισσότερο το φιλανθρωπικό, ας το πούμε, συνέστημα και επειδή είναι αυτοί που έχουν χρήματα περισσότερα, θα λυνόντουσαν και περισσότερα προβλήματα στο νησί και θα ήταν και πιο καλά για τους αδυνάτους, για τους αδύναμους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κόκκινο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταματείου.
2: Επιστημονικές και λοιπά, στήσανε το γνωστό μεγάλο εργοτάξιο για την ανοικοδόμηση της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα της Ρόδου μας και την επιστροφή του στην παλιά εικόνα πριν από τον πόλεμο και τη κατοχή. Δύο άνθρωποι οι οποίοι μαζί με την ελεύθερη πατρίδα οραματίστηκαν για μια κοινωνία ελεύθερη, περήφανη, αυτόνομη, ευημερούσα, μια κοινωνία που συνειδητοποίησαν ότι αυτή μπορεί να στηριχθεί και να θεμελιωθεί μόνο πάνω σε θεμέλια που θα τα δημιουργούσαν οι νέοι της Ρόδου. Η νεολαία μας. Μια νεολαία μπολιασμένη με αξίες και αρχές, μια νεολαία με ιδανικά και προοπτικές, μια νεολαία με το βλέμμα στραμμένο σε ένα απότερο μέλλον. Το εργοτάξιο αυτό, το οποίο πραγματιστήθηκε τότε στη Ρόδο, αποτέλεσε και το έναυσμα και περαιτέρω προσπάθεια αναπτυξιακής της Ρόδου μας και έγινε η αφορμή να στηθεί και το μεγάλο θαύμα της δεκαετίας του 1960. Ένα θαύμα που συνέχισε μετά να αποτελεί πραγματικά τουριστικό θαύμα και οικονομικό θαύμα της Ρόδου μας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι συνεργάτες στις επιτροπές και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ιδρύματος. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το Ίδρυμα, αφοσιωθήκαμε στην οργάνωση και στη λειτουργία του. Και έχοντας υπόψη τη γνωστή ρίση νους υγιής εν σώματι υγιή, αλλά και τη βαριά παρακαταθήκη που μας άφησε ο μεγάλος μας Νίκος Κατζαντζάκης, να αγαπάμε την ευθύνη και να γνωρίσουμε τη ράτσα μας, να τη βάλουμε μέσα μας και να φωτίσουμε το ρεύμα της, προχωρήσαμε στην οργάνωση των βασικών σκοπών του Ιδρύματος και σαν τέτοιους αποφασίσαμε να κάνουμε τις υποτροφίες πτυχιακών σπουδαστών και εν συνεχεία το αθλητικό όμιλο Σταματείου, ένα όμιλο τον οποίο χρεώσαμε με την επίλυση και την αντιμετώπιση του αθλητικού προγράμματος σαν υπογάστριο της αθλητικής δράσης του Ιδρύματος και ένας όμιλος ο οποίος κατάφερε πράγματι να βγάλει τα παιδιά, τους νέους μας από το Αναπέ, από το διαδίκτυο, να τους φέρει στα γήπεδα, να τους μπολιάσουμε με τις αξίες του αθλητισμού, την ευγενική άμυλα, το έθνος αγωνίζεστε και όλες τις άλλες μεγάλες αρετές που περιέχει η αθλητική ιδέα. Προχωρώντας, συστήσαμε την Επιτροπή Πολιτισμού. Μια επιτροπή που την χρειώσαμε με το μεγάλο βάρος να προβάλλει, να στηρίξει και να συνεχίσει.
0: Αυτά από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταματίου στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν χθες. Έτσι ξεκίνησαν, στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος.
3: Το πόσο θέλει ακόμα να προσφέρει. Και αν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Κόκκινο, είναι ελάχιστα τα λόγια που μπορώ να πω εγώ, αλλά θα μου επιτρέψω να σας πω ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ όρους «μην κάνεις αυτό», «άκου εμένα», «ξέρω εγώ», «είμαι πιο έμπειρος εγώ». Ξέρετε, αυτά τα ακούμε καθημερινά. Τον κύριο Κόκκινο δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά ακούσαμε με πολύ ήθος και θα έλεγα και με αρετή η καθοδήγηση να γίνεται με ένα πολύ θετικό τρόπο. Αυτές οι συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κόκκινο, ήταν, σας το λέω ειλικρινά, Δήμαρχε, ήταν κουβέντες οι οποίες εγώ μετέφερα και στους συνεργάτες μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ότι αυτή η πηξίδα είναι η οποία θα μας οδηγήσει. Λάθη θα κάνουμε πολλά, αλλά το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Αν δεν μάθουμε από την ιστορία μας, αν δεν μάθουμε από το παρελθόν μας, θα είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά λάθη και δεν θα έχουμε και λαμπρό μέλλον.
4: Κόσμος.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίστηκε στην συνέχεια η παρουσίαση εκεί, δηλαδή τουλάχιστον μία ώρα για το Ίδρυμα Σταματίου. Η τιμητική απόδοση πλακέτας και τα λοιπά. Συνέχεια έγινε μία διακοπή και άρχισε μετά, μπήκε ένα άλλο θέμα στην συζήτηση. Το οποίο είχε να κάνει με την ισότητα των φύλων και σε ένα πρόγραμμα, στο πούμε, ευρωπαϊκό τέτοιου τύπου, στο οποίο μπήκε ο Δήμος της Δρόδου.
2: Πάμε ακούσουμε. Ισότητας. Και είναι επίσης μέλος της ομάδας έργου για την έρευνα και εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω νομίζω με κάτι που πολύ πρόσφατα είπε ο Αντώνιο Γκουτέρες από τον ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στην Γενική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος τόνισε ότι για πρώτη φορά στα δεδομένα, τα ιστορικά δεδομένα του ΟΗΕ, καταφέρθηκε απόλυτη ισότητα στον οργανισμό, στις υποδομές του, στις υπηρεσίες του, στους ανθρώπους του, καταργώντας εμπόδια και αμφισβητώντας τις κατεστημένες αντιλήψεις. Όμως, αυτό που τόνισε ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι πέρα από τον ΟΗΕ, η πρόοδος παραμένει άνηση. Όπως είπε, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, βία, αποκλεισμό και κακοποίηση. Τα δικαιώματά τους υποχωρούν, οι φωνές τους φημώνονται, τα σώματά τους μετατρέπονται σε πεδία μάχης και οι ελευθερίες τους αντιμετωπίζονται ως διαπραγματευτικά χαρτιά. Αυτό αποτελεί πρόκληση και μια τεράστια απώλεια για την ανθρωπότητα. Η ισότητα δεν είναι όνειρο, είναι απόφαση. Η ισότητα των φύλων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραμείνει ακόμα ένα ζητούμενο σε ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά, σε αυτές που ζούμε πλέον, δεν μπορεί να είναι ούτε συμπληρωματική πολιτική, ούτε κάποιες μεμονωμένες δράσεις υπενθύμησης 2-3 φορές το χρόνο. Η ισότητα και οι πολιτικές ισότητας είναι ένα, θα το τονίσω έτσι συλλαβίζοντάς το, σταθερό φίλτρο λήψης αποφάσεων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και με σαφή μεθοδολογία. Είναι κριτήριο δημοκρατίας και αφορά στη συνολική ανθεκτικότητα και συνοχή της κοινωνίας μας. Η συμμετοχή μας ως Δήμος Ρόδου και η συνεργασία μας με ευρωπαϊκούς και με εθνικούς θεσμούς, θα σας πούμε σε λίγο γι' αυτά, επιβεβαιώνουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να εκπαιδευτεί, να οραματιστεί και να σχεδιάσει με γνώμονα την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων τα οριζόντια και κάθετα. Πώς φτάσαμε όμως στη σημερινή παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για τα θέματα εμφύλησης ισότητας στο νησί μας? Πώς θα πάμε επίσης στα επόμενα βήματα? Πάω λίγο και λέω ένα πολύ σύντομο ιστορικό. Ήταν το 2024, τον Ιούνιο.
1: Λοιπόν,
2: όπου συγκροτήθηκε, εντάξει,
1: καταλαβαίνουμε τώρα. Ξεκίνησε άλλη μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων.
2: Και αγαπητές, βρισκόμαστε στην τελική.
1: Okay.
3: Που βλέπετε, δηλαδή πέραν των δημογραφικών.
1: Έμφυλα στερεότυπα, διακρίσεις, έμφυλη βία, ασφάλεια, ισότιμη συμμετοχή στην αγορά και στη λήψη αποφάσεων και τέτοια πράγματα. Ανοιχτές έρευνες για την ισότητα των φύλων στην Ρόδο.
3: Στην αγορά.
1: Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά εδώ.
3: Θέσεις,
1: καλά είναι αυτά να γίνονται. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
3: Στοιχεία.
1: Αλλά. Εντάξει τώρα.
3: Αστυνομικές περιπολίες και πρόταση για ενημέρωση στα φαρμακεία για θέματα έμφυλης κακοποίησης μέσω ανώνυμης παροχής βοήθειας, δηλαδή ενός συνθηματικού που θα μπορούσε να δίνεται. Σε σχέση με την προσβασιμότητα, ράμπες για αμαία, θέσεις πάρκινγκ για εγγύους, εκτεταμένα ωράρια κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και νέες κυκλοφοριακές γραμμές, έλεγχος προσβασιμότητας και ασφάλειας στον δημόσιο χώρο. Και ειδικά.
1: Εδώ τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη ενότητα που έχει να κάνει με τις προτάσεις του κόσμου
3: φράσεων σε
1: δημόσια και σύνταγμα. Τι ζητάνε, ας το πούμε, οι περισσότεροι και άνθρωποι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Πόσες φορές για λόγους ευκολίας δεν είπα απαντητές, απαντήτριες, είπα μόνο απαντητές.
1: Ποιοτική. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στα προβληματάκια.
3: Ποσόστοση φύλων στην εργασία στην διοίκηση, άρα και στον Δήμο, και αποκέντρωση δράσεων εκτός της πόλης Ρόδου. Ως προς την.
1: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από αυτή την ενότητα. Στη συνέχεια παίρνουν το λόγο. Άκουσουμε λίγο τον κύριο Γερονικόλα για την πολίτευση.
4: Τουριστική σεζόν. Δεν θα το ανοίξω άλλο αυτό το θέμα ως συζήτηση. Αυτό που περιμένουμε είναι κάποια στιγμή έναν απολογισμό, δηλαδή από πού ξεκίνησε το έργο, πού βρίσκεται σήμερα και ποιο είναι το τελικό κόστος και πότε θα παραδοθεί. Και τέλος, να αγγίξω και λίγο το θέμα της ΔΕΙΑΡ. Στη σημερινή ημερήσια διάταξη έχουμε τη διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης στις ενεργειακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη μελέτη που μας έχει δοθεί, μιλάμε για ένα συνολικό επενδυτικό σχεδιασμό. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, απλά είναι να πω κάποια γενικά πράγματα για να μην μακρηγορήσουμε μετά. Ο σχεδιασμός λοιπόν επενδυτικός είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ, με την πρώτη φάση περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Για την ουσία του σχεδίου και τη χρηματοδότηση θα μιλήσουμε βεβαίως αργότερα. Θα αναφέρω τώρα για έναν λόγο, ότι ανοίγουμε μία δραστηριότητα η οποία είναι σημαντική, σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντική, για τη ΔΕΙΑΡ και βεβαίως ενώ για την βιωσιμότητα της ΔΕΙΑΡ και για... Κυριάκο, μου κάνεις... με σαμποτάρεις. αποκτά λοιπόν μεγαλύτερη σημασία η οικονομική εικόνα της επιχείρησης και ο ανεξάρτητος έλεγχος της. Και δεν θα επανέλθω βεβαίως στα θέματα της λογοδοσίας. Κύριε Δήμαρχε, εσείς ο ίδιος μου ζητήσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση να πάρω τα στοιχεία τα οποία οι υπηρεσιακοί, ξέρω ότι με μεγάλο κόπο συλλέξανε αρκετά στοιχεία, να τα μελετήσουμε και να επανέλθουμε σήμερα. Αυτό κάνω. Η ΔΕΙΑ λοιπόν μας παρέδωσε όντως ένα μεγάλο πάκο με πληροφορίες, κυρίως οικονομικά και άλλα στοιχεία. Εγώ κράτησα το λόγο μου. Δεν ζήτησα την επόμενη μέρα ούτε στα ΜΜΕ, ούτε να κάνω κάποιες αυθαίρετες συμπεράσματα. Τα εξετάζω, τα έχουμε εξετάσει και θα τα συνεχίσουμε να τα εξετάσουμε. Διάβασα τα στοιχεία. Έχω ένα παράπονο, γιατί εσείς επιλέξατε να αναδείξετε κάποια σημεία στα ΜΜΕ ή σε κάποια ενημερωτικά site πήρε το μάτι μου και σας ενημερώνω για αυτό το ζήτημα για τις γαλάζιες σημαίες που θίχτηκε την προηγούμενη φορά, ότι η γαλάζια σημαία στο συγκεκριμένο σημείο δεν ανανεώθηκε. Υπήρξαν ευρήματα που ξεπερνούσαν τα προβλεπόμενα όρια και κυρίως είχε δεν είχε ανατεθεί η απαιτούμενη αναπαγωσωστική κάλυψη. Αυτοί ήταν οι δύο βασικοί λόγοι που ο φορέας αρνήθηκε να μας ανανεώσει στο συγκεκριμένο σημείο τη γαλάζια σημαία. Αυτό το λέω ενημερωτικά για να έχει ο κόσμος μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πάμε όμως στο ουσιαστικό. Από τον πάκο, τα χαρτιά που έχουμε εδώ, μας παραδόθηκαν. Το πρώτο μας ερώτημα είναι, ζητήσαμε μεταξύ άλλων τις εκθέσεις των ορκωτών λεκτών για τις χρήσεις 22-25. Από την ίδια την έγγραφη απάντηση της ΔΕΙΑΡ προκύπτει ότι για τις χρήσεις 23 και 24 οι έλεγχοι βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάθεσης. Για τη χρήση όμως του 25, και εδώ έχει σημασία, στις 16 Σεπτεμβρίου η ίδια η ΔΕΙΑΡ μας ενημερώνει ότι ο έλεγχος δεν είχε ακόμα ανατεθεί. Μόνο που οι οικονομικές καταστάσεις του 25 είχαν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ στις 20 Ιουλίου του 26 με την απόφαση 479. Παρόν ο κύριος Βαγιανός, Μιτσού Παυλούς, Λάμπης, Ανετούλης, Πάλας, Καρανικόλας και Μπράντιτσης. Απόντες Στεφανάρα, Παπαργίου Σαβίνα, Τσίκης Δημήτρης. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ισχύει από τις 29 Ιουνίου του 26, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα, 20 μέρες πριν. Το άρθρο 270 του κώδικα προβλέπει ρητά ότι ετήσιες χρηματοοικονομικές εγκαταστάσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο Προσέγκρισης συνοδεύονται από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Τώρα, εγώ δεν εντόπισα, όπως ξέρετε, νομικός δεν είμαι, ούτε στο νέο κώδικα, δηλαδή, κάποια μεταβατική εξαίρεση. Αλλά αυτό το θέμα πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το διευκρινίσουμε στη νομική του βάση. Δηλαδή, δεν πρόκειται να το χαρακτηρίσετε ούτε νόμιμο, ούτε παράνομο. Καταγράφω όμως τρεις ημερομηνίες. Αυτά κρατήσατε στο μυαλό, ότι 29 Ιουνίου τίθεται σχεσίως ο νέος κώδικας. Πριν ήταν νόμος του 80, ίσχυε κάτι άλλο, απαιτούσε δύο εκθέσεις ορκωτών, αλλά από τις 29 Ιουνίου είναι ο νέος κώδικας. Και στην ίδια συνεδρίαση, γιατί υπάρχει κάτι ακόμα εδώ, ότι στην ίδια απόφαση, στην ίδια συνεδρίαση 20 Ιουλίου, ελήφθηκε η απόφαση 478. Η 478 ακυρώθηκε λόγω της μη νόμιμης σύνθεσης, λόγω της συμμετοχής του φίλου μου του Δημήτρη. Δεν θα το προκαταβάλω, το τι σημαίνει αυτό. Όμως απλά το καταγράφουμε. Θέλω να θυμίσω κάτι, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι σημαντικό. Τον Οκτώβριο του 2023, πριν αναλάβετε τα καθήκοντά σας, ζητούσατε εγγράφος από τη ΔΕΙΑΡ το τελευταίο εγγεγραμμένο ισολογισμό και το γράφατε συγκεκριμένα τη συνοδεύουσα έκθεση ορκωτών ελεγκτών. Και πολύ σωστά το ζητούσατε. Πολύ σωστά το ζητούσατε. Ακριβώς γι' αυτό το ζητήσαμε και εμείς τώρα. Και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν οι προηγούμενες χρήσεις που τελικά ελέγχθησαν το 2021 και το 2022 έλαβαν γνώμη με επιφύλαξη από τους ορκωτούς. Λοιπόν, όταν λοιπόν μια επιχείρηση, για να το κλείσω αυτό, να το καταλάβετε, διαχειρίζεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνει μεγάλα έργα, όπως και στο θέμα 8 που θα δούμε τώρα, και ανοίγει νέες επενδυτικές δραστηριότητες, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης, επίκαιρη και ανεξάρτητη ελεγμένη οικονομική εικόνα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Θα τα εξετάσουμε βεβαίως και θα επανέλθουμε. Νομίζω ότι μόνο σήμερα στάθηκα σε αυτά τα λίγα.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ βαριά η υπόνοια που αφήνει. Η υπόνοια. Δηλαδή, ναι, υπόνοιες, γιατί όχι. Που αφήνει εδώ πέρα ο κύριος Γέρο Νικόλας για την ΔΕΙΑΡ. Γιατί σου λέει, έτσι απλά ήταν, ότι ο κύριος Δήμαρχος

0: Ρο Νικόλα, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή θυμίζει κάτι από το, πώς το λέει η παροιμία, η λαϊκή παροιμία, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Πάμε να ακούσουμε λίγο Πότσο.
1: Κατάσταση. Πού είναι το πρωτόκολλο αυτών που νοιάζονται για την υγεία? Τήρησης του πρωτοκόλλου με βάση την κατάσταση, γιατί οι αναφορές για πίεση στο νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα έγιναν, λέχθηκε από κάποιους ότι ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 1/3 περίπου των περιστατικών, επισκέφτεται το νοσοκομείο. Φανταστείτε δηλαδή πόσα είναι τα περιστατικά γενικότερα.
0: Για τη γαστρεντερίτιδα προφανώς.
1: Αυτά τα οποία δεν είναι εν γνώση των γιατρών. Πού είναι ο ΕΟΔΗ, τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ για την τήρηση πρωτοκόλλου της προστασίας της προφύλαξης του κόσμου? Πού είναι οι οδηγίες που δόθηκαν με ευθύνες του ίδιου του κράτους, του Υπουργείου, που ήταν όλα ρόδινα για αυτούς τη Ρόδο, έτσι, στο κομμάτι της υγείας, τι θέλετε και μιλάτε? Για την τήρηση κανόνων σε χώρους που βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι, στα ξενοδοχεία του νησιού που είναι γεμάτα με χιλιάδες τουρίστες. Πού ήταν όλοι αυτοί? Πού είναι οι οδηγίες που έπρεπε να δοθούν στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς για την συσσόρευση των παιδιών? Και τι μέτρα πάρθηκαν για απολύμανση στους χώρους των σχολείων για την γαστρεντερίτιδα?
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Πότσο, ο οποίος στέκεται στο θέμα της γαστρεντερίτιδας και έχει και ένα δίκιο. Διότι, ναι, η αλήθεια, υπάρχει ένα πρόβλημα αντικειμενικά, υπήρξε ένα πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας, αλλά, okay, από εκεί και πέρα δηλαδή δεν είδαμε το κράτος να κάνει κάτι, και λογικό σε ένα βαθμό, διότι τι θα μπορούσες να πεις τώρα? Να πεις στους τουρίστες, μη συνοστίζεστε στα ξενοδοχεία? Να πεις στα ξενοδοχεία, γίνεται, ξέρω εγώ, σαν τα κρουαζιερόπλια, αντίνεται την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις εντός των χώρων σας? Μα εδώ δεν ξέρουμε ακόμα αν η γαστρεντερίτιδα οφειλόταν, αν ήταν υιογενής ή όχι, εάν προέρχεται από το νερό, αν προερχόταν από το φαγητό, αν προερχόταν, ξέρω εγώ, αν την έφεραν από το εξωτερικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχει αποφανθεί το κράτος και ο ΕΟΔΗ από πού καλά προερχόταν όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον κύριο Βαγιανό, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Αυτό που εκπονεί η μελέτη σκοπιμότητας είναι το master plan της ενέργειας, το οποίο με 8 εκατομμύρια επενδύσεις η ΔΕΙΑ μπορεί να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη και να μην πληρώνει ρεύμα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κρατήσει σταθερές τις τιμές των τιμολογίων τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συνοδεύεται από μια υπουργική απόφαση, η οποία ήρθε πριν μερικές μέρες, με την οποία προβλέπει δυνατότητα επενδύσεων ενεργειακού χαρακτήρα χωρίς τον περιορισμό της μη διασύνδεσης. Μια σημαντική απόφαση της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί επιτρέπει στο Δήμο και στη ΔΕΙΑ να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, κάτι που θα συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος που είναι της ενέργειας. Στο μέτρο που μας επιτρέπεται και στο μέτρο που μπορούμε, με αρκετά ενεργειακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα να υπάρχουν. Τέλος, με την τοποθέτησή μου θέλω να πω μόνο ότι, όπως πολύ πιθανόν γνωρίζετε, δεν έγινε βέβαια, δεν θέλαμε να το κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί συνηθίσαμε πια. Είχαμε κατάσχεση των λογαριασμών της υπηρεσίας, νομίζω το διαβάσατε στις εφημερίδες. Σήμερα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε απόφαση υπέρ της ΔΕΙΑ. Έχουμε μια νέα νίκη, στην οποία αναστέλει την εκτέλεση του κατασχετηρίου και αποδίδει στην υπηρεσία το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονταν στις 29 του, από χθες δηλαδή, των χρημάτων που βρίσκονταν στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μια καταχρηστική κατάχρηση εκ νέου, με ένα σκεπτικό που είναι πολύ βαθύ. Και ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου έλαβε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι προσπαθεί ένας όμορος βαθμός αυτοδιοίκησης στο ισοδεύτερο να στραγγαλίσει σε εισαγωγικά μια υπηρεσία όταν η περιφέρεια έχει στην υποχρεωτική της αναμόρφωση 65 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα και παραβαίνει τους νέους κανόνες του κώδικα του 2000, του,

0: 93-14 που θα έπρεπε να μας κοινοποιηθεί ο χρηματικός κατάλογος και μετά από 2 μήνες θα γίνει η κατάσχεση. Τα συνηθίσαμε όμως αυτά, γι' αυτό δώσαμε και τόσο μεγάλη έκταση. Το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει, να μπουν όλα σε νέα βάση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στο φορέα διαχείριση του νερού. Έχουμε μια πρωτοφανή διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η δικαιοσύνη μιλάει, παίρνει σωστές αποφάσεις και δεν αφήνει περιθώρια σε όποιον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια δυναμική που έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η και άλλη μια είδηση που μεταφέρει ο κύριος Βαγιανός. Βέβαια την διαβάζει από τη δική του πλευρά και σκοπιά. Και κατά το παρελθόν η δικαιοσύνη και καλά κάνει για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην υδροδότηση του νησιού, ξεμπλοκάρει ουσιαστικά τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ από τις κατασχέσεις και μεταφέρει τα ποσά με άλλους τρόπους, αυτές εδώ στις δόσεις, και όλα αυτά εδώ προκύπτουν μέσω της ΔΟΗ και ούτω καθεξής, και όλα αυτά εδώ προκύπτουν από τις προγραμματικές συμβάσεις και τις συμφωνίες που είχε η ΔΕΙΑΡ με την περιφέρεια και με τον ανάδοχο από τις προηγούμενες διοικήσεις της Δημοτικής Αρχής για την υδροδότηση του νησιού μέσω του φράγματος του Γαδουρά. Μία πονεμένη ιστορία η οποία τρέχει ακόμη. Μέσα στο 2027 θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, διότι αυτή εδώ η προγραμματική σύμβαση η οποία δεν έχει τηρηθεί και οικονομικά τουλάχιστον από τη ΔΕΙΑΡ όσον αφορά τις δεσμεύσεις της, θα λήξει και θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και να ξανασυμφωνήσουν για το πώς θα γίνει η διαχείριση του φράγματος του Γαδουρά. Είναι λυπηρό όλο αυτό, δηλαδή η ΔΕΙΑΡ το να χρωστάει τόσα χρήματα στην περιφέρεια, το να χρωστάει επίσης τόσα χρήματα στη ΔΕΗ. Δεν ξέρουμε πια πόσα είναι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ γενικότερα, έτσι ώστε να δέχεται τέτοιες πιέσεις, κατασχετήρια και ούτω καθεξής και τα λοιπά. Επίσης είναι λυπηρό το γεγονός ότι σταμάτησαν να τρέχουν και τα έργα στην Κάλαθο. Αναφέρθηκαν σε αυτό εδώ το θέμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έργα σταμάτησαν από τότε που έγινε αυτό το εργατικό δυστύχημα, το οποίο πάγωσε όλη την εξέλιξη, λόγω των πραγματογνωμοσυνών που έπρεπε να γίνουν κάποιους μήνες εκεί πέρα, τα πάντα ήταν σταματημένα. Δεν μπορούσε κανένας να αγγίξει τίποτα, χάθηκε ένας άνθρωπος μέσα στα σκάματα. Η δικαιοσύνη ζήτησε πάγωμα. Το κράτος καθυστερεί να δώσει πάντα τα χρήματα τα οποία οφείλει. Ο ανάδοχος έμεινε απλήρωτος κάποια τιμολόγια, κάποια εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου ήταν η Ντρακά, αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία ή ο Άκτορας, ένας από τους δύο, άλλωστε θυγατρική είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Και στο τέλος τα άφησε και έφυγε. Δηλαδή κατήγγειλε την σύμβαση, παράτησε το έργο. Είναι λογικό και κατά κάποιο τρόπο και από την μεριά του εργολάβου να το κάνει αυτό, διότι βλέπει ότι στο νησί δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτά τα έργα. Αν υπάρχει και καθυστέρηση στις πληρωμές, είναι λογικό να πει ότι εδώ πέρα δεν αξίζει προς το παρόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, να αποφασίσουν μεταξύ τους οι αρχές το τι θα γίνει, και εγώ δεν κάνω άλλη υπομονή, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η περιφέρεια καταγγέλει πως εξαιτίας της μη τήρησης των υποχρεώσεων της ΔΕΙΑΡ όσον αφορά τις πληρωμές της, προς αυτήν, καθυστερούν και οι πληρωμές προς τον άκτορα ή προς τους προσεργολάβους. Και εδώ τώρα τίθεται ένα ερώτημα, εάν δεν χρωστούσε, ξέρω εγώ, 10-12 εκατομμύρια ευρώ η ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια, θα πληρωνόταν κανονικά ο εργολάβος για το έργο της επέκτασης, της υδροδότησης, της δεύτερης φάσης της λεγόμενης του φράγματος του Γαδουρά προς τη Νότια Ρόδο, προς Λάρδο, Κάλαθο και όλα αυτά εδώ τα μέρη. Από το φράγμα θα προχωρούσαν τα έργα? Εδώ είναι κάποια ερωτήματα, εντάξει, τα οποία πρέπει να δώσουν απαντήσεις, πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Πάντως, όπως και να έχει, δυστυχώς το νησί πάει πίσω. Ενώ είχε μπει το τρένο στις Ράγες και πήγαινε, τσουλούσε, δηλαδή είχαν ξεκινήσει τα έργα, είχαν βρεθεί, είχαν αγοραστεί σωλήνες, ήταν σε μια διαδικασία να προχωρήσει το όλο εγχείρημα, η Δημοτική Αρχή θεώρησε ότι οι προηγούμενες συμφωνίες στραγγαλίζουν τη ΔΕΙΑΡ, δεν είναι προς όφελος της ΔΕΙΑΡ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ είπε ότι τα λεφτά τα έχει η περιφέρεια από το πρόγραμμα επενδύσεων, οπότε δεν χρειάζεται να τις τα δώσουμε εμείς και να τα πάρουμε εμείς από τους καταναλωτές και να τα δώσουμε στην περιφέρεια για να υλοποιήσει την προγραμματική σύμβαση. Προφανώς είχε άλλες προτεραιότητες να χρηματοδοτήσει. Με το σταγονόμετρο οι πληρωμές, αν και έκανε πληρωμές, σε σχέση με τις προηγούμενες, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Βαγιανός, για να μην τον αδικούμε κιόλας, δημοτικές αρχές, οι οποίες βέβαια και μέσα στον κορονοϊό είχαν μπλοκάρει τα πάντα σχεδόν. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή εδώ η οικονομική δυσπραγία της ΔΕΙΑΡ δεν μπόρεσε να κάνει τα έργα, έτσι με το πολύ απλό σκεπτικό, να τρέξουν. Αυτό. Ευθύνες δεν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε. Ο κάθε ένας από όσους ασχολούνται με αυτά εδώ τα κοινά, με τα πράγματα και με τους πολίτες, έχει την υποχρέωση έτσι στο μυαλό του να βάλει και να κάνει την κρίση την ώρα την κατάλληλη, προφανώς. Το λυπηρό όμως, και επαναλαμβάνω, είναι ότι η Ρόδος χάνει ευκαιρίες, χάνει χρόνο, δυστυχώς, αυτό, και πάει πίσω, μένει πίσω όσον αφορά τις υποδομές. Και το χειρότερο είναι ότι και έργα, μεγάλα έργα, σοβαρά έργα, όπως είναι αυτό εδώ της υδροδότησης και του φράγματος του Γαδουρά, γίνονται, δηλαδή γίνονται, ξέρω εγώ, μπαίνουν σε μια διαδικασία κινδύνου κατά κάποιο τρόπο. Γιατί τώρα που ξέρουμε τι θα γίνει το 27, με τέτοιες εκκρεμότητες που υπάρχουν πριν, με τέτοιες σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών, πώς θα συνεννοηθούν όλοι αυτοί για να λειτουργήσουν ξανά αυτά εδώ τα έργα το 27. Η ΔΕΙΑΡ θέλει το φράγμα να το πάρει αυτή να το λειτουργήσει. Το φράγμα το έχει φτιάξει η περιφέρεια με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μεγάλη παρέμβαση και προσπάθεια του Περιφερειάρχη για να ολοκληρωθεί, γιατί ήτανε, η Ευρώπη ζητούσε τα λεφτά πίσω από το ελληνικό κράτος για το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή είχε βαλτώσει. Και μετά, με το που ο κύριος Χατζημάρκος με την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν τεράστιες προσπάθειες και το έφεραν το έργο και λειτουργήσε. Και λειτουργήσε υπό αυτή τη μορφή. Τώρα ο κύριος, τώρα η Δημοτική Αρχή θέλει αυτή τη μορφή να την αλλάξει. Να το αναλάβει εκείνη. Δεν ξέρω και αν από τις υποχρεώσεις, ας το πούμε, που έχουν υπογράψει βάσει νόμου ή βάσει υποχρεώσεων, πρέπει να περάσει στη ΔΕΙΑΡ το φράγμα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Έτσι λέει η πλευρά της ΔΕΙΑΡ, ότι θα κάποια στιγμή πρέπει να περάσει τη διαχείριση και πιέζει, ας το πούμε, ίσως με αυτόν τον τρόπο. Ή το θέλει, η περιφέρεια δεν το αφήνει, η ΔΕΙΑΡ το θέλει. Όλα αυτά εδώ τώρα, ενώ θα έπρεπε να γίνουν με μια σοβαρή, σωστή διαδικασία και συζήτηση των φορέων, αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε να έχουν φτάσει σε ένα τέλμα. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο και από το Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη.
2: Το κάνει και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να έχουμε όλο και πιο συχνά. Εφόσον ο Δήμος μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να θέτει πρόσθετα κίνητα στην προσέλκυση του γιατρικού προσωπικού και εφόσον μπορεί και του επιτρέπεται, είναι μια απόφαση από μεριάς του Δήμου η οποία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Εκείνο που έχει σημασία είναι να κατευθυνθούν τα κίνητρα αυτά εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες και να δούμε το αποτέλεσμά τους στην πράξη. Σε θετική κατεύθυνση είναι σίγουρα και η παραχώρηση του ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, γιατί το να το έχει ο Δήμος να κάθεται δεν είναι κάτι το οποίο... Η πραγματική αξία είναι όταν δίνεται στην υπηρεσία της κοινωνίας και πολύ περισσότερο όταν θα ενισχύσει το ίδιο το ΕΚΑΒ. Το σημαντικό είναι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν μπορεί να μπει άμεσα στην λειτουργία του ΕΚΑΒ. Και σε αυτό το μοτίβο και σε αυτό το πλαίσιο.
1: Τώρα μου έρχεται και ένα μήνυμα όσον αφορά το θέμα.
2: Αναφέρομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Της,
2: το διαβάσατε κι εσείς.
1: Απολύμανσης.
2: Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Που κάνουν τα ξενοδοχεία. Ενημερώνομαι ότι υπάρχει ένα υγρό το οποίο λέγεται D10, το οποίο χρησιμοποιούν στα ξενοδοχεία για τις απολυμάνσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις ψεκάζονται καρέκλες και όλα αυτά εδώ τα οποία χρησιμοποιεί ο κόσμος απολυμαίνονται με ειδικά υγρά, έτσι. Αυτό όσον αφορά το θέμα της γαστρεντερίτιδας, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Πότσο να λέει τι γίνεται και τι πρωτόκολλα και αν. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Λέει ότι όλα δεν γίνονται σωστά. Α, στο κομμάτι της καθαριότητας. Και σε σωστή κατεύθυνση είναι και οι συσκέψεις που γίνονται στο Δημαρχείο με τους ανθρώπους που το ζουν και το βιώνουν καθημερινά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και ένα αποτέλεσμα. Και αυτό ίσως...
1: Ακούμε τον ανεξάρτητο τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Στη συνέχεια πάει ο κύριος Κορδίνας. Μιλάει και αυτός, ο κύριος Χαλκιάς.
3: Καταρχάς, ότι από πλευράς θέσης την εξυπηρετεί. Κάναμε συναντήσεις με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εγώ ίδιος τις έκανα προσωπικά.
1: Και ούτω καθεξής.
3: Και επίσης, συνεχίζοντας στην Ιερού Λόχου, η Ιερού Λόχου είναι μια οδός που βοηθάει.
1: Δηλαδή βλέπουμε τώρα μια συζήτηση η οποία γίνεται ένας ακταρμάς θεμάτων. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καμπουράκη.
4: Θα βρείτε χίλιους να θέλουν και χίλιους να μην θέλουν. Εύχομαι να μην είναι οι ίδιοι που θέλουν και που δεν θέλουν. Δυστυχώς η συνήθεια, το έθιμο αλλάζει και τη λογική και την πραγματικότητα και τον νόμο. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαλάντη, Χρυσοβαλάντη, για ένα λεπτό και έπειτα παίρνετε το λόγο για δευτερολογία.
6: Θέμα.
1: Δήμαρχος.
6: Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την καταγγελία την επώνυμη της κυρίας Παυλάκης, που κατηγορεί Δήμο Δελιάρ και Δερμαέ ότι λειτουργήσαμε παράνομα.
1: Εδώ υπάρχουν τώρα κάποια άλλα θέματα με δημοσιογράφους μέσων που έχει ο Δήμος.
6: 2 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο Δήμος και ο κύριος Κολιάδης βασικά. Πάμε παρακάτω.
6: Από τον Υπουργό, περιμένω και από την Υπουργό την κυρία Ζαχαράκη. Και ξεκινάνε και έχουμε ξεκινήσει πια όλες τις διαδικασίες που πρέπει για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο που δεν είναι άλλος από το να έχουμε ένα κολυμπητήριο 50 το έχουμε ξαναπεί, πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών στο νησί της Ρόδου. Ανοιχτό κολυμπητήριο. Και βεβαίως όχι μόνο το κολυμπητήριο, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, κερκίδες, αποδυτήρια κλπ. Κλπ. Σε ένα μέρος το οποίο είναι, το έχουμε προτιμήσει γιατί είναι κοντά στην. Ήταν τιμή μας που εδώ τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου. Ένας εξαιρετικός νομικός, προεδρεύει σε ένα ταμείο, στο Πράσινο Ταμείο, που έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο, θα έλεγα, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Θα σας πω λοιπόν ότι και για το ΘΕΡΜΕ, αυτό που καταθέσαμε, τη χρηματοδότηση κοντά στο 1.960.000, και το βλέπει πολύ θετικά, όπως επίσης και το πάρκο της Μακεδονίας που είμαστε έτοιμοι και έχει γίνει μια πολύ καλή εργασία από τους υπηρεσιακούς για να γίνει μια χρηματοδότηση το πάρκο Μακεδονίας στο Μίδια πάνω στο πάρκο, αν το λέμε το. Και βεβαίως το ίδιο έχει συμβεί και με την συνεδρική αντιστάσεως Γοργοποτάμου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν μας τις χαρίζει κανείς. Ή είσαι καλός ή δεν είσαι καλός. Ή έχεις εργαστεί σοβαρά, γιατί πρέπει να έχεις κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες για το Πράσινο Ταμείο, ή το έχεις πετύχει, ή αλλιώς απλά δεν εξετάζεσαι καν. Όχι μόνο εξεταστήκαμε, δεχτήκαμε και συγχαρητήρια, και το ένα από τα τρία, αυτό της Μακεδονίας, θα είναι εμβληματικό. Και έτσι έχει μείνει σαν τίτλος. Και έτσι θα χρηματοδοτηθεί σαν εμβληματικό έργο. Και θα έχει μια χρηματοδότηση κοντά στον 1 εκατομμύριο. Δεν μπορούμε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από 5-10 ανθρώπους, γιατί τόσοι μείνανε στις υπηρεσίες μας, να μπορούν να τρέξουν. 5-10-15. Και κάνουν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια. Σας το λέω ειλικρινά, υπεράνθρωπη προσπάθεια. Να τη στοχοποιούμε ή να λέμε 8η, 7η. Γιατί φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος. Από πότε φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος? Δηλαδή, πείτε μου ειλικρινά, πότε ευθύνεται ένας πολιτικός προϊστάμενος αν ένα έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί γιατί δεν έγιναν σωστές εργασίες? Ή μήπως ο κύριος Τσούβαλης αφήνει τις γέφυρες που κάνει για να ασχοληθεί με άλλες γέφυρες? Ο δοντίατρος είναι ο άνθρωπος. Έχει υπηρεσιακούς οι οποίοι δρομολογούν μια κατάσταση, μια μελέτη. Την καταθέτουν μαζί με τον προγραμματισμό και πάμε και επιδιώκουμε τη χρηματοδότηση. Αν δεν πετύχει, θα ευθύνει τον κύριο Τσούβαλης? Από πότε συμβαίνει αυτό? Από πότε συμβαίνει, για να μάθουμε κι εμείς? Θέλω να πω λοιπόν ότι τουλάχιστον εγώ και όλη η Δημοτική Αρχή είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται στο προγραμματισμό. Πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στο προγραμματισμό. Τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, Διεύθυνση Μεσονικής. Θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά για τη νέα αγορά, μου είπατε κύριε Μαντρακέ? Για τη μελέτη της νέας αγοράς. Τι προέβλεπε? Ποιο ήταν το οικονομικό, το ποσό ποιο ήταν? Γιατί άκουσα ότι και ο Γενικός νομίζω είπε ότι πρέπει να αυξήσουμε. Έχετε αντιληφθεί ότι το Εθνικό Θέατρο θα κοστίσει κοντά στα 27 εκατομμύρια, ίσως και 30, και η νέα αγορά θέλουμε να την κάνουμε με 3 εκατομμύρια. Την Ακαδημία, το σχολείο, θα χρειαστούμε 6-7 εκατομμύρια για να γίνει τα κουφώματα και το γύρω-γύρω και τα υπόλοιπα. Ενώ στην νέα αγορά εμείς θέλουμε να αλλάξουμε όλη την όψη και όλο το εσωτερικό και όλες τις υποδομές μέσα σε ένα μνημείο όπως είναι αυτό της νέας αγοράς. Αν μου λέτε για προτεραιότητες, θα σας έλεγα ότι θέλω ένα μνημείο αυτό της νέας αγοράς, που τουλάχιστον είναι τέτοιο εμβληματικό, που να είμαστε πολύ περήφανοι κάθε φορά που θα περνάμε όλοι μας, ότι λίγη σημασία είναι πότε έγινε και τι λάθη είχε η μελέτη και ποιος έκανε και αυτό, αλλά να την καμαρώνουμε και να βλέπουμε ένα μνημείο που αντάξιο της ιστορίας και του τόπου, αλλά και του ίδιου του μνημείου. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Θα ανοίξει τον Απρίλιο. Αγώνας δρόμος γίνεται. Αν δεν ανοίξει τον Απρίλιο, εμείς θα στοχοποιηθούμε, εσείς θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε, αλήθεια? Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται. Μου μιλάτε για τις ασφαλτοστρώσεις. Πολύ. Μπορεί να είναι μεγάλο έργο? Όχι. Είναι κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να το κάνουμε. Συγγνώμη, σε εισαγωγικά, ο κόσμος ταλαιπωρείται στους δρόμους, τα αυτοκίνητά τους, οι περιουσίες τους, και μερικές φορές κινδυνεύουν κιόλας. Γιατί το οδικό δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Πώς να το πω? Να πω ότι έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο? Θα είμαι ψεύτης. Δεν θα είμαι ειλικρινής απέναντι στους πολίτες μας. Βεβαίως και θέλει συντήρηση, αλλά κυρίως διορθώσεις σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά όταν μιλάμε για έργο, αν θέλουμε να μιλάμε για έργο, είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή. Ποιες είναι οι μελέτες που υπάρχουν στα συρτάρια αυτή τη στιγμή των υπηρεσιών μας, που έχουν γίνει την τελευταία 15ετία? Ελάτε να τις εφαρμόσουμε. Ελάτε να κάνουμε πράξη εφαρμογής. Ελάτε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν εφαρμόσιμες τώρα. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι, στην παράδειγμα Παπαδιαμάντιο εδώ, μου λέγανε ότι μελέτη που είχαμε κάνει εφαρμόσιμη είναι. αλλού ο κόμβος, αλλού ο δρόμος, χωρίς όμβρια, χωρίς απογοητευτικά, χωρίς. Και τώρα τι παλεύουμε, να μην χαθεί χρηματοδότηση από τη μία. Σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί χρηματοδότηση, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα. Εντάξει, και μιλάμε για πάνω από 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Και βεβαίως το πολύ σπουδαίο, να μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει πράξη το συντομότερο δυνατό. Γιατί όσο προχωράμε, συναντάμε καινούρια πράγματα. Άρα, διορθωτικές κινήσεις, προφανώς, για το κάθε έργο που γίνεται. Απλά θα σας πω, στην ασφαλτόστρωση της Παπαδιαμάντη, ήταν τέτοιο το ύψος ασφαλτόστρωσης που δεν θα κράταγε ούτε ένα χρόνο. Μην ξέρουμε γιατί, αλλά αυτό έλεγε η μελέτη. Γιατί τα λεφτά ήταν αυτά. Δεν είχαμε άλλα ή δεν θέλαμε να ξοδέψουμε άλλα. Ναι, ωραία, πρέπει να το διορθώσουμε. Τι θα παραδώσουμε. Ό,τι έχει να κάνει με το δικαστήριο, κύριε Μανδρακέ, θα το αφήσουμε για άλλη φορά.
1: Σαν συνεδρία συλλογοδοσίας ήταν ουσιαστικά αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, εντάξει, πολλά θέματα, σοβαρά θέματα και επιφανειακά όλα όσον αφορά την αναφορά τους, και δεν βλέπουμε μία συζήτηση. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν, τα Δημοτικά Συμβούλια έλεγαν θα έχουμε 1-2 θέματα, 3 τέλος. Αυτά τα 3 θέματα θα τα συζητήσουμε διεξοδικά. Στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το είδαμε αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή να περνά από το ένα στο άλλο σαν ενημέρωση. Δηλαδή λίγο περίεργη φαίνεται πάντως η συνεδρίαση και γενικότερα έτσι αυτές εδώ οι συνεδριάσεις. Είναι κάπως διαφορετικές σε σχέση, νομίζω, με τον τρόπο που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν μπορείτε να ακούγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σοβαρά πράγματα και να φεύγει η συζήτηση από το ένα στο άλλο. Αν βάλετε και ακούσετε παραπάνω, θα ακούσετε μέχρι και για την Παλαιστίνη, μέχρι και για τη Γάζα. Ξεκινήσαμε από το Ίδρυμα Σταματίου, πήγαμε στην έμφυλη, στην ισότητα των φύλων, και από εκεί και πέρα πήγαμε σε όλα, λίγο απ' όλα. Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα στο νησί της Ρόδου μένουν, οι σχέσεις δεν είναι και οι καλύτερες γενικότερα, υπάρχει διχόνοια και το νησί πάει με πολύ αργούς ρυθμούς και χάνει μεγάλες, νομίζω, ευκαιρίες. Και δεν βλέπουμε και πρακτικές λύσεις. Δεν βλέπουμε πρακτικά μυαλά να μπορούν να τρέξουν γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Φαίνονται εγκλωβισμένοι στους κώδικες οι άνθρωποι που προσπαθούν. Δεν θέλω να τους αδικήσω, αλλά φαίνονται εγκλωβισμένοι μέσα στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Α, το Β, την νομοθεσία, το ένα, το άλλο. Και λογικά πρέπει να είναι και αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, μονόδρομος. Δεν ξέρω αν είναι μονόδρομος, γιατί αν υπάρχει και περίπτωση να τους καταλογιστούν και έχουν και το φόβο του καταλογισμού πάνω από το κεφάλι τους και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα, εντάξει, φοβούνται, ας το πούμε, και τη σκιά τους. Αλλά έτσι όμως δεν μπορεί να πάει ένας τόπος μπροστά. Δυστυχώς. Και από τη μία, εγώ απορώ, δηλαδή, είναι μόνο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό? Μόνο θέμα, μόνο πρόβλημα στο Δήμο? Γιατί από την άλλη μεριά, στην περιφέρεια, βλέπουμε να παραδίδονται έργα. Συνεχώς βλέπουμε καινούργια έργα και ποιοτικά έργα. Και αυτό που έχουμε όλη μια απορία, δηλαδή, είναι πώς είναι δυνατόν από τη μία μεριά να μπορούν να γίνονται συνέχεια έργα και από την άλλη μεριά όχι. Τι φταίει? Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Εγώ, η αλήθεια, παρακολουθώντας τώρα μία ώρα όλο αυτό εδώ, δεν έγινα πιο σοφός, όπως λένε και μερικοί εκεί πέρα μέσα, όπως λέει και ο κύριος Καμπουράκης. Δεν είδα ένα πρόβλημα να λύνεται του νησιού, και ο κόσμος αυτό θέλει. Ο κόσμος θέλει να λυθούν προβλήματα. Τώρα, εάν τα χρήματα για την αγορά, για τη νέα αγορά, τα 3 εκατομμύρια είναι λίγα και είσαι ο δήμαρχος και το καταγγέλεις αυτό, φρόντισε να βρεις παραπάνω χρήματα, δήμαρχέ μου. Έτσι δεν είναι? Είναι λίγα, ναι, είναι πολύ λίγα τα 3 εκατομμύρια ευρώ και... Ωραία. Παιδιά, πώς μπορούμε να βρούμε παραπάνω χρήματα? Πώς μπορούμε τα 3 εκατομμύρια να τα κάνουμε 30 εκατομμύρια? Για αυτό εδώ το έργο, λέω εγώ τώρα. Αν και είναι υπερβολικό, έτσι. Δηλαδή το Εθνικό Θέατρο ήταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη και άλλο μέγεθος έργο, με πορόληθους απ' έξω, με ιστορίες δηλαδή. Εκεί πέρα το κάνουν με το πινέλο, ας το πούμε, βλέπεις και φτιάχνουν το Εθνικό Θέατρο και με το μικρό εργαλειάκι, ας το πούμε, το δουλεύουν. Και άσε μέσα τα εργαλεία, το τι θα μπει όσον αφορά την ηχητική, τα μηχανήματα και όλα αυτά εδώ, τις μελέτες που πρέπει για να λειτουργήσει ένα θέατρο σωστά. Και θα το δούμε και πώς θα βγει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εκεί όμως, εκεί στο Εθνικό Θέατρο, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Κολιάδης, τι έγινε? Μπήκε και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Η κακιά κυρία Μενδώνη που δεν τη χωνεύει κανένας μας. Ε, ούτε κι εγώ τη χωνεύω την κυρία Μενδώνη. Για τους δικούς μου λόγους, για το πώς χειρίστηκε την υπόθεση με τις εικόνες εκεί του Κατσαδιώτη μέσα στο εθνικό, στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν τη χωνεύω, δεν μπορώ να τη βλέπω, συγγνώμη δηλαδή, την αλήθεια σας λέω. Αλλά απ' την άλλη όμως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι διαχειριστικό, διοικητικό, που για μένα είναι υποδέστερο, αλλά έχει και αυτό τη σημασία, για άλλους δεν είναι. Έβγαλε από την τσέπη της και... από την τσέπη της. Την τσέπη του Υπουργείου Πολιτισμού, από τον κρατικό προϋπολογισμό και από προγράμματα και βοήθησε. Και στάθηκε στο πλευρό του Περιφερειάρχη και της Δρόδου. Όχι του Περιφερειάρχη, της Δρόδου, στο πλευρό της Δρόδου. Και ρίχνει 30 εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, για το Εθνικό Θέατρο. Εδώ λοιπόν, τι γίνεται? Γιατί ένας Δήμος μόνος του, χωρίς τη στήριξη του κράτους, χωρίς τη στήριξη της περιφέρειας, είναι ευνουχισμένος Δήμος. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Με ψίχουλα θα ασχολείται. Από την άλλη μεριά βλέπουμε τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι συνέχεια στην Αθήνα, συνέχεια μέσα στα Υπουργεία, με τους Υπουργούς, βγάζει φωτογραφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την ώρα, με αυτούς που έχουν το πιπόνι και το μαχαίρι. Γιατί είναι με αυτούς? Προφανώς γιατί με αυτούς συμφωνεί πράγματα, τρέχει καταστάσεις και το κράτος χώνει. Οι άλλοι δήμοι της Ελλάδας τι κάνουνε? Κάθονται και κατηγορούν και καταγγέλουν μόνο αυτό και φωνάζουν? Προφανώς και όχι. Αν δούμε τον Δήμο Τρικαίων, το τι έχει κάνει στα Τρίκαλα, θα τρίβουμε τα μάτια μας εμείς εδώ στη Ρόδο. Και όχι μόνο αυτός ο Δήμος που είναι υπόδειγμα, αλλά και άλλοι. Να πάμε μέχρι την Κρήτη, ξέρω εγώ, να δουν εκεί τα Χανιά, τι κάνουνε, καβάλες πάνω και όλα αυτά εδώ τα μέρη. Δηλαδή τρέχουνε οι Δήμοι, δεν έχουνε μείνει, ξέρω εγώ, δεν κάνουνε μία ασφαλτόστρωση και λέμε μπράβο και χειροκροτάμε. Επιτέλους έπεσε άσφαλτος μετά από 30 χρόνια. Αυτά, τι να πω άλλο, εδώ πέρα ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Φάγαμε όλη την ώρα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, άξιζε, νομίζω, να ασχοληθούμε και με τα τοπικά μας μία ώρα τη βδομάδα, ασταμάτητα. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά.
7: Κόσμος 938.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
14: Παιδότοπος.
13: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
14: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
13: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών.
13: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
14: Μα πού είναι όλα αυτά?
13: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
14: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
13: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
15: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Πάμε τώρα ως μια φυσική συνέχεια των όσο λέγαμε νωρίτερα και με την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία την Καμά, θέλοντας να δείξουμε το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα πρέπει η μηχανή, η κυβερνητική μηχανή, η διοικητική μηχανή και επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να τρέχουν παράλληλα με την λεγόμενη, με τον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε μια χώρα, σε ένα τόπο, για να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, έτσι. Και βεβαίως όσοι φαλτσάρουν θα πρέπει να αποβάλλονται από αυτό το σύστημα. Είναι μια συνέχεια μιας πολύ όμορφης συζήτησης που είχε να κάνει με το λεγόμενο foresight, όπως λέγεται, δηλαδή εννοώ τι προβλέπω για το μέλλον το οποίο έρχεται, ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος όμως δεν γίνεται, ή εάν γίνεται, γίνεται από κάποιους. Λοιπόν, το λέω γιατί διάβασα προχθές την ώρα που ήμουνα στο κινητό και άμεσα ήθελα να τον έχουμε για να μιλήσουμε σήμερα, ένα άρθρο το οποίο ανέβασε ο Γιώργος Σάμινας, γνωστός αρχιτέκτονας, ήταν επικεφαλής σε αυτή τη διαδικασία που έγινε με το ΤΕΕ. Μετά ο καλύτερος καμιά φορά είναι αυτός ο οποίος υφίσταται τις κρίσεις, διότι κανονικά ο πρόεδρος μετά βρέθηκε σε μια συζήτηση, αν θέλετε, που είχε να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της εξουσίας. Αλλά έχει ενδιαφέρον, τα βάζω όλα στο τραπέζι, το άρθρο το οποίο έχει ως τίτλο «Για πόσο καιρό μπορεί ένας τόπος να αντέχει την επιτυχία του» και αφορά, αν θέλετε, το μοντέλο της Ρόδου, δηλαδή την Ρόδο της επόμενης ημέρας. Λοιπόν, τον έχουμε καταρχήν τον κύριο Σάμινα στην τηλεφωνική γραμμή για να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Σάμινα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Τέρη. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Και θα κάνω μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι με αφορά, σήμερα βρίσκομαι σε μια διαφορετική περίοδο της ζωής μου από ότι τότε που προσπάθησα να αναλάβω πρωτοβουλίες στο ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Δίνω δηλαδή δίνω προτεραιότητα στο μικρό κόσμο μου. Ποιος είναι αυτός, οικογένεια, φίλοι, αρχιτεκτονική.
0: Μωρή, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ξέρεις, εγώ έχω να κάνω και μία διαπίστωση. Όταν καμιά φορά η ζωή, τα πράγματα, οι πιέσεις, οι συγκυρίες, οι ισορροπίες μας αναγκάζουν να διεκδικούμε κάτι με πολύ μεγάλο πάθος, μετά να αναγκαζόμαστε να αποσυρθούμε προκειμένου να κυριαρχήσει το κοινό καλό, στο τέλος, αυτό το οποίο συμβαίνει, αγαπητέ Γιώργο, είναι να λείπουν και οραματικοί άνθρωποι από αυτό το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση του καλού την επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια προσωπική μου διαπίστωση, γιατί το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει πολλές, ότι θεωρώ ότι τα ωφέλη μα μυαλά πρέπει να είναι στην παραγωγική δυνατότητα του τόπου, έτσι, και όχι να απέχουν.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά ίσως το ζήτημα είναι να είναι μεγαλύτερο από ένα πρόσωπο που θα υπηρετήσει κάποιο θεσμό. Είναι ίσως ένα σύστημα ολόκληρο που πολλές φορές δεν μπορεί να υποστηρίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους, και ιδιαίτερα όταν αυτοί οι ρόλοι απαιτούν υπερβάσεις, συνενέσεις και κυρίως μια διαφορετική αντίληψη.
0: Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο όταν κάποιες φορές οι συγκυρίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια φωτεινά πρόσωπα να κερδίζουν το timing και να είναι μέσα στα πράγματα. Το λέω γιατί κρίνει το και λίγο ιστορικά. Λοιπόν, πάω γιατί μου αρέσει αυτή η συζήτηση και γιατί τη θεωρώ επίκαιρη τη συζήτηση.
1: Επίσης, ναι, θα δώσω πάσα, μια και μιλούσες με την αγαπημένη μου φίλη, τη Μαρία την Καμά, ναι, η οποία μεγαλώσαμε μαζί στην Τήλο, γιατί είμαι και μισοτηλιακός.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια, και έχω βιώσει την ανάπτυξη, αλλά κυρίως
0: περαστικά,
1: την αγωνία.
0: Αφού είσαι κατηλιακός.
1: Έλα, ναι. Τα παιδικά μου χρόνια τα έχω συνδυάσει με διακοπή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τήλο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και
0: ωραία,
1: έχω ζήσει μια Τήλο της άγονης γραμμής, mm-hmm, και μια Τήλο της γόνιμης πορείας. Και ήθελα να πω ότι παρότι υπήρξε ανάπτυξη, αυτό, mm-hmm, που αν θέλετε πάντα αγωνιούσε την δήμαρχο και το, mm-hmm, να είναι τον δήμαρχο τότε Αλυφέρη, ήταν μήπως αυτή η ανάπτυξη γενικά γυρίσει και πάει το νησί από το ένα άκρο, αυτό δηλαδή της συγκεκριμένης ποιοτικής ταυτότητας, σε κάτι άλλο. Όχι όμως, η Τήλος αντέχει.
0: Και γιατί όχι, αντέχει. Όχι.
1: Γιατί αγωνιούν οι καθημερινά Τέρι, αγωνιούν όλοι για την επόμενη μέρα.
0: Αντέχει γιατί είχε καθορίσει λίγο και τη μοίρα της η Τήλος.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και διεκδικούν με πείσμα, με πάθος, και πολύ αγάπη βέβαια για τον τόπο από την κεντρική διοίκηση. Έτσι, yes. Και στο πολύ μέτρο καλ... που τους αναλογεί.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Και ξέρεις, επειδή γνωρίζω και την ανθρωπογεωγραφία της Τήλου, υπήρξαν ενίδες και εκφράστηκαν και διάφορες αντιρρήσεις, οι οποίες προφανώς ο χρόνος τις έκαμψε και συνειδητοποίησαν τότε ότι μπορεί να είχαν μία άλλη άποψη, αλλά στο τέλος καλώς επικράτησε αυτό το οποίο έγινε στην Τήλο και έγινε ένα ποιοτικό νησί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπου απολαμβάνει, παρά την προσπάθεια που χρειάζεται, πάντα χρειάζεται προσπάθεια, αυτή την ευημερία, έτσι, η Τήλος.
1: Ξέρετε, αν ο πολιτικός σκέφτεται με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο, ο πολίτης χάνει την βόλεψή του.
0: Ναι.
1: Και αυτό πολλές φορές είναι ένα κριτήριο ότι κάτι γίνεται. Πρέπει να παραμερίσουμε το ατομικό συμφέρον, να ανοίξουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό λέω, πρέπει να υπάρχει παιδεία σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξει ο τόπος. Όσο η παιδεία μένει σε ένα επίπεδο τέτοιο, εγώ θα έλεγα, αν όχι χαμηλό, όχι όμως το απαιτούμενο των εποχών, ο τόπος αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Παρά τα αυτά, μπαίνω στο κυρίως θέμα που...
0: Πάμε τώρα στο θέμα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Και λέω ότι εγώ, διαβάζοντας το κείμενο, θεωρώ ότι ο δικός σου προβληματισμός έχει και πάρα πολλές απαντήσεις. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, βάζει λοιπόν πώς πρέπει να είναι αυτό που λες, αν η Ρόδος μπορεί να αντέχει την επιτυχία της, έτσι... πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να αντέξει την επιτυχία της. Και βεβαίως μπαίνει το ερώτημα της επόμενης ημέρας, δηλαδή αν τελικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει εκείνα τα βήματα τα οποία χρειάζονται για τη βελτίωση των υποδομών, για τη βελτίωση του μοντέλου της ποιότητας ζωής του τόπου μας, για την παράλληλη ανάπτυξη, εννοώ σε θέματα που αφορούν περιβάλλον, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δομές, προστασία πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά, και βεβαίως και μία αγωνία πώς είναι δυνατό στην υπηρετική χώρα να γίνονται πολύ μεγάλα έργα, εμείς να έχουμε εδώ ένα έλλειμμα και αυτό που οφείλεται. Γιατί ξέρεις, σε αυτό το κείμενο μπορεί να υπάρξουν και κάποιες πολλές απαντήσεις. Ας λέει κανείς ότι ωραία, σε αυτό το σκηνικό όπως ουσιαστικά εσύ το καθορίζεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν την επιτυχία και έχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν τη σηκώνουν, αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Λοιπόν, στο κείμενο που πράγματι δεν περίμενα να είχε τόσο μεγάλη απήχηση, υπάρχουν παράθυρα για... επιμέρους διαφορετικού τύπου συζήτησης, οι οποίες όμως όλες μαζί συγκλίνουν στην επόμενη μέρα. Τα προβλήματα, όπως είπες, τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το θέμα είναι, και είναι και το πιο ανησυχητικό, είναι ότι τα συνηθίζουμε ή τα ξεχνάμε. Για παράδειγμα, αν το ίδιο δημοσίευμα το έκανα περίοδο Αυγούστου, τότε που οι πιέσεις σε εμάς και σε όλες τις υποδομές ήταν μεγάλες, προφανώς η ανταπόκριση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αν αυτό το δημοσίευμα το κάνω λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που ο κόσμος αρχίζει και απολαμβάνει την Ρόδο που ξέρει, οι ποιοι ρυθμοί, οι ποιες κυκλοφοριακές πιέσεις κτλ., θα ένιωθε ότι ίσως είναι και υπερβολικά αυτά που λέμε. Άρα, το πιο επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει μία επαναλαμβανόμενη ανησυχία η οποία κρατάει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα μεγενθύνεται ύπουλα και κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Ξέρετε, έχω πει και στο παρελθόν, όταν ασχολούμαι, όταν καταπιάνομαι με ένα θέμα, αυτό το έχω μάθει σαν αρχιτέκτονας, πρέπει να κάνω διερεύνηση, να δω τι υπάρχει, τι λένε οι εξειδικευμένοι επιστήμονες για όλα αυτά και τότε να καταθέσω κι εγώ την προσωπική μου εμπειρία και άποψη. Κάνοντας λοιπόν μια έρευνα, είδα ότι υπάρχει μια κλασική θεωρία, την οποία την έχω επαναλάβει και δημόσια. Είναι η κλασική θεωρία του Ρίτσαρντ Μπάτλερ. Αυτός ήταν ένας Βρετανός γεωγράφος και καθηγητής τουρισμού. Θεωρώ, από ό,τι λένε, ότι είναι από τους σημαντικότερους μελετητές της εξέλιξης των τουριστικών προορισμών. Αυτή λοιπόν η θεωρία που κατατέθηκε το 1980, γνωστή ως TALC, Tourist Area Life Cycle, δηλαδή κύκλος ζωής ενός τουριστικού προορισμού. Περιγράφει, δεν είναι κάτι καινούριο, ξέρουμε τι, πώς ένας τουριστικός προορισμός εξελίσσεται. Ξεκινάει λοιπόν από την ανακάλυψη ενός προορισμού, αρχίζει μετά η εμπλοκή με το τουριστικό προϊόν, ακολουθεί η ανάπτυξη, Το πιο δύσκολο είναι μετά η εδραίωση, δηλαδή να διαρκέσει αυτό ο τουριστικός προορισμός, να διαρκέσει μέσα στον χρόνο. Και μετά, εδώ είναι το κομβικό σημείο. Υπάρχει μια στασιμότητα και από εκεί και πέρα ή θα υπάρξει μια αναζωογόνηση ή παρακμή.
0: Ένα λεπτό όμως τώρα, ένα λεπτό. Η στασιμότητα όμως, έτσι, επειδή μου αρέσει να είμαστε και λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά λίγο πιο αναλυτική στον κόσμο. Η στασιμότητα όμως του τόπου δεν οφείλεται στον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, οφείλεται στο δημόσιο τομέα.
1: Αυτά τώρα είναι άλλα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά εάν αυτό το κείμενο εσύ το κατέληγε σε διάφορα ονόματα, σε πληροφορώ θα είχε φοβερό ενδιαφέρον. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας καλπάζει σε αυτόν τον τόπο. Καλπάζει, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Εάν μετρήσουμε ότι η μόνη παραγωγική δύναμη που έχει η Ρόδος, αυτό είναι, δηλαδή εννοώ το Νότιο Αιγαίο, εννοώ τουρισμός, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Κάνει επενδύσεις, κάνει αναβαθμίσεις, εξυγχρονίζεται, κάνει παρεμβάσεις. Αυτός ο οποίος υστερεί είναι ο λεγόμενος δημόσιος τομέας. Και όχι όλοι. Δεν τρέχουν όλοι με τις δύο ρυθμούς. Έτσι.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά όχι μόνο του. Γιατί η αξία αυτής της θεωρίας που προανέφερα, Τέρι, δεν είναι να πούμε υποχρεωτικά πού βρίσκεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ρόδος, αλλά να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Μετά από τόσες δεκαετίες έντονης τουριστικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος κύκλος? Ποιος θα μας απαντήσει?
0: Ωραία,
1: ποιος
0: θα το καθορίσει αυτό? Αποκλείεται να το κάνουν σε γενική συνέλευση ή λαϊκή συνέλευση οι πολίτες, ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στο Νιοχώρι. Αυτοί οι οποίοι διοικούν, και εδώ είναι και η ευθύνη των πολιτών, όταν τους ανατίθεται η ευθύνη των αναδιοικήσεις, είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι με βάση το θεσμικό πλαίσιο, διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν έναν τόπο, αυτοί να παράξουν το αποτέλεσμα. Όταν αυτή είναι ένα σκέρι που πάει άτσι, μπούτσι και λουλάς, τότε καταλήγουμε σε τέτοιες σκέψεις όσοι έχουν το δικό σου επίπεδο, αν θες, λειτουργίας, αγαπητέ Γιώργο.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι μια άλλη παράλληλη εξίσου σημαντική συζήτηση για το ποιος και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που διαγνώσκουμε όλοι σήμερα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι όμως τώρα. Λες τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα λεπτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι λες? Ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι αν ο τόπος εξακολουθεί να προσφέρει μια ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες του, χωρίς να στερεί την ποιότητα ζωής από τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν όλον τον χρόνο. Ας αναρωτηθούμε αν εμείς ήδη μπορούμε να βιώσουμε και να απολαύσουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Όσο τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα, δεν υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως.
1: Το έτσι. Ίδιο είπε και ο Περιφερειάρχης,
0: ναι,
1: στο μήνυμά του. Δεν ξέρω πόσοι το καταλάβαμε,
0: ναι,
1: αλλά μέσα μεταξύ άλλων εγώ έχω υπογραμμίσει τις λέξεις τους που δεν είναι διαφορετικές από αυτά που έχω πει εγώ. Λέει λοιπόν, το διαβάζω, η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι τόπους για τους οποίους αξίζει να ζεις και να δημιουργείς και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Δηλαδή λέμε το ίδιο πράγμα,
0: ναι.
1: Αυτό που
0: λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, αγαπητέ κύριε Σάβενα, φίλε Γιώργο, γιατί εγώ δεν βλέπω όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι εάν εγώ είμαι υποχρεωμένος με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μου να έχω την υποχρέωση να διαμορφώσω 10 δημόσιες υποδομές που ανήκουν π.χ. στην περιφέρεια, το ίδιο, αν θέλετε, έτσι, την ίδια αγωνία και την ίδια απέτηση έχω και από τον Δήμο. Να τρέξει και αυτός 10 αντίστοιχες υποδομές που έχει ως θεσμική υποχρέωση να παραδώσει. Όταν αυτό δεν γίνεται, έτσι, τότε δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Τέρι, ο λόγος στον οποίο το σύστημα δεν με ανέχτηκε, θα πω, ή δεν έκανε υπομονή να με ακούσει, ήταν γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να δεχτώ όταν εγώ εντοπίζω ένα πρόβλημα και το καταγράφω σαν φορέας, η απάντηση να είναι αυτό είναι δικαιοδοσία του Δήμου, αυτό είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας, αυτό είναι του Χ, του Ψ, του Υπουργείου κτλ. Εγώ ένα κράτος γνωρίζω. Κάτω από την ομπρέλα λοιπόν αυτό ανήκουν όλα τα υπόλοιπα. Το πώς θα συντονιστεί δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ προσπάθησα να μπω στη μικροκλίμακά μου στο ΤΕΕ για να μπορέσω να αλλάξω λίγο τα πράγματα. Δεν τα κατάφερα και επιμένω ότι αυτό που ο λόγος δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ικανό, μη ικανό, δυνατό, αδύνατο κτλ. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο, ένα σύστημα το οποίο δεν σε αφήνει να έχεις ρόλους τέτοιους ώστε να γίνουν οι υπερβάσεις, οι συνενέσεις.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ θα διαφωνήσω ως προς την ουσία κάποιων ζητημάτων. Δηλαδή είναι ότι δεν σε αφήνει το σύστημα, μα όταν είσαι υποχρεωμένος, όταν έχεις 10, το πω απλά με συνόμψη και για τον τόνο τον πολύ φιλικό δηλαδή, όταν έχω 10 κίνητα τα οποία ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου και εγώ είμαι υποχρεωμένος να τρέξω διαδικασίες, να τα ολοκληρώσω και να τα παραδώσω στην τοπική κοινωνία και να γίνουν διαμάντια από αυτό που λέγεται πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι υπεύθυνος αν τα βαλτώσω. Δηλαδή, διαβάζω τώρα να βγαίνουν όλοι πάνω σε μια εξέλιξη η οποία είναι πραγματικότητα. Και, είναι, και το γνωρίζω και ξέρεις, το γνωρίζω εκ των έσω. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου η Περιφέρεια. Και έτρεξε πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία. Βλέπω τώρα όλοι να ερχόμαστε πάνω σε αυτό το οποίο έγινε και ουσιαστικά να επιχειρούμε να πάρουμε κομμάτι αυτής της δόξας. Την ίδια ώρα, έτσι, εμείς είμαστε υπέτη για 10 ακόμα διαμάντια τα οποία είναι φαντάσματα. Αυτό εγώ δεν το αποδέχομαι. Και ως πολίτης μιλάω. Δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε και ρέστα για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε, Τέρι?
0: Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε σε εκλογές. Και να πιέζουμε. Και να κάνει τη δουλειά της και αντιπολίτευση. Και όχι να πετάνε ετώ. Και να ρωτάνε καθαρίσαμε το συντριβάνι, λέω π.χ. εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να ασκούνε πίεση στην εκάστοτε εξουσία, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση. Και του τύπου και της αντιπολίτευσης. Και οι πολίτες, όπως γράφεις εσύ, τα αυτονόητα και προβληματίζεσαι. Γι' αυτό λέω χάρηκα που διάβασα κάποιον άνθρωπο να προβληματίζεται, να λέει αυτά τα οποία έχουμε κάποιοι άνθρωποι στα μυαλά μας και να μην αποδέχεται μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε μια μύρλα ένα τέτοιο τόπο.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, Τέρι, ότι προσπάθησα, δεν δοκιμαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω να ενδιαφέρομαι για τον τόπο.
0: Όχι βέβαια, φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεσαι.
1: Να σκέφτομαι έτσι. Και να καταθέτω τις απόψεις μου όσο μπορώ ακόμα να ονειρεύομαι. Και αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, όσο μπορώ να ονειρεύομαι. Το επικίνδυνο είναι να σταματήσουν κάποιοι άνθρωποι να ονειρεύονται. Εάν σταματήσει, είναι το τελευταίο στάδιο της παρακμής. Εάν δεν μπορώ να ονειρευτώ, δεν υπάρχει πια μέλλον. Πάντως, όπως και να έχει τα πράγματα, η Ρόδος σήμερα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και δεν έχει να κάνει με την πληθυσμιακή αύξηση του τουριστικού προϊόντος.
0: Όχι βεβαίως.
1: Γιατί πολλοί και πολιτικοί οργίζονται στο άκουσμα φέρουσα ικανότητα. Μα η φέρουσα ικανότητα είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πληθυσμού και υποδομών.
0: Ναι, υπό μία προϋπόθεση, αγαπητέ Γιώργο, ότι και εγώ περιμένω στοιχεία από τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα.
1: Κάθε
0: διότι μέχρι στιγμής έχει γίνει.
1: Ακούνε τη λέξη.
0: Ναι, ικανότητα, ναι, αλλά στοιχεία.
1: Ξεσπάνε,
0: ναι, ναι, πρέπει να βλέπουμε και στοιχεία όμως για αυτά, έτσι. Και δεν είναι και σωστό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για υπερτουρισμό για ένα νησί το οποίο έχει αυτή την έκταση σεζόν και έχει βεβαίως ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Εγώ νομίζω, Τέρι, ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, τις οποίες ο κόσμος τις έχει παρανοήσει, έχουν γίνει στερεότυπες και χάνει την ουσία που κρύβεται. Και επανέρχομαι στην φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα δεν στερεί από κανέναν τόπο την αύξηση του πληθυσμού της. Δεν στερεί από κανέναν τόπο τα υψηλά κτίρια, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν στερεί από κανέναν τόπο το νερό του, τα λίμματα. Είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει κάθε φορά με όλα αυτά.
0: Ναι, πολύ ωραία μου τα αναφέρεις τώρα και αυτό λέει ότι μπαίνουμε από θέμα σε θέμα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, τώρα είπες μια κουβέντα την οποία λέμε καθημερινά. Από το νερό της, την διαχείρισή του, την υδροδότηση και όλα τα σχετικά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κιόλας ένα αποτέλεσμα ή μια απόφαση ενός κλειστού κλαμπ. Κάποιων ερωτών που βρίσκονται μια χρονική περίοδο π.χ. στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Έτσι, το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ που αποφάσισε για τις άδειες υδροδότησης είναι προσωρινό ΔΣ από αυτά που έρχονται και παρέρχονται, γιατί έτσι είναι εξουσία. δεν μπορεί να δεσμεύει ένα τόπο όπως είναι η Ρόδος, ούτε να καθορίζει τις αρχές της εξέλιξης του νησιού. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, γιατί κάποιοι νομίζω έχουμε ξεπεράσει, θα πάμε στο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τι είπε τώρα για το καλάμι.
1: Να σου πω κάτι ακόμα, Τέρι, το οποίο εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Ξέρεις πότε ξεκίνησε ο τουρισμός στη Ρόδο? Εγώ είχα στο μυαλό μου το 1966.
0: Όχι βέβαια, πολύ νωρίτερα ξεκίνησε.
1: Πολύ νωρίτερα.

0: Λοιπόν,
1: Γιώργο, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά πόσοι από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στα δημόσια κοινά έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για τη Ρόδο? Πόσοι από αυτούς που συμμετέχουν στα κοινά και θέλουν να γίνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για να καταλάβουν ποια ήταν η Ρόδος ή αυτό που κάνεις εσύ που επιχειρείς λίγο ιστορικά να ξεκινήσεις από τη δεκαετία του 20, από την πολιτική του Λίθου, έτσι, γιατί επειδή είναι και επίκαιρα αυτά τα ζητήματα, να διαφημίσω και μια εκπομπή, όχι εκπομπή, μια παρουσίαση ενός βιβλίου που είναι για την ερχόμενη Πέμπτη στην αίθουσα του Δικαιωρικού Συλλόγου που έχει να κάνει με την ΑΟΣ, νησιωτικά κράτη, στρατηγικό σχεδιασμό. Να πούμε δηλαδή ότι, επειδή είναι και επίκαιρη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι, ότι αυτό ξεκίνησε επί των Ιταλών όταν αποφάσισαν ότι τα νησιά, όταν τους δόθηκαν τα νησιά μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, και αποφάσισαν να ξεκινήσουν την πολιτική του Λίθου που είχε τα λεγόμενα κομμάτια της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής δραστηριότητας που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Πόσοι ξεκινάνε από αυτή τη συζήτηση?
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Πάντως, οφείλω να παραδεχτώ, μελετώντας όλα αυτά, ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία έχει να κάνει με την εποχικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει εποχικότητα?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σε συγκεκριμένους μήνες υπάρχει υπερφόρτωση και κάποιους άλλους έτσι τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Αυτό δηλαδή ότι η Ρόδος βιώνει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς.
1: Ναι, πάντως δεν είναι ίδια κλίμακα όμως, Γιώργο μου. Δηλαδή δεν είναι ίδια κλίμακα, έτσι. Δηλαδή ενώ επειδή μπαίνει το θέμα του υπερτουρισμού και για το τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη όμως είναι στα 50 εκατομμύρια επισκέπτες. 44 και η χώρα μας. Η παλιά πόλη έχει η λεγόμενη Μάγνουμ πλατεία, δηλαδή μεγάλη πλατεία, έναν δρόμο πολύ φαρδί που είναι Σοκράτους και χωράει πάνω στον δρόμο με βάση τις μετρήσεις 15.000 κόσμο. Δεν είναι το ίδιο στενό με την Λίνδο ή με τη Μύκονο, για να μπερδεύουμε τον υπερπληθυσμό και τον υπερτουρισμό, και κάποιοι μας οδηγούν σε μια τέτοια λαθασμένη συζήτηση, έτσι?
0: Όχι, όχι. Υπάρχουν όμως σε διεθνές επίπεδο επιτυχημένα νησιωτικά αναλόγου μεγέθους μοντέλα που μπορούν να μελετηθούν.
1: Ναι, ας κάνουμε ό,τι κάνει η Μαγιόρκα.
0: Ακριβώς. Τα μοντέλα, ξέρεις, που βασίζονται σε έξυπνες υποδομές.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε το AI, έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι έξυπνες λοιπόν υποδομές μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Και έχω πει ξανά δημόσια ότι δεν μπορεί ένα φανάρι το οποίο έχει ρυθμιστεί για το καλοκαίρι να μπορεί να έχει την ίδια λειτουργικότητα το χειμώνα, να κάθεσαι ώρες ατελείωτες στη νεκρή Ρόδου Λίνδου και να περιμένεις να ανάψει ένα πράσινο. Δεν μπορεί ένα δρόμος που σήμερα σε φέρνει μέσα στην πόλη.
1: Επειδή είναι σε μια προσπάθεια που αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι. Καλά το αναφέρεις, γιατί τα έχουμε μετρήσει. Με τον πάνω του Βενέρη έχουμε μετρήσει τα φανάρια ένα προς ένα. 16 φανάρια. Όταν μπαίνεις πλέον μετά τη Τσαμπίκα για να φτάσεις στη Ρόδο. 16 φανάρια που σημαίνει απίστευτη καθυστέρηση. Και δεν έχεις έξυπνα φανάρια τα οποία βλέπουν ότι δεν υπάρχει κίνηση και σου δίνουν την πρόσβαση σε 10 δεύτερα.
0: Και οι δρόμοι, οι οποίοι σε οδηγούν στο κέντρο της πόλης το χειμώνα και μπορείς εύκολα να κατέβεις και να γίνει η πόλη προσβάσιμη, το καλοκαίρι να γίνονται πεζοδρομοί. Να στερούνται τη δυνατότητα κάποιος με το όχημά του να κατέβει στο κέντρο. Δηλαδή ευμετάβλητα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάλογες συνθήκες κάθε φορά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα κλίματα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην ενέργεια.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, έλα να κάνουμε τη συζήτηση στην τηλεόραση που είναι πιο εύκολο να δείξουμε και κάποια δεδομένα.
0: Βεβαίως, με τα χαρά. Θέλω πριν κλείσω να πω, με αφορμή βέβαια με τη συζήτηση που είχες με την κυρία Καμά, την αγαπημένη μου Μαρία, ότι η Ρόδος οφείλει να οργανώσει, να μια ιδέα, το Μητροπολιτικό Ρόλο στα Δωδεκάνησα. Η ενίσχυση των υποδομών υγείας, της παιδείας, η διασύνδεση με όλα αυτά τα μικρά νησιά, οι μεταφορές, οι ψηφιακές υπηρεσίες και ένα οικοσύστημα γνώσης που να μπορούν να ενισχύουν τη συνοχή, αλλά κυρίως την ασφάλεια της νησιωτικής περιοχής. Γιατί να νιώθουμε ότι το Καστελόριζο είναι αποκομμένο?
1: Άστα.
0: Και άλλα, λοιπόν, πολλά, και άλλα πολλά.
1: Πολύ ωραία συζήτηση.
0: Θα σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Σε ένα από τα νησιά τα οποία είναι ίδιου μεγέθους και 1.400 τετραγωνικών χιλιόμετρων, είναι το Gran Canaria, και η μόνιμη κάτοικη εδώ στη Ρόδο με βάση της τελευταίας καταμέτρησης είναι γύρω στις 130.000. Εκεί είναι 870.000 κάτοικοι στην ίδια έκταση με την Ρόδο και φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.

0: Λοιπόν, υπάρχουν διεθνείς.
1: Καλά, εκείνοι βέβαια έχουν την, το ξέρεις πολύ καλά, εφόσον έχεις πάει, έχουν τη δυνατότητα ότι έχουν καλό καιρό 12 μήνες, είναι τροπικός ο καιρός τους. Έτσι.
0: Για να μην σου πω το ακραίο της Σιγκαπούρης, σε μισή έκταση από την Ρόδο, ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Α, στη Σιγκαπούρη τώρα, μην μου κάνετε παραδείγματα. Σιγκαπούρη είναι παγκόσμιο παράδειγμα τώρα.
0: Έφυγα ακόμα πιο μακριά.
1: Λοιπόν,
0: παρά τα αυτά, εγώ θέλω να κλείσω όπως κλείνω στο κείμενο.
1: Έτσι.
0: Επέλεξα να ζω εδώ τερί, γιατί μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, το ισοζύγιο δυσκολιών και πλεονεκτημάτων, κερδίζουμε κάτι πολύ σημαντικό, την ποιότητα. Αυτή δεν θέλω να χαθεί. Επέλεξα συνειδητά εδώ να είμαι μακριά από μεγάλα κέντρα υγείας, μακριά από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μακριά από μεγάλα κέντρα διασκέδασης, μακριά από οτιδήποτε, γιατί έχω μια ποιότητα και αυτή την ποιότητα δεν θέλω να χαθεί.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Σάβενα, ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά,
0: ευχαριστώ. Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά, μια πολύ όμορφη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση που βάζει όλα τα θέματα και τους προβληματισμούς. Εμείς θα κλείσουμε εδώ πέρα. Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα ως μια φυσική συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα και με την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία την Καμά, θέλοντας να δείξουμε το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα πρέπει η μηχανή, η κυβερνητική μηχανή, η διοικητική μηχανή και επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να τρέχουν παράλληλα με την λεγόμενη, με τον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε μια χώρα, σε ένα τόπο, για να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, έτσι. Και βεβαίως όσοι φαλτσάρουν θα πρέπει να αποβάλλονται από αυτό το σύστημα. Είναι μια συνέχεια μιας πολύ όμορφης συζήτησης που είχε να κάνει με το λεγόμενο foresight, όπως λέγεται, δηλαδή εννοώ τι προβλέπω για το μέλλον το οποίο έρχεται, ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος όμως δεν γίνεται, ή εάν γίνεται, γίνεται από κάποιους. Λοιπόν, το λέω γιατί διάβασα προχθές την ώρα που ήμουνα στο κινητό και άμεσα ήθελα να τον έχουμε για να μιλήσουμε σήμερα, ένα άρθρο το οποίο ανέβασε ο Γιώργος Σάμινας, γνωστός αρχιτέκτονας, ήταν επικεφαλής σε αυτή τη διαδικασία που έγινε με το ΤΕΕ. Μετά ο καλύτερος καμιά φορά είναι αυτός ο οποίος υφίσταται τις κρίσεις, διότι κανονικά ο πρόεδρος μετά βρέθηκε σε μια συζήτηση, αν θέλετε, που είχε να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της εξουσίας. Αλλά έχει ενδιαφέρον, τα βάζω όλα στο τραπέζι, το άρθρο το οποίο έχει ως τίτλο «Για πόσο καιρό μπορεί ένας τόπος να αντέχει την επιτυχία του» και αφορά, αν θέλετε, το μοντέλο της Ρόδου, δηλαδή την Ρόδο της επόμενης ημέρας. Λοιπόν, τον έχουμε καταρχήν τον κύριο Σάβενα στην τηλεφωνική γραμμή για να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Σάβενα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Τέρη. Καλημέρα σε εσάς, στους αγροατές σας. Και θα κάνω μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι με αφορά, σήμερα βρίσκομαι σε μια διαφορετική περίοδο της ζωής μου από ότι τότε που προσπάθησα να αναλάβω πρωτοβουλίες στο ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Δίνω δηλαδή δίνω προτεραιότητα στο μικρό κόσμο μου. Ποιος είναι αυτός, οικογένεια, φίλοι, αρχιτεκτονική.
0: Μωρέ, το καταλαβαίνω ταξίδια. Αυτό, αλλά ξέρεις, εγώ έχω να κάνω και μία διαπίστωση. Όταν καμιά φορά η ζωή, τα πράγματα, οι πιέσεις, οι συγκυρίες, οι ισορροπίες μας αναγκάζουν να διεκδικούμε κάτι με πολύ μεγάλο πάθος, μετά να αναγκαζόμαστε να αποσυρθούμε προκειμένου να κυριαρχήσει το κοινό καλό. Στο τέλος, αυτό το οποίο συμβαίνει, αγαπητέ Γιώργο, είναι να λείπουν και οραματικοί άνθρωποι από αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση του καλού την επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια προσωπική μου διαπίστωση, γιατί το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει πολλές, ότι θεωρώ ότι τα ωφέλιμα μυαλά πρέπει να είναι στην παραγωγική δυνατότητα του τόπου, έτσι, και όχι να απέχουν.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά ίσως το ζήτημα είναι να είναι μεγαλύτερο από ένα πρόσωπο που θα υπηρετήσει κάποιο θεσμό. Είναι ίσως ένα σύστημα ολόκληρο που πολλές φορές δεν μπορεί να υποστηρίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους, και ιδιαίτερα όταν αυτοί οι ρόλοι απαιτούν υπερβάσεις, συνενέσεις και κυρίως μια διαφορετική αντίληψη.
0: Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο όταν κάποιες φορές οι συγκυρίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια φωτεινά πρόσωπα να κερδίζουν το timing και να είναι μέσα στα πράγματα. Το λέω γιατί κρίνει το και λίγο ιστορικά. Λοιπόν, πάω γιατί μου αρέσει αυτή η συζήτηση και γιατί τη θεωρώ επίκαιρη τη συζήτηση.
1: Επίσης, ναι, θα δώσω πάσα, μια και μιλούσες με την αγαπημένη μου φίλη τη Μαρία την Καμά, ναι, η οποία μεγαλώσαμε μαζί στην Τήλο, γιατί είμαι και μισοτηλιακός.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια, και έχω βιώσει την ανάπτυξη, αλλά κυρίως
0: περαστικά,
1: την αγωνία.
0: Αφού είσαι κατηλιακός.
1: Έλα, ναι. Τα παιδικά μου χρόνια τα έχω συνδυάσει με διάφορα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τήλο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και
0: ωραία,
1: έχω ζήσει μια Τήλο της άγονης γραμμής, mm-hmm, και μια Τήλο της γόνιμης έτσι πορείας. Και ήθελα να πω ότι παρότι υπήρξε ανάπτυξη, αυτό, mm-hmm, που αν θέλετε πάντα αγωνιούσε την δήμαρχο και το, mm-hmm, να είναι στο τον δήμαρχο τότε Αλυφέρη, ήταν μήπως αυτή η ανάπτυξη γενικά γυρίσει και πάει το νησί από το ένα άκρο, αυτό δηλαδή της συγκεκριμένης ποιοτικής ταυτότητας, σε κάτι άλλο. Όχι όμως, η Τήλος αντέχει.
0: Και γιατί όχι, αντέχει. Όχι.
1: Γιατί αγωνιούν οι καθημερινά Τέρι, αγωνιούν όλοι για την επόμενη μέρα.
0: Αντέχει γιατί είχε καθορίσει λίγο και τη μοίρα της η Τήλος.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και διεκδικούν με πείσμα, με πάθος, και πολύ αγάπη βέβαια για τον τόπο από την κεντρική διοίκηση. Έτσι, και στο μέτρο που τους αναλογεί.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Και ξέρεις, επειδή γνωρίζω και την ανθρωπογεωγραφία της Τήλου, υπήρξαν ενίδες και εκφράστηκαν και διάφορες αντιρρήσεις, οι οποίες προφανώς ο χρόνος τις έκαμψε και συνειδητοποίησαν τότε ότι μπορεί να είχαν μία άλλη άποψη, αλλά στο τέλος καλώς επικράτησε αυτό το οποίο έγινε στην Τήλο και έγινε ένα ποιοτικό νησί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπου απολαμβάνει, παρά την προσπάθεια που χρειάζεται, πάντα χρειάζεται προσπάθεια, αυτή την ευημερία, έτσι, η Τήλος.
1: Ξέρετε, αν ο πολιτικός σκέφτεται με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο, ο πολίτης χάνει την βόλεψή του.
0: Ναι.
1: Και αυτό πολλές φορές είναι ένα κριτήριο ότι κάτι γίνεται. Πρέπει να παραμερίσουμε το ατομικό συμφέρον, να ανοίξουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό λέω, πρέπει να υπάρχει παιδεία σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξει ο τόπος. Όσο η παιδεία μένει σε ένα επίπεδο τέτοιο, εγώ θα έλεγα, αν όχι χαμηλό, όχι όμως το απαιτούμενο των εποχών, ο τόπος αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Παρά τα αυτά, μπαίνω στο κυρίως θέμα που...
0: Πάμε τώρα στο θέμα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Και λέω ότι εγώ, διαβάζοντας το κείμενο, θεωρώ ότι ο δικός σου προβληματισμός έχει και πάρα πολλές απαντήσεις. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, βάζει λοιπόν πώς πρέπει να είναι αυτό που λες, αν η Ρόδος μπορεί να αντέχει την επιτυχία της, έτσι... πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να αντέξει την επιτυχία της, και βεβαίως μπαίνει το ερώτημα της επόμενης ημέρας, δηλαδή αν τελικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει εκείνα τα βήματα τα οποία χρειάζονται για τη βελτίωση των υποδομών, για τη βελτίωση του μοντέλου της ποιότητας ζωής του τόπου μας, για την παράλληλη ανάπτυξη, εννοώ σε θέματα που αφορούν περιβάλλον, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δομές, προστασία πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά, και βεβαίως και μια αγωνία πώς είναι δυνατόν στην υπηρετική χώρα να γίνονται πολύ μεγάλα έργα, εμείς να έχουμε εδώ ένα έλλειμμα και αυτό που οφείλεται. Γιατί ξέρεις, σε αυτό το κείμενο μπορεί να υπάρξουν και κάποιες πολλές απαντήσεις. Σας λέει κανείς ότι ωραία, σε αυτό το σκηνικό, όπως ουσιαστικά εσύ το καθορίζεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν την επιτυχία και έχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν τη σηκώνουν, αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Λοιπόν, στο κείμενο που πράγματι δεν περίμενα να είχε τόσο μεγάλη απήχηση, υπάρχουν παράθυρα για επιμέρους διαφορετικού τύπου συζήτησης, οι οποίες όμως όλες μαζί συγκλίνουν στην επόμενη μέρα. Τα προβλήματα, όπως είπες, τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το θέμα είναι, και είναι και το πιο ανησυχητικό, είναι ότι τα συνηθίζουμε ή τα ξεχνάμε. Για παράδειγμα, αν το ίδιο δημοσίευμα το έκανα περίοδο Αυγούστου, τότε που οι πιέσεις σε εμάς και σε όλες τις υποδομές ήταν μεγάλες, προφανώς η ανταπόκριση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αν αυτό το δημοσίευμα το κάνω λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που ο κόσμος αρχίζει και απολαμβάνει την Ρόδο που ξέρει, οι ποιοι ρυθμοί, οι ποιες κυκλοφοριακές πιέσεις κτλ., θα ένιωθε ότι ίσως είναι και υπερβολικά αυτά που λέμε. Άρα, το πιο επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη ανησυχία, η οποία κρατάει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα μεγενθύνεται ύπουλα και κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Ξέρετε, έχω πει και στο παρελθόν, όταν ασχολούμαι, όταν καταπιάνομαι με ένα θέμα, αυτό το έχω μάθει σαν αρχιτέκτονας, πρέπει να κάνω διερεύνηση, να δω τι υπάρχει, τι λένε οι εξειδικευμένοι επιστήμονες για όλα αυτά, και τότε να καταθέσω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία και άποψη. Κάνοντας λοιπόν μια έρευνα, είδα ότι υπάρχει μια κλασική θεωρία, την οποία την έχω επαναλάβει και δημόσια. Είναι η κλασική θεωρία του Ρίτσαρντ Μπάτλερ. Αυτός ήταν ένας Βρετανός γεωγράφος και καθηγητής τουρισμού. Θεωρώ, από ό,τι λένε, ότι είναι από τους σημαντικότερους μελετητές της εξέλιξης των τουριστικών προορισμών. Αυτή λοιπόν η θεωρία που κατατέθηκε το 1980, γνωστή ως TALC, Tourist Area Life Cycle, δηλαδή κύκλος ζωής ενός τουριστικού προορισμού, περιγράφει, δεν είναι κάτι καινούριο, ξέρουμε τι, πώς ένας τουριστικός προορισμός εξελίσσεται. Ξεκινάει λοιπόν από την ανακάλυψη ενός προορισμού, αρχίζει μετά η εμπλοκή με το τουριστικό προϊόν, ακολουθεί η ανάπτυξη, Το πιο δύσκολο είναι μετά η εδραίωση, δηλαδή να διαρκέσει αυτό ο τουριστικός προορισμός, να διαρκέσει μέσα στον χρόνο. Και μετά, εδώ είναι το κομβικό σημείο. Υπάρχει μια στασιμότητα και από εκεί και πέρα ή θα υπάρξει μια αναζωογόνηση ή παρακμή.
0: Ένα λεπτό όμως τώρα, ένα λεπτό. Η στασιμότητα όμως, έτσι, επειδή μου αρέσει να είμαστε και λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά λίγο πιο αναλυτικοί στον κόσμο. Η στασιμότητα όμως του τόπου δεν οφείλεται στον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, οφείλεται στο δημόσιο τομέα.
1: Αυτά τώρα είναι άλλα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά εάν αυτό το κείμενο εσύ το κατέληγε σε διάφορα ονόματα, σε πληροφορώ θα είχε φοβερό ενδιαφέρον. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας καλπάζει σε αυτόν τον τόπο. Καλπάζει, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Εάν μετρήσουμε ότι η μόνη παραγωγική δύναμη που έχει Ρόδος, αυτό είναι, δηλαδή ενώ το Νότιο Αιγαίο είναι ο τουρισμός, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Κάνει επενδύσεις, κάνει αναβαθμίσεις, εξυγχρονίζεται, κάνει παρεμβάσεις. Αυτός ο οποίος υστερεί είναι ο λεγόμενος δημόσιος τομέας. Και όχι όλοι. Δεν τρέχουν όλοι με τις δύο ρυθμούς. Έτσι.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά όχι μόνο του. Γιατί η αξία αυτής της θεωρίας που προανέφερα, Τέρι, δεν είναι να πούμε υποχρεωτικά πού βρίσκεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ρόδος, αλλά να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Μετά από τόσες δεκαετίες έντονης τουριστικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος κύκλος, ποιος θα μας απαντήσει σε
0: ωραία,
1: αυτό το
0: ποιος θα το καθορίσει αυτό, αποκλείεται να το κάνουν σε γενική συνέλευση ή λαϊκή συνέλευση οι πολίτες, ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στο Νιοχώρι. Αυτοί οι οποίοι διοικούν, και εδώ είναι και η ευθύνη των πολιτών, όταν τους ανατίθεται η ευθύνη των αναδιοικήσεις, είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι με βάση το θεσμικό πλαίσιο, διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν έναν τόπο, αυτοί να παράξουν το αποτέλεσμα. Όταν αυτοί είναι ένα σκέρι που πάει άρτσι, μπούτσι και λουλάς, τότε καταλήγουμε σε τέτοιες σκέψεις όσοι έχουν το δικό σου επίπεδο, αν θες, λειτουργίας, αγαπητέ Γιώργο.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι μια άλλη παράλληλη εξίσου σημαντική συζήτηση για το ποιος και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που διαγνώσκουμε όλοι σήμερα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι όμως τώρα. Λες τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα λεπτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι λες, ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι αν ο τόπος εξακολουθεί να προσφέρει μια ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες του, χωρίς να στερεί την ποιότητα ζωής από τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν όλον τον χρόνο. Ας αναρωτηθούμε αν εμείς ήδη μπορούμε να βιώσουμε και να απολαύσουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Όσο τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα, δεν υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως.
1: Το έτσι. Ίδιο είπε και ο Περιφερειάρχης,
0: ναι,
1: στο μήνυμά του. Δεν ξέρω πόσοι το καταλάβαμε,
0: ναι,
1: αλλά μέσα μεταξύ άλλων εγώ έχω υπογραμμίσει τις λέξεις τους που δεν είναι διαφορετικές από αυτά που έχω πει εγώ. Λέει λοιπόν, το διαβάζω, η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι τόπους για τους οποίους αξίζει να ζεις και να δημιουργείς και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Δηλαδή λέμε το ίδιο πράγμα,
0: ναι.
1: Αυτό που
0: λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, αγαπητέ κύριε Σάβενα, φίλε Γιώργο, γιατί εγώ δεν βλέπω όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εάν εγώ είμαι υποχρεωμένος με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μου να έχω την υποχρέωση να διαμορφώσω 10 δημόσιες υποδομές που ανήκουν π.χ. στην περιφέρεια, το ίδιο, αν θέλετε, έτσι, την ίδια αγωνία και την ίδια απέτηση έχω και από τον Δήμο. Να τρέξει και αυτός 10 αντίστοιχες υποδομές που έχει ως θεσμική υποχρέωση να παραδώσει. Όταν αυτό δεν γίνεται, έτσι, τότε δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Τέρι, ο λόγος στον οποίο το σύστημα δεν με ανέχτηκε, θα πω, ή δεν έκανε υπομονή να με ακούσει, ήταν γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να δεχτώ όταν εγώ εντοπίζω ένα πρόβλημα και το καταγράφω σαν φορέας, η απάντηση να είναι αυτό είναι δικαιοδοσία του Δήμου, αυτό είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας, αυτό είναι του Χ, του Ψ, του Υπουργείου κτλ. Εγώ ένα κράτος γνωρίζω. Κάτω από την ομπρέλα λοιπόν αυτό ανήκουν όλα τα υπόλοιπα. Το πώς θα συντονιστεί δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ προσπάθησα να μπω στη μικροκλίμακά μου στο ΤΕΕ για να μπορέσω να αλλάξω λίγο τα πράγματα. Δεν τα κατάφερα και επιμένω ότι αυτό που ο λόγος δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ικανό, μη ικανό, δυνατό, αδύνατο κτλ. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο, ένα σύστημα το οποίο δεν σε αφήνει να έχεις ρόλους τέτοιους ώστε να γίνουν οι υπερβάσεις.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ θα διαφωνήσω ως προς την ουσία κάποιων ζητημάτων. Δηλαδή είναι ότι δεν σε αφήνει το σύστημα, μα όταν είσαι υποχρεωμένος. Όταν έχεις 10, το πω απλά με συνόψη και για τον τόνο, τον πολύ φιλικό δηλαδή. Όταν έχω 10 κίνητα τα οποία ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου και εγώ είμαι υποχρεωμένος να τρέξω διαδικασίες, να τα ολοκληρώσω και να τα παραδώσω στην τοπική κοινωνία και να γίνουν διαμάντια από αυτό που λέγεται πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου, με συγχωρείτε, εγώ είμαι υπεύθυνος αν τα βαλτώσω. Δηλαδή διαβάζω τώρα να βγαίνουν όλοι πάνω σε μια εξέλιξη η οποία είναι πραγματικότητα. Και, είναι, και το γνωρίζω και ξέρεις το γνωρίζω εκ των έσω. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου η Περιφέρεια. Και έτρεξε πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία. Βλέπω τώρα όλοι να ερχόμαστε πάνω σε αυτό το οποίο έγινε και ουσιαστικά να επιχειρούμε να πάρουμε κομμάτι αυτής της δόξας. Την ίδια ώρα, έτσι, εμείς είμαστε υπέτοι για 10 ακόμα διαμάντια τα οποία είναι φαντάσματα. Αυτό εγώ δεν το αποδέχομαι. Και ως πολίτης μιλάω, δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε και ρέστα για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε, Τέρι?
0: Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε σε εκλογές. Και να πιέζουμε. Και να κάνει τη δουλειά της και η αντιπολίτευση. Και όχι να πετάνε ετώ. Και να ρωτάνε καθαρίσαμε το συντριβάνι, λέω π.χ. εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να ασκούνε πίεση στην εκάστοτε εξουσία, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση και του τύπου και της αντιπολίτευσης. Και οι πολίτες, όπως γράφεις εσύ, τα αυτονόητα και προβληματίζεσαι. Γι' αυτό λέω χάρηκα που διάβασα κάποιον άνθρωπο να προβληματίζεται, να λέει αυτά τα οποία έχουμε κάποιοι άνθρωποι στα μυαλά μας και να μην αποδέχεται μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε μια μύρλα ένα τέτοιο τόπο.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, Τέρι, ότι προσπάθησα, δεν δοκιμαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω να ενδιαφέρομαι για τον τόπο.
0: Όχι βέβαια, φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεσαι.
1: Να σκέπτομαι, έτσι, και να καταθέτω τις απόψεις μου όσο μπορώ ακόμα να ονειρεύομαι. Και αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, όσο μπορώ να ονειρεύομαι. Το επικίνδυνο είναι να σταματήσουν κάποιοι άνθρωποι να ονειρεύονται. Εάν σταματήσει, είναι το τελευταίο στάδιο της παρακμής. Εάν δεν μπορώ να ονειρευτώ, δεν υπάρχει πια μέλλον. Πάντως, όπως και να έχει τα πράγματα, η Ρόδος σήμερα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και δεν έχει να κάνει με την πληθυσμιακή αύξηση του τουριστικού προϊόντος.
0: Όχι βεβαίως.
1: Γιατί πολλοί και πολιτικοί οργίζονται στο άκουσμα φέρουσα ικανότητα. Μα η φέρουσα ικανότητα είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πληθυσμού και υποδομών.
0: Ναι, υπό μία προϋπόθεση, αγαπητέ Γιώργο, ότι και εγώ περιμένω στοιχεία από τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα.
1: Κάθε
0: διότι
1: φορά
0: μέχρι στιγμής έχει γίνει.
1: Ακούνε τη λέξη.
0: Ναι.
1: Ικανότητα,
0: ναι, αλλά στοιχεία.
1: Ξεσπάνε.
0: Πρέπει να βλέπουμε και στοιχεία όμως για αυτά, έτσι.
1: Και
0: δεν είναι και σωστό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για υπερτουρισμό για ένα νησί το οποίο έχει αυτή την έκταση σεζόν και έχει βεβαίως ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Εγώ νομίζω, Τέρι, ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, τις οποίες ο κόσμος τις έχει παρανοήσει, έχουν γίνει στερεότυπες και χάνει την ουσία που κρύβεται. Και ανέρχομαι στην φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα δεν στερεί από κανέναν τόπο την αύξηση του πληθυσμού της. Δεν στερεί από κανέναν τόπο τα υψηλά κτίρια, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν στερεί από κανέναν τόπο το νερό του, τα λίμματα. Είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει κάθε φορά με όλα αυτά.
0: Ναι, πολύ ωραία μου τα αναφέρεις τώρα και αυτό λέει ότι μπαίνουμε από θέμα σε θέμα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, τώρα είπες μια κουβέντα την οποία λέμε καθημερινά. Από το νερό της, την διαχείρισή του, την υδροδότηση και όλα τα σχετικά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κιόλας ένα αποτέλεσμα ή μια απόφαση ενός κλειστού κλαμπ κάποιων ερωτών που βρίσκονται μια χρονική περίοδο π.χ. στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Έτσι, το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ που αποφάσισε για τις άδειες υδροδότησης είναι προσωρινό ΔΣ από αυτά που έρχονται και παρέρχονται, γιατί έτσι είναι εξουσία. δεν μπορεί να δεσμεύει ένα τόπο όπως είναι η Ρόδος, ούτε να καθορίζει τις αρχές της εξέλιξης του νησιού. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, γιατί κάποιοι κάτι... νομίζω έχουμε ξεπεράσει, θα πάμε στο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τι είπε τώρα για το καλάμι.
1: Να σου πω κάτι ναι. ακόμα, Τέρι, το οποίο εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Ξέρεις πότε ξεκίνησε η τουριστική, ο τουρισμός στη Ρόδο? Εγώ είχα στο μυαλό μου το 1966.
0: Όχι βέβαια, πολύ νωρίτερα ξεκίνησε.
1: Πολύ νωρίτερα ακριβώς. Το 1920 ξεκίνησε με έναν τότε συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή όχι ξεκινάμε και πάμε οπουδήποτε, πολύ συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό. Έτσι, ο οποίος αξιοποιούσε την ιδιότερη ταυτότητα της Ρόδου, των Δεδεκανήσων.
0: Έτσι, έτσι, εντάξει.
1: Το 1966 η τουριστική ανάπτυξη συνδέθηκε με τις δημόσιες στρατηγικές. Αυτό που έλεγες πριν, με δημόσιες στρατηγικές. Δεν μπορεί, ας πούμε, μικρά νησιά της Δωδεκανήσου όπως είναι η Τήλος, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στρατηγική σημασία με όλα αυτά που συμβαίνουν, να μην έχουν κάποια επιπλέον προνόμια ώστε να δώσουν κίνητρα να μένουν άνθρωποι εκεί, να αναπτυχθούν επιχειρήσεις. Λοιπόν,
0: Γιώργο, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά πόσοι από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στα δημόσια κοινά έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για τη Ρόδο? Πόσοι από αυτούς που συμμετέχουν στα κοινά και θέλουν να γίνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για να καταλάβουν ποια ήταν η Ρόδος ή αυτό που κάνεις εσύ που επιχειρείς λίγο ιστορικά να ξεκινήσεις από τη δεκαετία του 20 από την πολιτική του Λίθου. Έτσι, γιατί επειδή είναι και επίκαιρα αυτά τα ζητήματα, να διαφημίσω και μία εκπομπή, όχι εκπομπή, μία παρουσίαση ενός βιβλίου που είναι για την ερχόμενη Πέμπτη στην αίθουσα του Δικαιωρικού Συλλόγου που έχει να κάνει με την ΑΟΣ, νησιωτικά κράτη, στρατηγικό σχεδιασμό. Να πούμε δηλαδή ότι, επειδή είναι και επίκαιρη η συνθήκη της Λοζάνης, έτσι, ότι αυτό ξεκίνησε επί των Ιταλών όταν αποφάσισαν ότι τα νησιά, όταν τους δόθηκαν τα νησιά μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και αποφάσισαν να ξεκινήσουν την πολιτική του Λίθου που είχε τα λεγόμενα κομμάτια της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής δραστηριότητας που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Πόσοι ξεκινάνε από αυτή τη συζήτηση?
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Πάντως, οφείλω να παραδεχθώ, μελετώντας όλα αυτά, ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία έχει να κάνει με την εποχικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει εποχικότητα?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σε συγκεκριμένους μήνες υπάρχει υπερφόρτωση και κάποιους άλλους, έτσι, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Αυτό δηλαδή, ότι η Ρόδος βιώνει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, είναι ένα θέμα το οποίο... Δεν μπορούμε εμείς.
0: Ναι, πάντως δεν είναι ίδια κλίμακα όμως, Γιώργο μου. Δηλαδή δεν είναι ίδια κλίμακα, έτσι. Δηλαδή ενώ επειδή μπαίνει το θέμα του υπερτουρισμού και για το τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη όμως είναι στα 50 εκατομμύρια επισκέπτες. 44 και η χώρα μας. Η παλιά πόλη έχει η λεγόμενη Μάγνουμ πλατεία, δηλαδή μεγάλη πλατεία, έναν δρόμο πολύ φαρδί που είναι Ισοκράτους και χωράει πάνω στον δρόμο με βάση τις μετρήσεις 15.000 κόσμο. Δεν το ίδιο στενό με την Λίνδο ή με τη Μύκονο, για να μπερδεύουμε τον υπερπληθυσμό και τον υπερτουρισμό και κάποιοι μας οδηγούν σε μια τέτοια λαθασμένη συζήτηση, έτσι?
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν όμως σε διεθνές επίπεδο επιτυχημένα νησιωτικά αναλόγου μεγέθους μοντέλα που μπορούν να μελετηθούν.
0: Ναι, ας κάνουμε ό,τι κάνει η Μαγιόρκα.
1: Ακριβώς. Τα μοντέλα, ξέρεις, που βασίζονται σε έξυπνες υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε το AI, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι έξυπνες λοιπόν υποδομές μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Και έχω πει ξανά δημόσια ότι δεν μπορεί ένα φανάρι το οποίο έχει ρυθμιστεί για το καλοκαίρι να μπορεί να έχει την ίδια λειτουργικότητα το χειμώνα, να κάθεσαι ώρες ατελείωτες στη νεκρή Ρόδου Λίνδου και να περιμένεις να ανάψει ένα πράσινο. Δεν μπορεί ένας δρόμος που σήμερα σε φέρνει μέσα
0: 16,
1: στην πόλη.
0: Επειδή είναι σε μια προσπάθεια που αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι. Καλά το αναφέρεις, γιατί τα έχουμε μετρήσει. Με τον πάνω το Βενέρι έχουμε μετρήσει τα φανάρια ένα προς ένα. 16 φανάρια όταν μπαίνεις πλέον μετά τη Τσαμπίκα για να φτάσεις στη Ρόδο. 16 φανάρια που σημαίνει απίστευτη καθυστέρηση. Και δεν έχεις έξυπνα φανάρια τα οποία βλέπουν ότι δεν υπάρχει κίνηση και σου δίνουν την πρόσβαση σε 10 δεύτερα.
1: Και οι δρόμοι, οι οποίοι σε οδηγούν στο κέντρο της πόλης το χειμώνα και μπορείς εύκολα να κατέβεις και να γίνει η πόλη προσβάσιμη, το καλοκαίρι να γίνονται πεζοδρομοί. Να στερούνται τη δυνατότητα κάποιο με το όχημά του να κατέβει στο κέντρο. Δηλαδή, μετάβλητα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάλογες συνθήκες κάθε φορά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα κλίματα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην ενέργεια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, έλα να κάνουμε τη συζήτηση στην τηλεόραση, που είναι πιο εύκολο να δείξουμε και κάποια δεδομένα.
1: Βεβαίω, με τα χαρά. Λοιπόν. Θέλω πριν κλείσω να πω παρά με αφορμή βέβαια με τη συζήτηση που είχε με την κυρία Καμά, την αγαπημένη μου Μαρία, ότι η Ρόδος οφείλει να οργανώσει, να μια ιδέα, το μητροπολιτικό ρόλο στα Δωδεκάνησα. Η ενίσχυση των υποδομών υγείας, της παιδείας, η διασύνδεση με όλα αυτά τα μικρά νησιά, οι μεταφορές, οι ψηφιακές υπηρεσίες και ένα οικοσύστημα γνώσης που να μπορούν να ενισχύουν τη συνοχή, αλλά κυρίως την ασφάλεια της νησιωτικής περιοχής. Γιατί να νιώθουμε ότι το Καστελόριζο είναι αποκομμένο.
0: Άστα.
1: Και άλλα λοιπόν, πολλά, και άλλα
0: πολλά. Πολύ ωραία συζήτηση.
1: Πάντα να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Σε ένα από τα νησιά, τα οποία είναι ίδιου μεγέθους και λίγων 400 τετραγωνικών χιλιόμετρων, είναι το Gran Canaria, και η μόνιμη κάτοικη εδώ στη Ρόδο με βάση της τελευταίας καταμέτρησης είναι γύρω στις 130.000. Εκεί είναι 870.000 κάτοικοι στην ίδια έκταση με την Ρόδο και φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διεθνείς.
0: Καλά, εκείνοι βέβαια έχουν το ξέρεις πολύ καλά, εφόσον έχεις πάει. Έχουν τη δυνατότητα ότι έχουν καλό καιρό 12 μήνες. Είναι τροπικός ο καιρός τους. Έτσι.
1: Για να μην σου πω το ακραίο της Σιγκαπούρης, σε μισή έκταση από την Ρόδο, ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Στη Σιγκαπούρη, τώρα μην μου κάνεις τέτοια παραδείγματα. Η Σιγκαπούρη είναι παγκόσμιο παράδειγμα τώρα.
1: Έφυγα ακόμα πιο μακριά.
0: Λοιπόν,
1: παρά τα αυτά, εγώ θέλω να κλείσω όπως κλείνω στο κείμενο.
0: Έτσι.
1: Επέλεξα να ζω εδώ, Τερί, γιατί μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, το ισοζύγιο δυσκολιών και πλεονεκτημάτων, κερδίζουμε κάτι πολύ σημαντικό, την ποιότητα. Αυτή δεν θέλω να χαθεί. Επέλεξα συνειδητά εδώ να είμαι μακριά από μεγάλα κέντρα υγείας, μακριά από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μακριά από μεγάλα κέντρα διασκέδασης, μακριά από οτιδήποτε. Γιατί έχω μια ποιότητα και αυτή την ποιότητα δεν θέλω να χαθεί.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Σάβα, να ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ. Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Μια πολύ όμορφη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση που βάζει όλα τα θέματα και τους προβληματισμούς. Εμείς θα κλείσουμε εδώ πέρα. Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό σας μήνας κυρίες και κύριοι, και έρχομαι ως συνέχεια αυτό που έλεγα νωρίτερα για την πρόθεση μιας εταιρείας καταμαράν, βεβαίως πάντα σε συνεργασία αντιλαμβάνομαι με τον Δήμο Αστυπάλειας, να εκκινήσει ένα καταμαράν το οποίο να συνδέει βεβαίως το Μπότρουμ με την Αστυπάλεια. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να μπει στο καθεστώς της λεγόμενης διαδικασίας της Visa Express, ή αλλιώς όπως το λένε στην Ανίθα, Visa the Gate δηλαδή, ή στα λιβάδια τώρα της Αστυπαλίας, στην Μαλτεζάνα, Visa the Gate, προκειμένου να υπάρχουν εκείνες υποδομές για να μπορεί να λειτουργήσει και η απευθείας γραμμή. Διότι αν δεν είσαι στο πρόγραμμα Visa the Gate μαζί με τα υπόλοιπα 11 νησιά, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα, να πάμε στην αγορά, και νομίζω ότι ο πιο δυναμικός φορέας είναι το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, που είναι μεγάλη αγκαλιά δηλαδή της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας, για να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΒΕΔ, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Καλημέρα κύριε πρόεδρε και καλό σας μήνας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου, καλημέρα στους ακροατές και καλό μήνα σε όλους.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από το δέσμη των προτάσεων που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, αυτές οι τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο κίνησης, να πάμε μετά στο θέρμανση, να πάμε και στις δόσεις, στις ελαφρύσεις. Ποια ήταν έτσι η υποδοχή από όλους εσάς τους επαγγελματίες?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η περίοδος η οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια άκρος προκλητική περίοδος από πλευράς θεμάτων, ζητημάτων, εξελίξεων, γεωπολιτικών καταστάσεων, τις οποίες βιώνουμε από την εποχή της έναρξης της πανδημίας. Μετέπειτα πήγαμε στο ρωσο-ουκρανικό, τώρα έχουμε πάει στο μεσανατολικό. Συνεχίζουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια να λειτουργούμε μέσα από καταστάσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φυσιολογικές. Mm-hmm. Και βεβαίως καλούμαστε να διαχειριστούμε ως χώρα, ως κοινωνία, αλλεπάλληλες κρίσεις. Πράγματι ανακοινώθηκαν από στόματος Πρωθυπουργού ρυθμίσεις οι οποίες αποτελούν ανάσα για τους οφειλέτες. Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αφορούσε 3,5 εκατομμύρια αφημοί, είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Βεβαίως.
1: 3,5 εκατομμύρια αφημοί, ιδιώτες και επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι είχαν οφειλές προς τα δημόσια ταμεία, είχαν οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, οφειλές προς τράπεζες. Έχει αλλάξει επιτέλους αυτό το οποίο ζητούσαμε τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια ως επιμελητήρια όλης της χώρας. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι αριθμοί των δόσεων προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα συσσωρευμένα χρέη τα οποία προέκυψαν από την οικονομική κρίση, η οποία πλέον έχει φτάσει τα 15 χρόνια, έχει ξεπεράσει τα 15 χρόνια. Ναι. Και βεβαίως ζητούσαμε να υπάρξει ένας σχεδιασμός, να υπάρχει ένας μηχανισμός, προκειμένου αυτός ο μηχανισμός να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στους servicers, οι οποίοι οι servicers αρκετά αυθαίρετα, αρκετοί εξ αυτών και αρκετά αυθαίρετα, λειτουργούσαν με μια διαδικασία όπου έστελαν ειδοποιητήρια πληστηριασμού και κατασχέσεων ακόμη και στους συνεπείς δανειολήπτες.
0: Πάντως είναι θετικό κύριε Πρόεδρε ότι η ίδια η κυβέρνηση υπερεύει τα δικά της αδιέξοδα, γιατί όταν έμπαινε ως, αν θέλετε, ζητούμενο από το σύνολο της αντιπολίτευσης και από κάποια κόμματα, άκουγαν μια κατηγορία ότι δεν υπάρχουν λευθόδεντρα, ότι θα πέσει έξω το καράβι της ελληνικής οικονομίας, ενώ τώρα βρέθηκαν και οι 120 δόσεις και βεβαίως κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες αναφορές για τους services, οι οποίοι, καλά το λέτε, έτσι, είχαν οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο και την αγορά. Και βλέπω και αυτή, ξέρετε, η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση να ανοίγει και άλλα μέτωπα προς όφελος της κοινωνίας.
1: Σίγουρο είναι, και το βέβαιο είναι, ότι πρέπει τα αντανακλαστικά της εκάστοτε κυβέρνησης να είναι πιο γρήγορα. Δηλαδή, τι καταφέραμε τώρα? Καταφέραμε με το να καθυστερήσουμε την διαδικασία αυτή των 120 ετώσεων να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη συσσόρευση χρεών.
0: Ακριβώς.
1: Μια πολύ μεγαλύτερη συσσόρευση χρεών. Ενώ κάποια από αυτά, γιατί ξέρετε κάθε μηχανισμός δεν λύνει το 100% των ζητημάτων τα οποία έχουν παρουσιαστεί, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών αλλά και των νοικοκυριών θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις προκειμένου να γίνουν και πάλι λειτουργικά. Και τι εννοώ λειτουργικά? Όταν είσαι σε μια ρύθμιση μπορείς να έχεις πρόσβαση και σε άλλα δάνεια, μπορείς να έχεις πρόσβαση στην αγορά, μπορείς να κάνεις έναρξη επιχείρησης, μπορείς να λειτουργήσεις απρόσκοπτα την επιχείρησή σου ή να εξασκήσεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει προκειμένου να συνεχίσεις να προσφέρεις και έργο αλλά και έσοδα στο κράτος, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει και το κράτος. Βεβαίως είμαστε στενάχωροι στο ότι τα αντανακλαστικά ήρθαν καθυστερημένα, αλλά ευχαριστούμε το ότι έστω και αργά έγινε αυτή η απαραίτητη ρύθμιση, η οποία επαναλαμβάνω την ζητούσαμε για περισσότερα από 10 χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, κύριε Πρόεδρε. Έτσι,
1: κάθε παροιμία ότι της χώρας μας ακριβώς πραγματικά αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο προέκυψε, όπου είχε μια δυναμική έτσι, παρέμβαση το ΕΒΕΔ, είναι αλήθεια, και άρχισε λίγο να τρέχει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το Blue Carrier 2, το οποίο ανακοινώθηκε και σήμερα το πρωί ότι κατευθύνεται για το τραφημιγείο της Ελευσίνας. Μου λέγατε ότι επικοινωνούν και από άλλα νησιά μαζί σας για να δουν ποια είναι αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν από τις συνομιλίες με την εταιρεία έχετε αντιληφθεί ένα ιδιαίτερο θέμα που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις, και είναι ιδιαίτερο εάν τελικά καλυφθούν αυτές οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι πέσαν ζημιά, όσοι έχουν υποστεί ζημιά.
1: Να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ευτύχημα, μεγάλο ευτύχημα ότι δεν είχαμε καμία απώλεια ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή το σκάφος ρημουλκείται προκειμένου να πάει στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη προκειμένου να ανοιχτεί. Mm-hmm. Η επικοινωνία η οποία είχαμε με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο σκάφος, την Blue Star Ferries, μας ανακοίνωσε ότι τα δύο deck του πλοίου δεν έχουν υποστεί ζημιά, αλλά τα δύο από πάνω deck έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η απώλεια λοιπόν των επαγγελματικών οχημάτων δεν είναι αυτή η οποία είχαμε εκτίμηση, δηλαδή δεν μιλάμε για ολοκληρωτική απώλεια όλων των επαγγελματικών οχημάτων. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 50-55 πιθανόν και 60 επαγγελματικά οχήματα, ανταλίκες και ψυγεία τα οποία έχουν διασωθεί.
0: Άρα το ίμιση, γιατί εκτίμηση ήταν ότι είχαμε 106 καρότσες. Έτσι.
1: Περίπου το ίμιση, ναι. Διότι διασώθησαν τα δύο deck,
0: καταστράφηκαν
1: ολοκληρωτικά τα δύο άλλα deck.
0: Ναι.
1: Το σκάφος κρίνεται ως επισκευάσιμο και θα φτάσει σε σημείο να γίνει λειτουργικό, γιατί δεν έπαθε καμία ζημιά στο μηχανοστάσιο του, το οποίο είναι ζωτική σημασία για την επισκευή του σκάφους.
0: Σωστά.
1: Οι επικοινωνίες που είχαμε, οι επίσημες επικοινωνίες που είχαμε με την πλειοκτήτρια εταιρεία μας διαβεβαίωσε ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και τα επαγγελματικά οχήματα αλλά και τα εμπορεύματα τα οποία μετέφεραν. Είναι αντιληπτό από όλους μας βέβαια ότι τα εμπορεύματα τα οποία βρισκόντουσαν μέσα στα φορτηγά ψυγεία είτε ακόμη και εξηρού φορτίου, εννοείται ότι αυτά δεν είναι και έχουν διασωθεί τα οχήματα, δεν είναι προς διάθεση, διότι είχε κοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φορτηγά, άρα υπάρχει σίγουρα μια πολύ μεγάλη ζημιά, η οποία όμως είναι πολύ νωρίς να προσδιοριστεί το ύψος της, γιατί θα πρέπει να ανοιχθεί το σκάφος.
0: Να γίνει απάντηση των υδάτων, έτσι, να ελέγξουν κάθε όχημα και τα σχετικά.
1: Να βγουν τα οχήματα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια έχουν καεί. Το ζητούμενο τώρα είναι το εξής, ότι ακόμα και αυτά τα 50-60 επαγγελματικά οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είναι σχετικά δύσκολο να αντικατασταθούν άμεσα, διότι δεν υπάρχει και στην αγορά της Ελλάδας διαθέσιμος τέτοιος στόλος.
0: Σωστά.
1: Οπότε θα πρέπει και τα πρακτορία μεταφοράς εμπορευμάτων να αποτανθούν σε γειτονικές χώρες προκειμένου να προμηθευτούν άμεσα αυτό τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρειάζονται, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο το οποίο έχουν, και δεν είναι άλλο από τη μεταφορά εμπορευμάτων, κρίσιμο έργο, πολύ κρίσιμο για εμάς τους νησιώτες, γιατί η ακτοπλοϊκή σύνδεση για εμάς είναι όπως είναι μια μεγάλη λεωφόρος στη στερεά Ελλάδα, ένας αυτοκινητόδρομος που συνδέει το επιχειρηματικό παραγωγικό κέντρο, είτε μιλάμε για πρωτογενή τεμέα είτε για βαριά βιομηχανία, με τα τελικά σημεία πώλησης. Παρουσιάστηκαν κάποιες πολύ μικρές ελλείψεις.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω, έχουμε κάποια προβλήματα έτσι.
1: Συγκεκριμένων εταιριών, αλλά είχε την δυνατότητα ο καταναλωτής να επιλέξει αντί την Α εταιρεία, την Β εταιρεία. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο πρόβλημα ολοκληρωτικής αδυναμίας εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού. Η εταιρεία μας διαβεβαίωσε ότι θα δρομολογήσει άμεσα σκάφος το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί και φορτία τα οποία είναι ειδικά φορτία. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα Blue Star, τα οχηματαγωγά, δεν μπορούν να μεταφέρουν κάποια έφλεκτα υλικά, όπως είναι aerosol spray, και το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε αυτή την ειδική κατηγορία προϊόντων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα πρέπει να μπει ένα τέτοιο σκάφος, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στην αγορά τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλό μήνα και πάλι.
0: Καλό σας μήνα επίσης. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Γιάννη Πάπου, και για τις τέσσερις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, άντε να δούμε αν θα γίνει κάποια παρέμβαση και για εμάς τους υπόλοιπους, δηλαδή Ελληναράδες, που χρησιμοποιούμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με την ζημιά, τελικά 106 καρότσες, αν είναι το 50-60 καρότσες, σημαίνει ότι το ίμιζε αυτού που ήταν η πρώτη εκτίμηση. Μακάρι να είναι καλύτερα πράγματα. Και βεβαίως οφείλουμε να το πούμε ότι ήταν άμεση και αντίδραση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, για τα κενά, για τα δρομολόγια, πλήρη αποκατάσταση από τις 6 του Οκτώβρη. Σημαντικό και αυτό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις που έχω να κάνουμε αυτό το Σιβάνα χθες. Το θρίλερ δηλαδή το οποίο είχαμε στην πτήση της Fly Dubai, όπου ο ήρωας πιλότος, είναι τα τελευταία δεδομένα, έσωσε την ζωή 174 ανθρώπων, έτσι. Σε σταθερή κατάσταση είναι ο κυβερνήτης, υποκράτησε ο συγκυβερνήτης, φοβερές μαρτυρίες δηλαδή, συγκλονιστικές, για αυτό το οποίο συνέβησαν στο αεροπλάνο. Και βεβαίως είχαμε τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπίμπι δηλαδή, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ο κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να το μαχαίρωσε, παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται.

Όσοι αυτά τα οποία έγιναν στην 11η Σεπτεμβρίου που άλλαξαν τον κόσμο, ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, τα πάντα όλα δηλαδή, και στην λεγόμενη δική μας καθημερινότητα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, αρχίζει και ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση, δεν έχουμε ανάγκη νέο σφίξιμο. Λοιπόν, τώρα έρχομαι ως συνέχεια αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Πάπου, να σας πω ότι έχουμε ερώτηση στην Βουλή που καταθέτει ο βουλευτής Πασόκ, ο Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος ζητάει η πολιτεία να μεριμνήσει έτσι ώστε να δοθούν δάνεια από την κυβέρνηση σε επαγγελματίες, δηλαδή τόσο στην Ρόδο όσο και στην ΚΟ, επιχειρηματιών που έχουν υποστεί ζημιές. Λέει δηλαδή να φροντίσει να δώσει δάνεια, άτοκα δάνεια σε εμπόρους από την ΚΟ και την Ρόδο, προκειμένου να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των στόλων τους. Μιλάμε για μια αξία των ζημιών, αυτή είναι η προσέγγιση, έτσι είναι και Νικητιάδη, σε περισσότερο από 20 εκατομμύρια ευρώ για φορτία με προορισμό την Ρόδο και τα 10 εκατομμύρια περίπου για την ΚΟ. Η χθεσινή εκτίμηση από τον Εμπορικό Σύλλογο της Ρόδου έλεγε για ένα κενό το οποίο υπάρχει στα 25 εκατομμύρια. Τώρα αυτή η εξέλιξη, μάλλον η ενημέρωση ότι δεν έχει καεί το σύνολο των οχημάτων, δηλαδή φορτηγά, ψυγεία, καρότσες και τα υπόλοιπα, δίνει μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα όταν γίνει η απάντηση των υδάτων στην Ελευσίνα βεβαίως, και δούμε τελικά ποια είναι η κατάσταση του οχηματαγώγου. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, είχαμε, μια που μιλάμε για καταμαράν, είχαμε και βλάβη στις μηχανές καταμαράν που εκτελούσε δρομολόγιο από την Ρόδο προς το Καστελόριζο την Τρίτη. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Κολώνας, αποβάστηκαν 23 επιβάτες, απαγορεύτηκε ο απόμπλους από το λιμεναρχείο προκειμένου να γίνει προσκόμιση των απαραίτητων, έτσι, του νιγονόμενα δηλαδή, και των πιστοποιητικών για την διατήρηση της κλάσης και τα σχετικά. Παρακολουθείτε, είναι από αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν έτσι στην θάλασσα. Πάντως, χωρίς κανένα πρόβλημα αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Πάμε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 38. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και θα ήθελα να πάμε λοιπόν τώρα στον επόμενο συνομιλητή μας. Δεν θα ξεκινήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε χθες. Είναι ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Καλημέρα κύριε Καμπούρη, καλό σας μήνας.
5: Καλημέρα κύριε Χατζιάννου, καλό μήνα.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σας ρωτήσω ως δικηγόρο αν έχουμε κάποια εξέλιξη, επειδή παρακολουθείτε το θέμα και επειδή σήμερα θα είναι στην Ρόδο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι απασχολεί επί σειρά ετών τον Δικηγορικό Σύλλογο. Αν έχουμε κάτι νεότερο από την πλευρά του Δήμου σε σχέση με την χωροθέτηση ή την αναζήτηση ενός οικοπαίδου, το οποίο θα διερευνηθεί αν μπορεί να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο της Ζόδου, με αφορμή τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, την πρώτη αντίδραση υποδοχής και ενθάρρυνσης από την πλευρά του Δήμου της Ζόδου, συνέχεια την ανατροπή αυτών των δεδομένων, και το λέω με αφορμή αυτό που άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το οικόπεδο που αφορά την πυροσβεστική. Ενώ είχαν υποβάλει κάποιες αντιρρήσεις, έλεγαν ότι λογαριάζουν χωρίς εμάς, χθες άκουσα τον κύριο Χαλκέ να λέει ότι όλα βαίνουν καλώς, τα έχουν βρει με την πυροσβεστική, με την περιφέρεια και όλα με λιγάλα και εκεί. Και πάω στο δικαστικό μέγαρο, έχουμε κάποια εξέλιξη.
5: Κοιτάξτε, εύχομαι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης εδώ να σηματοδοτεί εξελίξεις. Ίσως μάθουμε σχετικά αύριο και το λόγο της επίσκεψής του. Αλλά συγκεκριμένα με για το δικαστικό μέγαρο και το Δήμο Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου έχει καταφέρει κάτι πραγματικά παράδοξο. Αντί να αποτελεί μέρος της λύσης, κινδυνεύει να εμφανίζεται ως μέρος του προβλήματος. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, ένα έργο που περιμένει δεκαετίες. Βλέπουμε μία βούληση από μεριάς της πολιτείας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων να προχωρήσει. Και αντί ο Δήμος να είναι μπροστά και να πιέζει για να λύνει εμπόδια και να διεκδικεί, παρακολουθούμε μία σειρά επιφυλάξεων, ενστάσεων και αλλαγή στάσης μέρα με τη μέρα. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι τελείως. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής δεν είναι να εξηγεί διαρκώς γιατί κάτι είναι δύσκολο. Είναι να βρίσκει τον τρόπο να γίνει. Δεν αντέχει το δικαστικό μέγαρο και όλο αυτό το πρόβλημα των δεκαετιών. Δεν αντέχει άλλη μια χαμένη ευκαιρία επειδή κάποιοι ανακάλυψαν προβλήματα αφού πρώτα κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συμφώνησαν ότι θα αναζητήσουν τη λύση. Γιατί στα μεγάλα έργα όπως είναι το δικαστικό μέγαρο και άλλα πολλά χρειάζεται σίγουρα πολιτική βούληση, σίγουρα χρειάζεται συνεννόηση και αποτελεσματικότητα. Και όχι να βλέπουμε ότι πατάμε γκάζι, σύσκεψη για τα μάτια του κόσμου, για την επικοινωνία και φρένο την επόμενη μέρα. Δεν έχω κάτι καινούριο να σας παραθέσω, κύριε Χατζιωάννου. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής. Εύχομαι και κλείνω όπως ξεκίνησα για το θέμα. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να σηματοδοτεί εξελίξεις και από μεριάς του Δήμου.
4: Λοιπόν, ο Γενικός τώρα βεβαίως φαντάζομαι ότι το μείζον θέμα είναι οι εξελίξεις που αφορούν και την παρέμβαση η οποία θα γίνει στο νυν δικαστικό μέγαρο, αλλά και προφανώς τι γίνεται στο νέο δικαστικό μέγαρο, παράλληλα με την παρουσία του σε μια εκδήλωση, στην οποία σας προσκαλέσω να είστε απόψε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Αφορά τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, ΑΟΣ δηλαδή, Φαλοκρηπίδα, με εξαιρετικούς ομιλητές. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει εδώ και χρόνια διάφορες τις εκδηλώσεις ο Δικηγορικός Σύλλογος. Τώρα πάω λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί διάβασα ένα δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από πλευρά σας με τέσσερα σημαντικά στοιχεία. Καταρχήν να σας ρωτήσω γιατί δεν σας δόθηκε προσωπικό λόγος, όπως ξεκινάτε δηλαδή, ένα αυτό. Δεύτερο, οι απαντήσεις που πήρατε και μιλάτε για γενικόλογες απαντήσεις οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά, και για τα τρία θέματα ναυαγοσώστες, τι πήρατε ως απάντηση, βιολογικός μια άλλη υπονομένη ιστορία, τι πήρατε ως απάντηση, ή πώς απάντησαν για το θέμα που έχει να κάνει με τα drones, αφού αλλάζει όλη αυτή η ιστορία και αλλάζει και το φυσικό αντικείμενο και πρέπει να αλλάξει και το οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εννοώ αυτά τα ζητήματα. Πάμε στο επιπροσωπικού, πώς μπήκε το θέμα.
5: Χθες, αντί να δούμε σημάδια θετικής ορίμανσης, αφού βρισκόμαστε πλέον στον τρίτο χρόνο της θητείας και αυτοί που λένε ότι είμαστε στα μισά, έχει παρέλθει και το μισό της θητείας. Αν υποθέσουμε ότι έχει τελειώσει και ο τρίτος χρόνος, είδαμε μια καθαρή επιστροφή σε παθογένειες που χαρακτήρισαν τον πρώτο χρόνο της Δημοτικής Αρχής. Και για μένα αυτό που συνέβη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει δύο διαστάσεις. Μία σίγουρα θεσμική και μία καθαρά πολιτική. Θεσμικά θεωρώ απαράδεκτη την επιλογή του Προέδρου να μην μου δώσει το λόγο όταν υπήρξε προσωπική αναφορά σε βάρος μου. Σίγουρα δεν είναι ο Πρόεδρος ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρίνει το θέμα της προσωπικής αναφοράς, και σίγουρα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Πλειοψηφίας και δεν είναι σίγουρα και η πολιτική ασπίδα του Δημάρχου. Είναι ο Πρόεδρος ολόκληρου του σώματος. Αυτό πρέπει να το καταλάβει, και ο ρόλος του είναι να προστατεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το διάλογο, τα δικαιώματα όλων των εκλεγμένων συμβούλων, είτε συμφωνεί μαζί τους είτε όχι. Το γεγονός ότι εγώ δεν βρίσκομαι στη δημοτική συμπαράταξη δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου αφαιρείται ο λόγος ή να μην μου δίνεται ο λόγος εκεί που τον ζητώ. Και κοιτάξτε, δεν ζητώ κάποια χάρη, ούτε ζητώ προνομιακή μεταχείριση. Απαιτώ αυτό που θεσμικά δικαιούται κάθε δημοτικό σύμβουλος.
4: Δεν το καταλαβαίνω, αλλά πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, σε ποια απάντηση.
5: Προσωπική αναφορά στο όνομά μου.
4: Προσωπική αναφορά στο όνομά σας. Το έγινε από ποιον, από τον Δήμαρχο.
5: Πόσο πιο επιπροσωπικού, ναι, φυσικά.
4: Να, μάλιστα.
5: Και η απάντηση ήταν ότι δεν μιλάει κανένας με τον Δήμαρχο. Το ξέρω ότι δεν μιλάει κανένας με τον Δήμαρχο και ότι ο Δήμαρχος ολοκληρώνει τη συζήτηση. Όλα τα γίνεται μια προσωπική αναφορά στο όνομά σου. Οφείλει ο Πρόεδρος να σου δώσει το λόγο να απαντήσεις. Το ζήτησε επανειλημμένα πάρα πολύ ευγενικά πολλές φορές και σε ένοιξη διαμαρτυρίες αποχώρησε από τη συνεδρίαση.
4: Αποχωρήσατε τελικά.
5: Εντάξει, ήταν στο τέλος της συνεδρίασης, λίγο πριν πούμε να ψηφίσουμε τα θέματα που ήταν πολύ τυπικά, αλλά δεν μπορούσε να κάνω κι αλλιώς.
4: Άστε. Τώρα πάμε λίγο στο μενού, στην ατζέντα.
5: Θα το συνδυάσω. Το δεύτερο σκέλος είναι το καθαρά πολιτικό. Έθεσε στον Δήμαρχο συγκεκριμένα ερωτήματα για συγκεκριμένες απαντήσεις, και αντί για συγκεκριμένες απαντήσεις άκουσα για ακόμη μια φορά γενικολογίες και επιφυγές. Δεν είμαστε, έχουμε μπερδευτεί, δεν είμαστε στο Ιανουάριο του 24 που υπήρχε και μια περίοδος ανοχής και μια περίοδος προσαρμογής. Είμαστε στον τρίτο χρόνο της θητείας και δεν μπορεί σε κάθε δύσκολο ερώτημα να αντιμετωπίζεται με μια γενική τοποθέτηση ή με μετάθεση της συζήτησης ή με αναζήτηση ευθυνών πάντα σε κάποιον άλλον, γιατί εμείς δεν φταίμε ποτέ. Κοιτάξτε, υπάρχει ξεκάθαρα. Δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, αλλά τα συγκεκριμένα τρία τέθηκαν χθες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, άκουσαν δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μάθαμε από τα λάθη μας. Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με την αναγνωστική κάλυψη. Ξέρετε τι είναι να κάνει μπάνιο ο λουόμενος και να μην υπάρχει αναγνωστική κάλυψη. Όταν ένα πρόβλημα εμφανίζεται μια φορά, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί αστοχία. Όταν επαναλαμβάνεται και δεύτερη χρονιά, το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι μάθαμε από την πρώτη φορά και τι αλλάξαμε.
4: Ναι, να σας πω, ποιος τα ελέγχει δηλαδή, ένα λεπτό τώρα, γιατί αυτή, ξέρετε, η ιστορία ότι δεν φταίνει υπηρεσιακή, βεβαίως δεν φταίνει υπηρεσιακή, αλλά υπάρχει πολιτικό προσωπικό το οποίο οφείλει να ελέγξει την αρτιότητα κάθε φακέλου που θα κατατεθεί προκειμένου να τύχει θετικής έγκρισης, είτε ένταξη σε ένα πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. την πολιτική ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία του τόπου δηλαδή. Σωστά. Δεν μπορεί να φταίνει η υπηρεσιακή.
5: Κανείς δεν κατηγόρησε τον υπηρεσιακό και οι υπηρεσιακοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι, όπως πολύ σωστά λέτε, υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος είναι εκεί για να ελέγχει. Είναι εκεί για να ελέγχει το εμπρόθεσμο της κάθε πρότασης, το εμπρόθεσμο του κάθε διαγωνισμού και τις πιθανές αστοχίες που μπορεί να έρθουν. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις, αν και για να είμαι δίκαιος, υπήρξε από μεριάς του κ. Χαλκιά μια σαφής απάντηση στο θέμα της ναυαγοσωστικής, που αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μας δικαιώνει, απλά μια διαπίστωση έγινε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν είχαμε ναυαγοσωστική κάλυψη και θα πρέπει να δούμε τι θα διορθώσουμε για να μπορέσουμε να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, μπας και βρούμε άκρη. Ναι,
4: έχω την αίσθηση ότι είμαστε πολύ τυχεροί, έτσι, γιατί αν είχαμε κάποιο τραγικό συμβάν και την προσφυγή ακόμη και των ξένων επισκεπτών στη δικαιοσύνη, θα είχαμε ευτεθεί.
5: Είναι πολύ τυχεροί.
4: Είμαστε τυχεροί ως τόπος. Ναι, λέω ως τόπος είμαστε τυχεροί.
5: Η ίδια δημοτική αρχή είναι πολύ τυχερή. Σε ό,τι έχει να κάνει στο δεύτερο θέμα με το βιολογικό, έθεσα ένα απλούστατο ερώτημα. Δεν κατάλαβα στο τέλος της Επιτροπής Λογοδοσίας, γιατί κατά την προσφυλή τακτική ακούσαμε πάλι για νοικολογίες και όχι στοχευμένες απαντήσεις, δεν κατάλαβα τελικά ποια είναι η λύση που προκρίνεται για το βιολογικό και ζήτησα διαστόματος δημάρχου, μια και ο κ. Βαγιανός απουσίαζε, να ακούσω ποια είναι η λύση που προκρίνεται. Και τι είναι αυτό το, και επειδή ξέρω ότι η λύση δεν είναι το είπα σήμερα γίνεται αύριο, είπα ότι μέχρι να έρθει αυτή η λύση, τι προτείνεται μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ακούσαμε πάλι οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συγκεκριμένη απάντηση. Και το θέμα δεν είναι τι έχουμε σήμερα ή πώς αντιμετωπίσαμε επικοινωνιακά μια κατάσταση. Το θέμα είναι το ουσιαστικό της υπόθεσης. Τι γίνεται από τέτοιο και πέρα. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πώς θα αντιμετωπιστεί επιτέλους το πραγματικό πρόβλημα της εγκατάστασης. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια εργολαβία που να καταπραίνει λίγο το πρόβλημα, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το ξαναντιμετωπίσουμε του χρόνου, αν δεν δώσουμε κάποια.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει σχέδιο ή είναι μια στρατηγική ότι σε ερωτήματα τα οποία μπαίνουν, σε βασικά ερωτήματα. Γιατί μπαίνουν, με συγχωρείτε, και ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πετάξουμε αετό προς τη Δημοτική Αρχή. Αντί ελέγχου μπαίνουν κάποια θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι σαν να λέει ο πολίτης ότι ζείτε σε ένα δικό σας κόσμο. Αλλά λέω, έχει σχέδιο ή τελικά η φιλοσοφία της είναι μια λεγόμενη δημιουργική ασάφεια δηλαδή. Τίποτα δεν απαντάται, γενικόλογες διαπιστώσεις ως τρίτη και όχι ως οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη.
5: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν βλέπω, λείπει ο έγκαιρος σχεδιασμός, λείπει σωστή προετοιμασία, λείπει καθαρή ιεράρχηση. Δεν μπορεί κάθε γνωστό πρόβλημα να μένει για μήνες και για χρόνια και όταν φτάσουμε στο αδιέξοδο να μετρέπεται ξαφνικά σε κατεπήγον μήπως και έχουμε τη διαχείριση του προβλήματος. Δεν είναι να τρέχεις γρηγορότερα όταν το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Βλέπω μία αδράνεια από μεριάς της Δημοτικής Αρχής και μία έλλειψη σχεδίου. Ζήτησα συγκεκριμένες απαντήσεις για τρία προβλήματα που...
4: Άρα δεν πήρατε, δηλαδή για τον βιολογικό δεν πήρατε μία γενικόλογη προσέγγιση.
5: Ούτε για τα ντρόνς.
4: Για τα ντρόνς τώρα να σας ρωτήσω, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και από την πρώτη στιγμή είδατε, όταν και με συγχωρείτε και ζητάω και από τους ακροατές, τηλεθεατές, συγγνώμη, όταν έχεις διαχειριστεί ως αιρετός αυτό που λέγεται μεσονική πόλη, γνωρίζεις τα όρια. Είχα εκφράσει την ουσιαστική αντίρρηση μου ότι δεν καμία δουλειά ο Δήμος να ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν είτε την αστυνομία, είτε το Υπουργείο Υγείας, είτε την πυροσβεστική. Και έρχεται τώρα, ανατρέπεται όλη αυτή η ιστορία και βλέπω το ίδιο αντικείμενο να μην αλλάζει, ενώ αλλάζει το οικονομικό αντικείμενο. Έπρεπε να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο. Πώς μπορεί να το ξεπερνάνε με αυτόν τον τρόπο, διερωτώ με. Την ικανότητά τους δηλαδή.
5: Μα αυτά είπα ακριβώς θες και έθεσα και θέμα επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού.
4: Ναι, και τι πήρατε ως απάντηση.
5: Τίποτα σας λέω, αυτό σας εξηγώ.
4: Γιατί φάγαμε πόρτα φέτος, έγινε το σώσε στην Παλιά Πόλη, ήτανε μπάτε σκύλια λέστε.
5: Σωστά, γιατί δεν υπήρχε καμία επιτήρηση, καμία φυλάξη.
4: Ακριβώς, γιατί έβαλαν μία σύμβαση που είναι διαφορετική σε ένα κοινό κουβά. Τις διάφορες πτυχές αυτής της σύμβασης, την οποία σας θυμίζω κύριε Καμπούρη, είχαμε συζητήσει από την αρχή, από την πρώτη μέρα.
5: Την αποτυχία της επιλογής αυτού του τρόπου της διαχείρισης, ποιος θα τη χρεωθεί. Δεν καταλαβαίνω. Τους ενοχλεί όταν τους λέμε δεδομένα, γιατί αυτά δεν είναι προσωπικές αιμονές, ούτε αντιπολιτευτικές κατασκευές. Είναι γεγονότα. Και για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήθηκαν απαντήσεις. Το ζήτημα δεν είναι, βασικά δεν ξέρω αν είναι και αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι αν ενοχλεί ο τηλεμός ο καμπούρης που ρωτάει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει στο τέλος της ημέρας να παγωστεί η κάλυψη, τι γίνεται συγκεκριμένα με το βιολογικό, γιατί, και γιατί ένας πολυδιαφημισμένος σχεδιασμός για τη μεσαιωνική πόλη δεν υλοποιήθηκε όπως έπρεπε. Αλλά θα σας θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Ακούσατε τον κύριο Μανδρακού χτες να λέει, να θέτει 15 ζητήματα. Mm-hmm. Σοβαρά ζητήματα.
4: Όχι, δεν τον άκουσα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον.
5: Θα το λέω εγώ.
4: Ναι, για πετε μου.
5: Δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση τον κύριο Μανδρακού. Δεν ξέρω γιατί του ενοχλεί η δική μου παρουσία μες στον δημοσίο.
4: Θα είναι γλυκομήλητος ο φίλος μου ο Αγγέλης. Πώς είναι το ύφος σας. Μήπως φταίει το ύφος σας.
5: Όχι, όχι. Ναι. Απλά είναι, το ύφος μου είναι άκρος θεσμικό, ναι. Και πάντα παρουσιάζω στοιχεία και ίσως αυτό ενοχλεί. Και να σας πω και κάτι.
4: Εκεί δόθηκαν απαντήσεις προς τον κύριο Μαντρακό.
5: Στα περισσότερα ναι.
4: Ναι.
5: Στα περισσότερα ναι. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ίσως είναι πιο safe τα ερωτήματα, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ναι.
5: Βέβαια και αυτά πάντα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και πάντα στο πλαίσιο του από εδώ και πέρα.
4: Ναι, μπορείτε να μου αναφέρετε, επειδή δεν άκουσα πραγματικά και έχει ενδιαφέρον, τι έθεσε ο κ. Μαντρακός και πήρε απαντήσεις.
5: Αυτά που είπατε για το δικαστικό μέγαρο, ναι. Ότι είναι για τις χρηματοδοτήσεις για τα κολυμβητήρια, για τις χρηματοδοτήσεις για το στήμα.
4: Τα κολυμβητήρια πια αυτά που Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα πηγαίνουμε στο Δήμο και Πέμπτη Παρασκευή στις περιφερειές. Έχω ετοιμάσει μπανιερά εγώ έτσι, για τα κολυμπητήρια.
5: Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Χατζιώαν, ναι. Αυτήν βιώνουμε. Και θα σας πω και, μια πικρή μου διαπίστωση και μια πικρή αλήθεια. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά μια πολύ θεσμική στάση. Και όπου η Δημοτική Αρχή κάνει κάτι σωστό, ξεκινάω με αυτό και το αναγνωρίζω.
4: Μα αυτό είναι το σωστό, έτσι.
5: Και όπου υπάρχει, μα το έχετε δει κι εσείς, όπου υπάρχει κάτι που πρέπει να στηριχθεί για το καλό της τρόπου, το στηρίζω. Αυτό όμως δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Και αν κάποιοι εξέλαβαν αυτή τη θετική μου στάση ως μια αδυναμία έως ενοχή, έχουν κάνει σοβαρό λάθος. Ο έλεγχος από εδώ και πέρα θα είναι ακόμη πιο ξενοχιστικός. Σε κάθε απόφαση, σε κάθε καθυστέρηση, σε κάθε αστοχία και σε κάθε δέσμευση που μένει στα λόγια. Πάντα με στοιχεία, πάντα θεσμικά για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα και πάντα δημόσια. Αυτός είναι και ο ρόλος της δημιουργικής αντιπολίτευσης. Και αυτό το ρόλο θα ασκώ, είτε είναι βολικός για τη δίκηση είτε όχι.
4: Άστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη.
5: Επειδή μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω, κύριε Χατζιώνα, επειδή δεν μου δόθηκε χθες του επιπροσωπικού, θέλω να θέσω κάτι σήμερα.
4: Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Χθες επιχειρήθηκε να απαξιωθεί η δική μου παρουσία στην προηγούμενη διοίκηση και η σχέση μου με τους υπηρεσιακούς. Χαρακτηρίστηκε, έχω μια εξαιρετική συνεργασία και είχα μια εξαιρετική συνεργασία και διατηρώ πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και μαζί αφήσαμε συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Δεν φοβάμαι καμία σύγκριση. Όποιος θέλει να συγκρίνει, ας συγκρίνει έργο με έργο, αποτέλεσμα προς αποτέλεσμα και όχι να μένουμε σε συνθήματα και σε βαρύγδοντες δηλώσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εδώ έχω να πω δύο καθαρές κουβέντες και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Χατζιωάννου. Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματικά για μένα δεν περίμενα να συναντήσω τόσο μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος, δεν απαιτώ από αυτόν να συμφωνεί μαζί μου. Δεν απαιτώ απλά να θυμάται ποιο θεσμό εκπροσωπεί. Είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων και οφείλει να είναι εγγυητής της διαδικασίας και όχι φίλτρο ενός πολιτικού αντιλόγου. Αλλά και στον ίδιο τον Δήμαρχο. Ο χρόνος των γενικολογιών και των υπεκφυγών έχει τελειώσει. Βρισκόμαστε στον τρίτο προστέταστο χρόνο. Πλέον δεν είμαστε εδώ για να αξιολογούμε προθέσεις, εξαγγελίες και παρουσιάσεις. Αξιολογούμε το χειροπιαστό αποτέλεσμα, το απτό. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Ευτυχώς που βρήκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έργα να παρουσιάσει, γιατί αυτή τη στιγμή θα είχαμε μια γύμνια και σε αυτό.
4: Άστε. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
5: Καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το βήμα.
4: Να είστε
5: καλά. Αφού δεν μας δίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας το δίνετε εσείς.
4: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς να δώσουμε σε όλους το βήμα. Είναι ανοιχτά, ουδέποτε έχουν κλείσει τα μικρόφωνα για κανένα από όλους που συμμετέχουν έτσι, στα κοινά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπούρη, και το λέμε συνεχώς και επιμένουμε. Και βεβαίως το πρόβλημά μας είναι καμιά φορά ότι εκείνοι δεν απαντάνε. Επιλέγουν, αν θέλετε, είναι εύκολη εδώ να μην απαντάς. Είναι ο εύκολος δρόμος δηλαδή να μην δείχεις ερωτήματα ή είναι εύκολο να απαντάς εκεί που θες. Αλλά νομίζω ότι οι πάντες κρίνονται. Η αλήθεια είναι ότι στα μεγάλα ζητήματα περνάμε από κάτω μέχρι στιγμής Και βεβαίως να το πω ότι είναι υποχρεωμένοι και να απαντούν και θα το πω και επιμένω ότι σε αυτό τον τόπο δηλαδή δεν θα τελειώσει η εξέλιξή του με αφορμή την Δημοτική Αρχή Κολυγιάδη. Θα συνεχιστεί έτσι. Ακόμη και αν ξανακερδίσει εκλογές και δεύτερη και τρίτη φορά, όλοι είναι προσωρινοί στη διοίκηση. Είναι όμως μόνιμοι απέναντι στις εξεγήσεις στον κόσμο. Και βεβαίως σε αυτόν τον τόπο, και επιμένω, έχουν θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση εξαιρετικές προσωπικότητες, φωτεινές προσωπικότητες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει χρυσή ιστορία στον τόπο. Και αυτοί δέχονταν και την κριτική και βεβαίως απαντούσαν πάντα, γιατί αυτό το σωστό. Και δεν μπλέξαμε, δηλαδή άμα τους δει κάποιος από αυτούς τους τύπους η Μπακογιάννη τι θα πει, αν θεωρεί ότι κάποιοι είναι αλαζόνες υπουργοί. Κάτι παλικαράκια τα οποία έχουν καβαλήσει το καλάμι και μπαίνουν στις καλαμιές και μετριούνται στις καλαμιές. Ή κάποιους τύπους οποίους ακούς ότι δεν μπορούν να απαντήσουν, είχα δουλειά και τους συναντάς κάθε πρωί σε 11 στα καφέ. Εγώ δεν λέω, καφέ είναι μια απαραίτητη διαδικασία, γιατί άμα ξεκινάς 7 η ώρα στη δουλειά και πηγαίνεις ή 8 στη δουλειά, αν έχεις και κάποιους έτσι, δημάχους οι οποίοι είναι πιεστικοί δηλαδή, σε ελέγχουν βρε αδερφέ. Ό,τι έλεγε ο Γιώργος Καραμαλής, σας μεταφέρω ακριβώς μια εξαιρετική συνέντευξη που είχα τη χαρά να έχω πριν από το 1998 στο τέτε TV4 με την Ντόρα Μπακογιάννη, που με εξηγούσε πώς συμπεριφερόταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, τι ώρα έπαιρνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τηλέφωνο, για να το ρωτήσει και τι έκανε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έπαιρνε ο Καραμαλής το πρωί και ρωτούσε υπουργούς. 7 παρά 10. Τους υπουργούς έπαιρνε τηλέφωνο ο Καραμαλής και τους ταξιτζίδες. Έλεγε πάντα τι λένε οι ταξιτζίδες. Και την ιστορία, την διαφορά από την εισαγωγή από τα μήλα που είχε η περιφέρειά του στην μπανάνα την έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ποιος έλεγε τους πάντες. Υπήρχαν και κάποιοι δήμαρχοι που έλεγαν τους πάντες από το πρωί. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό. Είσαι υποχρεωμένος, εάν πηγαίνεις νωρίς στη δουλειά, να κάνεις και ένα διαλυματάκι εδώ, φτάσαμε σε άλλο σημείο. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που δεν πάνε καν στη δουλειά. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που όταν βρέθηκαν στα κοινά παραιτήθηκαν τη δουλειά τους, έβαλαν που λένε μία άνω τελεία και συνέχισαν. Και έκαναν αυτό για το οποίο πληρώνονται δηλαδή. Εδώ έχουμε και τύπους οι οποίοι δεν πάνε καν στη δουλειά τους, πάνε στα γραφεία τους, στα λοιπά και ενίοτε εμφανίζονται. Πού περιμένεις λύσεις σε αυτά τα θέματα. Και να πω και κάτι τώρα έτσι. Γιατί οφείλω να το πω. Οφείλω να το πω. Στη μνήμη του Φώτου Χατζηδιάκου περνούσες από το Δημαρχείο και βλέπεις το φως του Δημάρχου ανοιχτό στις 2 σε τσιστά ξημερώματα. Και αυτή είναι αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και απέναντι. Περνάς και ο Χατζημάκος στις 2 τα ξημερώματα είναι απέναντι. Γιατί αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων. Το θυμάμαι και παλαιότερα για να μην αδικήσω και σε άλλους δημάρχους. Θυμάμαι κυρίως, το έχω ξαναπεί εδώ, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Να πηγαίνω σε μία γωνία του Εθνικού Θεάτρου για να δω στην κουρτίνα, γιατί ο Γιαννόπουλος πονηρός έβαζε το λαμπατέρ και πήγαινε σε μία νοτή ευθεία για να δει την αντανάκλαση του φωτιστικού. Φαινόταν στην κουρτίνα του δηλαδή απέναντι, γιατί ήταν παντού, ήταν αλλού το γραφείο του Γιαννόπουλου. Και πήγαινε σε μία νοητή ευθεία να κάνει μία κλίση δηλαδή για να δει ότι ο Γιαννόπουλος είναι πάνω και δουλεύει, εάν τον έψανε το βράδυ. Ναι, αυτό έκανε. Έτσι. Και βεβαίως περνούσες, ήταν πιο ορατό. Έβλεπες απ' έξω 3 ώρα τα ξημερώματα τον Φώτο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος, να σου πω και αυτό που σου έλεγα, σε έπαιρνε τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Έβλεπες δήμαρχος, λες δεν μπορεί, κάτι έγινε. Βούλιαξε παλιά πόλη. Έπεσε το κάστρο. Και σου έλεγε, κοιμάσαι. Λέω, όχι, περιμένω να μου πεις καληνύχτα. Ντύσου και έλα. Με τις πιτζάμες. Πήγαινες κάτω με τις πιτζάμες στο Δημαρχείο, 3 τα ξημερώματα. 3 τα ξημερώματα. Πήγαινε κάτω λοιπόν στο Δημαρχείο τα ξημερώματα, έφευγε στις 4.30 τα ξημερώματα και σου έλεγε ο Χατζηδιάκος, εγώ 7.30 ώρα πάω για να ρίξω τη βουτιά μου. Μπροστά από το ξενοχείο των Ρόδων, στο καζίνο μπροστά. 7.30 με τις γιαγιάδες. Είχε φαν κλαμπ ο Χατζηδιάκος. 7.30 έκανε 1.5 χιλιόμετρο στη θάλασσα. Λοιπόν, και 8 η ώρα σε παίρνει ένα τηλέφωνο από το γραφείο από την Μεσονική Πόλη και σου λέγανε ο Δήμαρχος είναι εδώ. Και λέγες ποιος δήμαρχος. 5 φύγαμε. 8 είσαι στο γραφείο σου. Αν έχει αρχίσει 5 λεπτά, περίμενε ο Χατζηδιάκος, χαμογελώντας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Να ελέγχετε και τους συνεργάτες σας. Πότε πάνε να δουλέψουν. Παίρνουν χρήματα των πολιτών. Δεν είναι τζάπα. Είναι αμοιβόμενοι. Όσοι είναι αμοιβόμενοι. Αλλά δεν μπορεί να φταίνει οι υπηρεσιακοί. Γιατί δεν ελέγχουν οι πολιτικοί τις αποφάσεις τους. Και όταν εμείς είμαστε αιμονικοί σε πράγματα που δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε στο κασίδι το κεφάλι, τι να κάνουμε δηλαδή? Ακούς, παίρνεις συμβούλους, εάν δεν έχεις τέλος πάντων και αν είσαι άσχετος με το αντικείμενο, και είναι πολιτική απόφαση. Παίρνεις αποφάσεις και παίρνεις πρωτοβουλίες. Εδώ δεν τους έχω δει να παίρνουν και πρωτοβουλίες. Έχουν πάει ελάχιστες φορές για ζητήματα που αφορούν το Δήμο στην Αθήνα. Ελάχιστες φορές και προσπαθώ να καταλάβω πώς το κάνουν. Αν δεν διεκδικείς εκεί που πρέπει. Ήρθαν τώρα όλοι οι δήμαρχοι για να αρχίσουν τις εστάσεις για αυτά που πάνε να γίνουν στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα όταν παζαρεύατε με την κυβέρνηση, γιατί δεν τα είπατε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ θα κλείσουμε ραντεβού ραδιοφωνικά αύριο το πρωί.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2 και 95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6 και 25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται, γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζηγιάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, τι
1: κάνουμε. Καλημέρα, Κλέθη μου, δόξα τω Θεώ.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα.
1: Κάτι συντροφιές από θέμα καιρού βέβαια, έτσι.
0: Α, εντάξει, ο καιρός τι είναι μωρέ, καλοκαίρι είναι στην περιοχή μας ακόμα. Εδώ πήρα, μιλούσα χθες με τον φίλο μου τον Ιπποκράτη τον Γκουρούν. Τι έγινε, του λέω, ρε Ιπποκράτη, του λέω. Και μου λέει, δεν σ' ακούω, του λέω, καλά, έτσι, κοιμισμένος ακούω. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισε από το ψάρεμα, κάθε. Α, λέω, εντάξει. Σηκώνει. Λοιπόν, λέω όμορφη μέρα, γιατί το ξέρεις ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδα ανήκει στην Γερμανία, με στην Γερμανία. Ε, εντάξει. Δεν φαντάζομαι να στεναχωριέστε κάποιοι και να λέτε, όχρε, αυτή η επιτυχία της Ελλάδος μην τυχούν και τη χρεωθεί ο Μητσοτάκης, γιατί ικανούς σας έχω, μέχρι και σε αυτό το σημείο να έχετε φτάσει, να πούμε. Ναι, ικανούς τους έχω πραγματικά ορισμένους.
1: Με το παραμικρό τώρα.
0: Ναι, ακριβώς, στο πιτσφιτίλι. Ούτε να σε ενοχλεί η ελληνική σημαία ελληνόφωνη. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα έπαιξε πολύ ωραία και ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Έπαιξε ωραία μπάλα.
0: Έχασε και ευκαιρίες και τα λοιπά. Η Νόβα τελικά το κάλυψε. Εδώ έχουμε τα 12 σεκόντ, τα οποία είναι ακριβώς το γκολ όπως μπήκε. Λοιπόν, η Ελλάδα, η Αλαδάρα, η οποία σε όλα τα επίπεδα πραγματικά μόνο ικανοποίηση και ανάταση εθνική, ξέρετε, του φρονήματος φέρνει η όλη πορεία της στο τελευταίο διάστημα. Τώρα βέβαια, εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται, όπως είπαμε, γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, που φτάσαμε, ρε.
1: Τι φόβος
0: το κάθε
1: υπάρχει,
0: τι δηλαδή, να το ερμηνεύουν,
1: Τι φόβος υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ, γιατί σου λέει ο άλλος, να τώρα με το Γκαντέμι, τον Γκούλι, να πούμε, έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Κατάλαβα, ξέρω εγώ πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας, να πούμε. Όλα, δηλαδή.
1: Καλά, όλα να τα περιμένουμε.
0: Κάικες λες στο χιλόλι, φυσάς και το γιαούρτι, έτσι λένε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πολιτικά μας πράγματα, για να δούμε έτσι κάποια θέματα. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στην τηλεόραση, όπου θα ασχοληθούμε με το να δούμε τελικά με το Ροδίνη, γιατί αυτό το πόσιμο της Ρόδου, έτσι, ιστορική σημασίας. Εγώ θυμάμαι, ήμουν μωρό παιδάκι πριν 60-65 χρόνια, πόσο πριν, ας πούμε, όταν με τους γονείς μου βρισκόμουν μέσα στο Ροδίνη, βαρκάδα, βαρκάρις, να πούμε, μας έκαμε τις πάπιες δίπλα, και δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Έψαχνα η αλήθεια για το αρχείο μου να βρω μια φωτογραφία την οποία είχα, και ξέρω, δυσκολεύομαι, δεν τη βρίσκω. Θέλω να πω δηλαδή πώς ήταν κάποια πράγματα πριν από δεκάδες χρόνια και πώς είναι σήμερα, ας πούμε. Εγκατάλειψη. Βέβαια, υπάρχει από πλευράς του Δήμου μια προσπάθεια ώστε να εξοραϊστεί η περιοχή, και γίνονται ήδη κάποια έργα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι σε καλό δρόμο και αν θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Θα πάντα βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να τα λέμε. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Για να σταθούμε τώρα λίγο στα της ραδιοφωνίας μας και να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας τον Ιπποκράτη Γκουρούνη. Όπως σου έλεγε, Βασίλη, χθες, του λέω, τι έγινε, ρε Ιπποκράτη, σ' ακούω πεσμένο. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισα από το ψάρεμα, πώς πήγαν οι λαγοκέφαλοι, ψαρέψαμε κανέναν ή όχι? Μας την πέσανε, Ιπποκράτη μου.
2: Μας την πέσανε από παντού και ξηρά και θάλασσα.
0: Έτσι, γιατί εγώ ξέρω ότι πας για τσιπούρες, πας για, ξέρω εγώ, για τι ψάρια.
2: Ήταν
0: πας...
2: και ωραία ψάρια, ήταν και ωραία ψάρια, ήταν και
0: τι
2: ωραία.
0: Τι έβγαλες πέρα τελικά, τι έβγαλες?
2: Βγάλαμε ωραίες τσιπούρες, ωραίους αργούς και μερικά φαγκρόπουλα. Ήτανε 7-8 κουλά ψαράκια.
0: Μπράβο.
2: Ήτανε μια χαρά. Βάλαμε το παλαγαδάκι μας, μπράβο, και ήτανε, κάναμε το μπάνιο μας το πρωί στη θάλασσα, υποσυνεφιά και λίγο έτσι ψηλό.
0: Πότε θα τα ρίξεις τη σχάρα πάνω, να μου να τώρα.
2: Απόψε. Απόψε θα διευθεί η φαμίλια και θα πάμε.
0: Φαγκρόπουλα, έτσι, πούρες και τα λοιπά. Κανένας λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν
2: λαγοκέφαλοι? Χιλιάδες. Δεν μπορεί να βγάλεις το παραγάλι, για να το βγάλεις με τα δυσκολίες. Κόβεται συνέχεια, στο κόβουν συνέχεια.
0: Έτσι, τους μπαγάσιδες.
2: Ναι, είναι Είναι πληγή μεγάλη, πληγή μεγάλη.
0: Πού ψάρεψες, Ιπποκράτη μου?
2: Συγκέφαλο, ανοιχτά της Κεφάλου ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος, είναι η Κέφαλος, είναι ένα πανέμορφο
0: το μέρος. Το σκαφάκι σου πού το ελιμενίζεται?
2: Συγκέφαλο. Συγκέφαλο, και πάμε στο ψαρματάκι μας. Τι κάνουμε, περνάμε όμορφα, δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί επαναλαμβάνεις τώρα κάποιες φράσεις, τις λες δύο φορές?
2: Τις επαναλαμβάνω δύο φορές γιατί δεν έχει μείνει τίποτα, διότι μας έχει βαρεθεί και ο Θεός έτσι που πάμε.
0: Έτσι όπως πάμε, ναι. Δεν μου λες πώς είναι η σεζόν μας, εντάξει?
2: Η σεζόν, εντάξει, κόσμος είχε.
0: Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, ρε Ιπποκράτη μου. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι στέρεψε να πούμε το πράγμα.
2: Κοίταξε να δεις, είναι μια χρονιά η οποία έχει την παραξενιά της μέσα, να πούμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Φερρυπίν, εκεί που η εστίαση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ήταν στα καλά της, mm-hmm. παρόλο τη μεγάλη πληθώρα ανθρώπων που ήρθαν και από την Τουρκία ειδικά, η οποία βοηθάει πάρα πολύ την εσωτερική κατανάλωση και ειδικά την εστίαση, ο Σεπτέμβριος ήταν άριστος μήνας, καλύτερος και τον Αύγουστο. Οικονομικά δηλαδή, στην εστίαση ήταν και καλύτερος και από τον Αύγουστο.
0: Τόσο πολύ λες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο Αύγουστος είναι high season, ας πούμε.
2: Όχι, ο Σεπτέμβριος για την εστίαση.
0: Για την εστίαση.
2: Για την εστίαση ήταν πάρα
0: πολύ. Έρχονται καλύτεροι δηλαδή.
2: Ναι, είναι πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Ξέρουν τι θα κάνουν περισσότερο. Είναι ζευγάρια με ένα μωρό. Δεν είναι η οικογένεια που μετράει και το τελευταίο σένσι, διότι υπάρχει δυσκολία στην Ευρώπη γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, και οι μεγάλες ύπηρες ηλικίες έχουν περισσότερα λεφτά και ξοδεύουν καλύτερα στην εστίαση με καλύτερο τρόπο και
0: Τι εθνικότητες τουρίστες έχουμε, ποιοι αποδίδουν περισσότερο?
2: Κοίταξε να δεις, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αποδίδουν σε μεγάλο μέρος στην εστίαση, είναι οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι.
2: Οι Τούρκοι υπάρχουν μόνο ένα, οι οποίοι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά στην εστίαση, διότι αγαπούν πολύ τα θαλασσινά, το οποίο έχει και κόστος μεγαλύτερο.
0: Βέβαια, και ταιριάζει και με το θαλασσινό, πάει και το κρασί, πάει και το ούσο, πάνε όλα.
2: Η Τουρκία έχει δύο, ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχουν τρία διαβατήρια, το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο. Ανάλογα με ποιο διαβατήριο έχεις, ανάλογα με τέτοια...
0: Για πες μου, τι είναι το μπλε, τι είναι το κόκκινο και τι είναι το πράσινο, για εξήγηση.
2: Για να μην κουράζουμε.
0: Γιατί πολύ. Δεν είμαι, ξέρω, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που τα ξέρουν όλα και θέλω να μαθαίνω, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι διαφορετικές οι βίζες τις οποίες παίρνει ο καθένας, αν είναι επί Σέγγεν, αν είναι για την εφταήμερη κτλ. Αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους και στα διαβατήρια και στην αστυνομία η οποία κάνει τους ελέγχους πάνω την μία μέρα πιο μπροστά, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις εφταήμερες βίζες είναι διατεθειμένοι.
0: Εννοείς τώρα ότι είναι 7 ημερη βίζα, είναι το τελευταίο επίτευγμα το κυβερνητικό δηλαδή, που χωρίς τις ατέρμονες εκείνες διαδικασίες και την χρονοτριβή που χρειάζονταν παλιά.
2: Πρέπει να στείλουν μία μέρα πιο μπροστά, να έχουν κλείσει το ξενοδοχείο τους, να έχουν αριθμό λογαριασμού και κάποιες άλλες λεπτομέρειες στα βιωματικά τους κτλ. Τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με μεγάλο σκοπό, έχουν σκοπό μέσα τους να περάσουν καλά.
0: Και να ξοδέψουν.
2: Να φάνε, ναι, όταν θες να περάσεις καλά, υποχρεωτικά να ξοδέψεις κιόλας. Να μείνουν σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο, να βγουν έξω να φάνε τα καταποκλειστικότητα θαλασσινά τους και να ψωνίσουν και από το mini market ή το σούπερ μάρκετ κάποια επιλεγμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχουν εύκολα στην Τουρκία.
0: Είναι
2: πάρα πολύ ακριβά.
0: Είναι ακριβά, ναι. Και βέβαια και το αλκοόλ, το οποίο στην Τουρκία είναι λιγουλάκι δύσκολο, ας πούμε.
2: Ναι, είναι υπάρχει μόνο ένα κατηγορία η οποία ξοδεύει στην εστίαση πολύ περισσότερα. Οι δεύτεροι οι οποίοι έρχονται στην εστίαση είναι οι κεντρικοί Ευρωπαίοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, αλλά περισσότερο οι Ολλανδοί και Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι λιγότεροι, αλλά έχουν και στην
0: κοινωνία. Δηλαδή η παράδοση της, του Ολλανδού στην ΚΟ καλά κρατεί, έτσι, υποκρατεί.
2: Ναι, καλά κρατεί. Καλά κρατεί.
0: Μπήκανε γερές βάσεις τότε από σέναν και από το φίλο μας το Μακαρίτη.
2: Ναι. Μπήκανε γερές βάσεις και καλά κρατεί. Και...
0: Σου το αναγνωρίζουν, αυτό σας το αναγνωρίζουν, αυτό κάποιοι ξέρω εγώ σήμερα.
2: Δεν ξέρω αν το θυμούνται καλά κάτι.
0: Μήπως θα το γνωρίζουν.
2: Να το αναγνωρίσουν ή αν θέλουν να το αναγνωρίσουν.
0: Θυμάμαι τον αγώνα που έδινε τότε να πούμε.
2: Το κακό είναι το εξής, ότι δεν το συνέχισαν.
0: Δεν το συνέχισαν. Σταμάτησε και εκείνη η δράση, ρε παιδί μου. Ήταν τόσο ωραία να πούμε τα ποταμόπλια. Πολύ έξυπνη δουλειά γινόταν τότε.
2: Ήταν μια εποχή η οποία δημιούργησε πολύ μεγάλη δύναμη, τουριστική δύναμη, σε βάθος χρόνου φαίνεται. Φαίνεται ακόμα τώρα και είναι η τρίτη δύναμη στην ΚΟ. Είναι πληθυσμιακά, είναι ο μεγαλύτερος χώρος που μπορούν οι Ολλανδοί να έρθουν, συνδυάζοντας το πολυβέρτο, τις σχέσεις, την καλή φήμη την οποία έχει. Αλλά δυστυχώς δεν η δημοτική αρχή σήμερα.
0: Ξέρεις πόσα ταξίδια είχα κάνει εγώ, Βασίλη μου, με τον Ιπποκράτη.
1: Τον κύριο Κουρούνη.
0: Ω, καλά. Τότε πήγαινε να πούμε όλη η ομάδα, να πούμε Ρόδος, Κος, χέρι-χέρι. Αν και υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που προσπαθούσαν να βγάλουν.
2: Τον Πάπη τον Παλογιαννίδη, τότε που ήταν εκτελεστικό στην Προτούρ.
0: Και έρχονταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο οι tour operators, όπου εκεί πλέον τους γινόταν η επίδειξη το ένα το άλλο. Δημιουργείται μια σχέση στενή, φιλική. Τους έβλεπα από κοντά, δηλαδή δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς. Τα έχω βιώσει. Γι' αυτό και μιλώ και είμαι κατηγορηματικός. Και έβλεπα έναν άρχοντα Ιπποκράτη, ας πούμε, πραγματικά. Εντάξει, έμπαινε στα μάτια ορισμένων, σαν σκουπιδάκι ήταν στα μάτια κάποιων, έτσι. Οι οποίοι νομίζουν ότι, ξέρεις, με το να έχεις ένα φόκο αυτοδιοικητικό, νομίζουν ότι πιάσανε τον Πάπα, ας πούμε. Κατάλαβες. Ρε, πού πάτε, ρε, πού πάτε, ρε, εδώ μιλάω. Ρε, Ιπποκράτη, σου θυμίζω τίποτα τώρα από αυτά που λέω.
2: Σου θυμίζω πολλά για αυτά.
0: Γελάς κιόλας. Έχω το συνήθειο αυτό, αυτά που σκέφτομαι να τα εξωτερικεύω, να μην τα καταπίνω. Γι' αυτό γίνομαι και κακός, να πούμε, πολλές φορές.
2: Αλλά εδώ φτάναμε σε σημείο με τον Πάπη τον Παλογιαννίδη να τους ελέγχουμε όλους όταν τους καλούσαμε σε επίσημα τραπέζια, να δούμε πώς ήταν εντυμένοι, δεν ήταν.
0: Βρέει να τους λέει ο Μπάμπης, ρε σεις, πρέπει να πάμε να τους λέει ο Ιπποκράτης, πρέπει να είμαστε παρέα, δεν μπορούμε να είμαστε χωρισμένοι. Και έβλεπες, ας πούμε, ο Μπάμπης, η παρέα του ήταν ο Μπάμπης ο Παλογιαννίδης, πάντα είχε καλές σχέσεις, να πούμε, με τους παράγοντες, ας πούμε, του τουρισμού της Ρόδου. Γιατί οι άνθρωποι γνώριζαν, όχι κανένα, εντάξει, από εκεί και πίσω βεβαίως, δένεται και ανθρώπινα βέβαια και δημιουργούνται φιλικές σχέσεις κτλ. Ναι, μπράβο. Αλλά έβλεπε ότι μπορούσε και κάνανε ωραίο. Ερχόντουσαν κάποια μαϊμούνια, κάτι λιμάνα, που με, οι οποίοι το βλέπω, ξέρεις, πολύ κοντόφθαλμα και τα λοιπά, και μόνο προβλήματα δημιουργούσαν.
2: Δεν μπορούσαν να το φτάσουμε, εντάξει, αδιαφορούσαμε εμείς.
0: Άμα το πω, να πούμε,
2: είχαμε και τη στήριξη πολλών μεγάλων ξενοδόχων της Ρόδου.
0: Τα πήγαινε καλά με αυτούς εδώ, η αλήθεια, όλους, έτσι. Με τον Μιναήλ, τον Βάσο, βέβαια.
2: Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν, που βρισκόντουσαν πάντοτε. Και
0: μα και αυτοί σε εκτιμούσαν, πάντα σε ρωτούσαν για το κάθε τι, γιατί είναι γνώστης ο Ιπποκράτης, Βασίλη μου, κατάλαβες, δεν είναι.
2: Υπήρχε μια καλή σχέση. Υπήρχε μια καλή σχέση, δεν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, πηγαίναμε πάντοτε με σεβασμό στο μεγάλο όνομα της Ρόδου μπροστά. Παίρναμε αυτό που έπρεπε να πάρει ο καθένας από πίσω. Ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να σέβεσαι το τι υπάρχει, το τι έχει, το ποιος είναι ο πιο προβεβλημένος, και αυτό πρέπει να το προωθήσεις. Δεν μπορείς να λες είναι καλύτερος από αυτόν, είτε καλύτερος από αυτόν. Θα θέλει λίγο, πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός, να έχεις γνώση και για να πάρεις περισσότερα. Εντάξει, για να πάρεις περισσότερα. Αν αρχίσεις και θες να κάνεις τον έξυπνο σε όλα τα πράγματα και παντού, και ή να θες να επιβάλλεις, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την διεθνή κατάσταση. Διότι μιλάμε για την διεθνή κατάσταση. Έρχονταν κομισάρι της ΕΟΚ, έρχονταν μεγάλη τουροπέρα, μεγαλύτερη εκδοτική λύκη, έρχονταν εταιρείες τεράστιες όπως η Heineken, όπως ήταν η Albert Heijn, το σούπερ μάρκετ, όπως ήταν πάρα πολύ, έρχονταν μέσα στα ποταμόπλια και γενικά μας
0: καλούν. Εντάξει, ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, Βασίλη. Ήμουνα ένα βράδυ, θυμάμαι, Δεν θα το έλεγα ξενοδοχείο, γιατί ο Ιπποκράτης είχε ολόκληρο χωριό. Λοιπόν, mm-hmm. και όπως λοιπόν μου λέει, πάμε, θα

0: Σύμπαν από τη Γερμανία. Αυτό θα στείλει κόσμο. Ποιο θα στείλει.
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, δεν έπιασε λαγοκέφαλο, έπιασε τσιπούρε. Ε. Τώρα έχει τώρα εντάξει, κρατάς τώρα, έχει και το καλυμνικό, το καλυμνικό μέσα.
2: Άμα δεν υπήρχε
0: και αυτό, λιμόχανα θα πιάνει τελικά να βγει στη θάλασσα.
2: Είπαμε σεβασμό στου πρώτου και
0: στου
2: μεγάλου. Σεβασμό
0: σε αυτόν που γνωρίζει το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Ο καθένα το είδο του έτσι.
2: Άμα θέλει να πάει μπροστά, πρέπει να σέβεσαι τον καλύτερό σου. Δεν γίνεται.
0: Τώρα, βέβαια, οι φίλοι σου οι Γερμανοί τώρα θα στεναχωρέθηκαν γιατί χθες η Ελλάδα τους πήρε τα σόβρακα μες στη Γερμανία. Εντάξει. Δεν πήρε χαμπάρι. Εθνική Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τη Γερμανία. Δεν πήρε χαμπάρι, ρε Ιπποκράτη.
2: Τότε το παρακολούθησα.
0: Αφού το παρακολούθησες.
2: Έβλεπα και τον μπάσκετ πιο μπροστά.
0: Τα βλέπεις όλα, έτσι.
2: Τα είδα και το αυτό. Εντάξει, δεν είμαι θειασότης του ποδοσφαίρου, αλλά...
0: Εντάξει, εδώ είναι εθνική νίκη. Η εθνική έπαιζε τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, ένα επίπεδο τώρα της εθνικής τώρα εκεί και τα λοιπά. Πανηγύρισαν όλοι με μεγάλη χαρά. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, τα οποία παίζουν, προφανώς πρέπει να είναι και νέα παιδιά, το ξέρουν το ποδόσφαιρο καλά. Έχουν μια καλή τεχνική κατάρτιση. Βέβαια τώρα η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι όλοι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Και εκεί το ποδόσφαιρο δεν παίζει, δεν είναι.
0: Σημασία έχει ότι είναι Έλληνες, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει,
0: το ότι είναι Έλληνες και τους έχουν πάρει τους ποδοσφαιριστές, παίζουν, κάνουν καριέρα σε άλλες ομάδες του εξωτερικού.
1: Ναι,
0: και οι ομάδες οι ελληνικές έχουν βάλει μέσα, να πούμε, στις, σε δεκάδες τους ξένους.
2: Εξαιρετική βραδιά και μπράβο στα παιδιά και μπράβο στην Ελλάδα και μακάρι πολλές τέτοιες νίκες.
0: Έχει σημασία ότι είναι η πρώτη φορά που νίκησε τη Γερμανία, εντάξει, η Εθνική Ελλάδος. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μεγάλο πράγμα.
0: Τώρα δεν μου λες τα πολιτικά πράγματα, πώς τα βλέπεις.
2: Όχι καλά.
0: Δηλαδή.
2: Όχι καλά.
0: Λες να κερδίσουν τα ψέκια δηλαδή στην όλη ιστορία.
2: Εγώ έχω μια μεγάλη αντίρρηση με όλη την πολιτική δύση η οποία υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Πρώτο δεν ξεκινάμε με μια βασική αρχή την οποία δεν τη λέω εγώ, δεν τη λες εσύ, δεν τη λέει κανένας. Την έλεγε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Έλεγε ότι η δύναμη της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Η κολόνα της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Και σήμερα η αντιπολίτευση δυστυχώς δεν είναι αυτή η οποία έπρεπε να είναι. Δεν θέλω να πω εν συνόλου, ούτε θέλω να πω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη της στις κοινωνιστικές ομάδες. Για όνομα του Θεού υπάρχουν εξαιρετικές προσωπικότητες, υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με το λόγο τους βάζουν τη σφραγίδα τους πάνω στην πρόοδο. Αλλά δυστυχώς το ύφος, το μεγαλύτερο ύφος, το οποίο ξεκινάει από τους αρχηγούς και καταλήγει στους μετέπειτά τους, δεν είναι αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Δεν συλλογίζονται σήμερα δυστυχώς το διεθνές στερέωμα. Τι υπάρχει γύρω μας.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, για να κάνουν
2: δεν μπορούν να το συλλογιστούν.
0: Για να κάνουν αντιπολίτευση και για να το παντρέψουμε με το προηγούμενο που λέγαμε, ας πούμε, την Εθνική Ελλάδα, ας πούμε, και με το ποδόσφαιρο. Μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και όταν δεν μπορείς να παίξεις μπάλα, να σταθείς απέναντι στον αντίπαλο σου, αρχίσεις και κλαδεύεις. Μόνο που στην περίπτωση αυτό που ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντιπολίτευση δεν κάνουν κακό τελικά στο Μητσοτάκη. Προσπαθούν να εξοντώσουν, να εξοβελήσουν το Μητσοτάκη από το πολιτικό στερέωμα και τελικά κάνουν κακό στη χώρα. Γιατί ειδικά όταν ασχολούνται με ζητήματα εθνικής σημασίας, εκεί θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, βρε αδερφέ. Αυτή τη αίσθηση είμαι εγώ, Ιπποκράτη μου. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, ας πούμε.
2: Κοίταξε, είναι ένα πράγμα το οποίο καταρχάς να το πάρουμε και πιο έτσι βαθιά. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλίου, είναι και στους κατατόπους.
0: Επέρασε και στην κοινωνία. Το μπολιάσανε πλέον.
2: Η οποία είναι πολύ κακή για την Ελλάδα. Πάρα πολύ κακή για την Ελλάδα.
0: Διχασμός, έτσι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ένα βασικό πράγμα. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις με μια βασική αρχή της πολιτικής, ο οποίος την πρωτοείται ο μεγάλος ελεύθερος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι η εξωτερική πολιτική κάνεις με τα συμφέροντα της χώρας σου, όχι με την ιστορία της χώρας σου. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε τι. ότι

0: Ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Βεβαίως και ακούγεσαι.
0: Ναι. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Ακόμα αυτή την αρχή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και εγώ πονώ για τους ανθρώπους και εγώ...
1: Αναφέρεσαι τώρα στο Ισραήλ προφανώς, αν σε ερμηνεύω
0: αυτό είναι, σήμερα αυτό είναι το οποίο μας καίει. Είναι αυτό το οποίο ξοδεύουμε, για το οποίο ξοδεύουμε δισεκατομμύρια. Ξοδεύουμε από το στέρημα, το ελληνικός λαός ξοδεύει πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο να θες να τα κάνεις σχολεία και νοσοκομείο. Και ποιος δεν το θέλει? Πώς θα τα διατηρήσεις ελεύθερα όμως?
1: Όταν δεν είσαι ασφαλής.
0: Η ελευθερία, η υπερηφάνεια σου, το ήθος σου, η ιστορία σου, όλα κρίνονται από την ελευθερία του κράτους σου, του έθνους σου.
1: Έχει κόστος
0: υψηλό. Πρέπει να το προστατεύσεις σήμερα, δυστυχώς. Δυστυχώς πρέπει να το προστατεύσεις. Αλλά δεν είναι και σημερινό φαινόμενο. Πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι. Και πάντοτε θα υπάρχουν πόλεμοι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που το καθορίζουμε. Θέλετε να πείτε ότι το κάνει η Αμερική, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Ρωσία, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Κίνα. Όποιος και αν το κάνεις, δεν μπορείς εσύ να το επηρεάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ σήμερα είναι να προστατεύσεις την πατρίδα σου αντιοτρόπως. Όχι μόνο μέσω των όπλων, αλλά γενικότερα με την καλή λειτουργία του κράτους σου, της δημοκρατίας σου, στο σημείο το οποίο θα σου επιτρέπεται πάντοτε, αλλά και βασικά. Ο κάθε τόπος έχει υποχρέωση να κρατάει αυτές τις ελευθερίες που είναι κομμάτι σου στο υψηλότερο σημείο. Δυστυχώς, και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ακόμα. Πετάμε παρόλες και πείθουμε τον κάθε ένα, ο ένας να λέει βάζουμε φωτιές, βάζει φωτιές λέει για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ναι. Ο άλλος λέει τι να πρωτοπώ τώρα, τι να πρωτοπώ. Δηλαδή στο φινάλε, δηλαδή ακούς τέτοια πράγματα. Ο άλλος να λέει κουπόνια, βάτσε κουπόνια λέει για να ψωνίσουμε βενζίνες. Και όλες οι άνθρωποι διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Να κυβερνήσουμε τον τόπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Να σε καλά, Ιπποκράτη μου, σε ευχαριστώ.
0: Από την άλλη μεριά να έχεις ένα κόμμα το οποίο να βγαίνει στις δημοσκοπήσεις δεύτερο και να μην έχει ξεχάσει ούτε καν αυτό το ελληνό του παρελθόν.
1: Ξαναπέστω.
0: Δεν μπορείς να... τι να πεις τώρα από εδώ και πέρα.
1: Και να έρχεται τώρα το Πασόκ ειδικά και να λέει ότι, δηλαδή, γιατί δεν το λέει επισήμως, αλλά το λένε στελέχη του χωρίς να υπάρχει διάψευση από την άλλη μεριά. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, με τίποτα πήρε, είναι και καταστατική, ας πούμε, απόφαση του συνεδρίου. Αλλά να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να τους βάλει φυλακή, δηλαδή φτάνεις πια σε ένα σημείο τρέλας και λες, ρε παιδί μου, εδώ σταμάτησε να λειτουργεί η λογική. Σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Χώρια δε του ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει πρόοδος κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο εσύ πηγαίνει, διότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα αγκάθια, είναι πολλά τα δύσκολα σημεία. Είναι η διεθνής κατάσταση η οποία σήμερα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εδώ πλέον η ΕΟΚ σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα δεν λέει χαμηλώστε τις τιμές του πετρελαίου για να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε πετρέλαιο, λέει δημιουργήστε πολιτικές για να διώξετε τον κόσμο από την κατανάλωση του πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια άλλη θεωρία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είναι μια άλλη θεωρία.
1: Και όταν η Ελλάδα έχει την ευλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πολεμάμε αυτή εδώ την δυνατότητα την οποία έχει η χώρα. Κατάλαβες? Σε λίγο θα σου έρθει το...
0: Όταν κάθε κυβέρνηση βγάζει ένα σωστό πράγμα, όταν βγάζει μια σωστή αρχή, να την κυνηγάει η αντιπολίτευση, γιατί το έκανε αυτή η παράταξη.
1: Ιπποκράτη μου.
0: Δεν το κυνηγάει δηλαδή γιατί είναι σωστό ή λάθος.
1: Εσύ το ξέρεις.
0: Ποιος το βγάζει.
1: Εσύ το ξέρεις, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Σε λίγο έρχεται στο νησί του Ιπποκράτη την ΚΟ απευθείας στο καλώδιο που θα φέρνει το ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω, από την Αθήνα, από την υπηρετική Ελλάδα. Μιλάμε κόστος 3 δισεκατομμυρίων. Και αυτό, το οποίο θα είναι και ασφάλεια, αλλά θα είναι και καθαρή ενέργεια, σε όλα τα επίπεδα θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Έρχονται κάποιοι, και ειδικά ποιοι, Οι οικολόγοι, πρόσεξε να δεις, εδώ είναι τώρα να παίρνεις από φόρο και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Οι οικολόγοι και να προτιμούν το κάρβουνο, το μαζούτ, να προτιμούν δηλαδή αυτές τις μορφές ενέργειας και όχι την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια να σου έρχεται με καλώδιο. Κατάλαβε, γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Και η ΚΟΣ θα είναι η καρδιά που θα στέλνει στις αρτηρίες ρεύμα, θα φεύγει μετά από την ΚΟΚ και θα πηγαίνει στα νησιά, στην Κάλυμνο, δηλαδή. Θα κατεβαίνει στη Ρόδο και από τη Ρόδο μετά θα διακλαδώνεται πάλι σε Κάρπαθο, Σύμι, εδώ και εκεί. Καταλάβατε τώρα. 3 δισεκατομμύρια έργο είναι αυτό και δεν το αναφέρει κανείς.
0: Σήμερα το κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό το έργο. Ωραία. Όλοι πρέπει να πούμε ένα μπράβο.
1: Μα δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν λένε.
0: Εγώ θα σου πω και το άλλο. Αύριο είναι μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, που κάνει ένα αντίστοιχο έργο. Πάλι όλοι πρέπει να πούνε μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί σε αυτά τα πράγματα να υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιθέσεις για το τίποτα. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, Υποκράτη μου. Άγιο, έχουμε σωθεί και φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, έτσι. Άγιο, πραγματικά Άγιο έχουμε. Και αρχίζω πλέον για πολύ σοβαρά να σκέφτομαι ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων ως ελληνικός λαός. Και αυτά τα οποία λέμε.
0: Εάν σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση, είναι να λέμε ένα δόξα τω Θεώ, όχι μια φορά, όχι δύο φορές, να λέμε, το λέμε 100 φορές, που μπήκαν μια 400 στη μέση.
1: Μπράβο, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα με τους γειτονές μας.
0: Πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε αγαπάμε πολύ, Υποκράτη μου. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Γεια
1: μας. Νίκος Έργης, καλή σου μέρα, Νίκο μου.
2: Καλημέρα σας. Άκουγα τη συνέντευξη για την αντιπολίτευση. Από τότε που άρχισε να υπάρχει τηλεόραση στην Ελλάδα, η ασπρόμαυρη, θυμάμαι κάποια βιντεάκια που υπάρχουν ακόμη στο YouTube του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μιλάει στα μέσα του 70 προς τα τέλη και να λέει για την αντιπολίτευση ότι καταφεύγει στη δημαγωγία όποιος είναι στην αντιπολίτευση, όποιος είναι, δηλαδή μη εξαιρώντας ουσιαστικά και το κόμμα του προφανώς. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα ήταν πάντοτε κατώτερη των περιστάσεων. Απλώς σήμερα μπορούμε και το βλέπουμε σε μεγαλύτερη έκταση επειδή υπάρχουν πλέον τα social. Παλαιότερα δεν εκτίθενταν τόσο πολύ και απευθύνονταν σε ένα κοινό το οποίο ήταν αγράμματο. Είχε ένα λαό που είχε στις αρχές του 70 40% στον πρωτογενή τομέα ασχολούμενος, δηλαδή εργαζόταν, οπότε δεν καταλάβαινε τι γινόταν τότε γενικώς διεθνώς. Σήμερα καταλαβαίνει πολλά περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που είπες, αρκετά κατώτερος των περιστάσεων. Βλέπουμε όμως συνολικά τι κάνει η αντιπολίτευση και παραμένει κατώτερη των περιστάσεων και φαίνεται καθημερινά από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Αυτά όμως τα περισσότερα που λέει και κάνει δεν αντέχουν στην έρευνα. Ο Έλληνας πλέον μπορεί πάρα πολύ απλά, έχει τα εργαλεία, έχει το ίντερνετ να διασταυρώσει αν αυτά που του λέει ισχύουν. Και εδώ ερχόμαστε στην παθογένειά του. Μόλις το 10% θα κάνει μια στοιχειώδη έστω έρευνα να δει αν αυτό που του λέει κάποιος από την αντιπολίτευση ή οποιαδήποτε είδηση κυκλοφορεί και φαίνεται και κάπως τραβηγμένη, θα κάνει τον κόπο να δει αν είναι πραγματικότητα. Οπότε εδώ που είμαστε έτσι όπως ζούμε, ο Θεός έχει βάλει το χέρι του, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, πραγματικά τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Ζούμε επειδή μας έκατσαν οι συγκυρίες.
1: Ακριβώς.
2: Και τέλος πάντων υπάρχει ένα κομμάτι συμπαγές, έχει διαμορφωθεί, το οποίο διαμορφώθηκε από τη γνώση, από τη τεχνολογία, το οποίο ξεχωρίζει πλέον κάποια πράγματα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση μόνο δημαγωγεί φανερά όμως τώρα, και τελικά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ψάχνει κάτι περισσότερο και λέει δεν θέλω να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δεν θέλω να εξαπατηθώ με τον ίδιο τρόπο και να χάσω και αυτά τα λίγα έστω που έχω. Ενώ από την άλλη πλευρά έχεις μια αντιπολίτευση που μπορεί να τάξει τα πάντα. Δηλαδή σου λέει για προγράμματα, για σπίτια για κάθε Έλληνα, ότι σου παίρνουν το ρεύμα τζάμπα, οι Βούλγαροι το πουλάνε πίσω.
1: Τέτοια το τι ακούμε.
2: Τρελό.
1: Το τι ακούμε.
2: Αυτά τα βλέπεις και μπορείς να πας να το αντιπαραβάσεις.
1: και ειδικά
2: στο Google, οπουδήποτε.
1: Να δεις τελικά να δεις πώς, γίνεται, αν έχουν βάση ή όχι.
2: Και το θέμα είναι ότι παρότι ανατρέπεται αυτό με στοιχεία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν τα στοιχεία. Δεν φτάνει ότι δεν κάνουν έρευνα να δουν τι ισχύει, ότι η Ελλάδα από το 2024-2025 και φέτος θα κάνει ρεκόρ φέτος παραγωγής και εξαγωγών. Μπορεί να φτάσει το 1 δις, το 1 δις εις πράξεις, το ισοζύγιο 1 δις υπέρ μας, δηλαδή αφαιρώντας τις εισαγωγές μας. Θα πάρουμε ένα δις, θα πάρει η Ελλάδα, έστω οι εταιρείες, οποιοδήποτε ρε παιδί μου, θα πάρει από την εξαγωγή ρεύματος στο τέλος του χρόνου, όπως φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, είναι σε μια κατάσταση μιζέριας και αναπολούν κάποιες εποχές που αγοράζαμε ρεύμα και πληρώνουμε 400-500.
1: Μα εδώ βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και μιλάει για την ΔΕΗ. Όταν η ΔΕΗ στα χρόνια του, ξέρουμε πού βρισκόταν η μετοχή της ΔΕΗ και πόσο κοστίζει σήμερα, πόσα δισεκατομμύρια.
2: 1,3 ήταν. 1,3
1: δηλαδή ξεδιάτροπος ο άνθρωπος, δεν έχει πρόβλημα να πει δηλαδή οτιδήποτε.
2: Και το ίδιο πρόγραμμα είναι ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023, έχω το έντυπο, ακριβώς το ίδιο, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Εγώ να πω ότι έχεις δίκιο, γουστάρεις να την επανακρατικοποιήσεις. Μπορείς να την αγοράσεις αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ. Δηλαδή έχεις αυτά τα λεφτά.
1: Χρηματιστηριακά σήμερα η ΔΕΗ ξέρεις στα πόσα δισεκατομμύρια.
2: Δηλαδή ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι εγώ την επανακρατικοποιώ. Πώς θα το κάνεις,
1: πώς
2: με
1: ένα νόμο,
2: με ένα άρθρο. Οι άλλοι που έχουν μετοχές τι θα κάνουν, θα σου πούνε «Α, ωραία, σου δίνουν τις μετοχές».
1: Τίποτα παιδάκι μου, κοροϊδεύουν τον κόσμο απλώς. Αυτά που, αυτό το λέει και ο Πολάκης, αλλά ο Πολάκης μπορεί να το πιστεύει. Αλλά γι' αυτό είναι και ο Πολάκης. Αλλά να το λέει τώρα ο Ριμπρέντε. Πώς το λένε, ο Ριμπράντε. Ρε τι πάθαμε.
2: Ξέρεις, όλα μπορείς να τα αγοράσεις. Ναι. Θέλεις πίσω να πάρεις τους δρόμους που έχεις δώσει ΔΙΤ. Ωραία. Τι θέλεις, την Εγνατία, την Εθνική Οδό, Ιωνία Οδό, ό,τι γουστάρεις. Θέλεις να πάρεις πίσω το αεροδρόμιο, στα Σπάτα, οπουδήποτε. Αγόρασε το. Θέλεις τον ΟΤΕ. Πήγαινε δες πόσο κοστίζει ο ΤΕ, 6-7 δισεκατομμύρια πόσο. Μαγιά σου, πήγαινε πάρτο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις πότε θα κάνεις απόσβεση, ποτέ.
1: Όταν ο Ριμπράντερ ήταν αυτός ο οποίος, πρόσεξε να δεις, ιδιωτικοποίησε. Βεβαίως, το νερό. Την αντίστοιχη, όπως έχουμε στη Ρόδο, τη ΔΕΙΑΡ, της Θεσσαλονίκης. Το θυμάσαι αυτό, Νίκο?
2: Το νόμο του 2016.
1: Ναι, το κατάλαβες τώρα γιατί. Και βγαίνουν σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι οπαδοί του και λένε «Α, ο Μητσοτάκης θα ιδιωτικοποιήσει το». Ρε, παιδί μου, είναι...
2: Τους βάζεις να διαβάσουν την απόφαση του ΣΤΕ που έλεγε μέχρι πότε πρέπει να επιστραφούν οι μετοχές στο δημόσιο, γιατί ήταν απόφαση του ΣΤΕ. Και αυτοί συνέχιζαν να κάνουν συναυλίες και πολύ γνωστοί με μπλόκαναν, από τους γνώριζα 35 χρόνια, με μπλόκαναν και τους έλεγα «Πού πάτε στις συναυλίες, τι κάνετε?». Θα επιστρέψουν πίσω οι μετοχές με απόφαση του ΣΤΕ, η οποία μετοχοποίηση έγινε με νόμο.
1: Δεν μου λες, δεν έχουμε Άγιο όταν με τέτοιο λαό καταφέραμε σήμερα η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται.
2: Ακριβώς, και ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που απευθυνόμουν ήταν άνθρωποι πιέψινου πανεπιστημιακής.
1: Έλα, μη μου λες τέτοια.
2: Να έτσελο τυφλής και να λες, να του δίνεις το νόμο, νόμο Στάλι του 2016, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια, νερό, ξέρω εγώ τα πάντα, και να είναι σε μια θέση τέτοια διανοητικά λόγω του βλαμμένου θυμικού που λέω, λόγω συναισθημάτων, και να μην αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν υπήρχε ορθολογισμός αυτό που κάνανε. Απλώς δεν γούσταραν, επειδή μου είχαν στο μυαλό τους δεν ξέρω τι, αλλά αυτό κατέληγε στην αυτοκαταστροφή.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, όλες αυτές οι ιδέες, το να προσπαθείς να καταστρέψεις κάποιον, ενώ υποτίθεται ότι είσαι μορφωμένος άνθρωπος και βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το φεκ, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, και εσύ δεν το αποδέχεις αυτό, μετά καταλήγεις στην αυτοκαταστροφή, η οποία δεν θα με πείραζε προσωπικά, αν δεν έπληκε και εμένα. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις, ωραία, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά οι αποφάσεις του, αυτού του ανθρώπου, μην την ψήφω του, μην οτιδήποτε, στρέφεται κατά των υπολείπων, δηλαδή θα την πληρώσουμε όλοι. Αυτό είναι που με κάνει έτσι και είμαι έτσι όπως είμαι και σκέφτομαι και μιλάω. Αλλιώς δεν θα μιλούσα καθόλου. Αν δεν με επηρέαζε, δεν θέλω να σώσω πραγματικά κανένα.
1: Λοιπόν, και θα μου πει κάποιος, ρε παιδιά, πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα, αυτός ανήκει στην ιστορία, στο παρελθόν. Ναι, αλλά έρχεται δεύτερο κόμμα και αυτός τώρα ταινίζει το μέλλον στη λογική, ξέρεις, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε είναι εν δυνάμει, ας πούμε, κάποια στιγμή και υπόψη, ναι, εν δυνάμει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εκ νέου, ο ριμπράντερ, έτσι. Λοιπόν, πρόσκαινες τώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Έβλεπα τις προάλλες, πότε ήταν, προχθές το Σάββατο ήταν, πότε ήταν, την Παρασκευή, έβλεπα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και τον έβλεπα με, ξέρεις, με ένα στυλάκι χιλίων καρδιναλίων, σαν γύφτικο σκεπάρνη, ας πούμε, να στέκεται και να καμαρώνει για το ότι το Πασόκ παρουσιάζει μια ελαφρά, ας πούμε, ανωδική πορεία, 0,8 μιας μονάδας, ενώ αντίθετα από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει μια πτώση μιας δύο μονάδων. Mm. Μα αυτό οφείλεται στο ότι τον παίζει μαντουμάν η Νέα Δημοκρατία. Κάτι αδόνιδες, γεωργιάδιδες, να πούμε, που
2: δικαίως,
1: ακριβώς, αυτοί αποδομούν το Τσίπρα, να πούμε. Και αυτοί οι άχρηστοι τώρα, τύπου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, απολαμβάνουν το γεγονός ότι άντε, σου λέει, ελπίζομαι να πάρουμε τη δεύτερη θέση, δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια, αλλά θέλουν όμως να συγκυβερνήσουν με αυτό. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Έλα, Νίκο.
2: Και μάλιστα τους λες, παιδιά, για πείτε μου τη λογική της συγκυβέρνησης μεταξύ σας, να κάνετε κάτι μεταξύ Πασόκ και
1: Τσίπριζα, πώς το λες.
2: Τσίπριζα, που τον λέω.
1: Ναι.
2: Εάν προσθέσουμε, λέω, τα ποσοστά σας, δεν κάνετε ούτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι 30 και κάτι μετά από 7 χρόνια. Εάν προσθέσουμε τα ποσοστά σας, δεν φτάνετε
1: και... Πρέπει να προσθέσουμε και του τρίτου κόμματος για να πιάσουμε τον πρώτο.
2: Και τους λες, αυτό δεν γίνεται, δεν βγαίνουν οι αριθμοί σε αυτό που λέτε. Καταρχήν να το πάρουμε ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Δεν τους ενδιαφέρει. Συνέστημα μονάχα, να αυτό είναι έτσι. Δηλαδή το γυρίζουν μετά σε προσωπικό και στα μυθεύματα που ακούνε θα σου πούνε ό,τι βλακεία μπορούν να φανταστούν και έχουν διαβάσει. Να αυτή η οικογένεια κυβερνά και μας έχει κάνει κακό. Δηλαδή
1: τίποτα.
2: Από το τίποτα, να πεις, πες μου ένα κακό. Από το όμως τίποτα. Σου λέει συναισθηματικά, έτσι. Δεν πρέπει να κυβερνάνε.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, παίζουν και άσχημο, πολύ βρώμικο ρόλο κάποια κανάλια. Βλέπω παραδείγματος χάρη. Μαζονάκι, Μαζονάκι, Μαζονάκι και το πάνε γύρω-γύρω, το φέρνουν το Μέγκα, το Σταρ. Δηλαδή το κανάλι του Μαρινάκη, το κανάλι του Βαρδίνο Γιάννη, γύρω-γύρω. Να το ρίξουν και τελικά ότι φταίει η κυβέρνηση για το ότι πέθανε ο Μαζονάκης. Βγαίνει ο Βελόπουλος, του θεωρεί είναι δολοφονία, φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή είναι άθλιοι, ρε παιδί μου, πού το πάνε το πράγμα
2: συμβεί,
1: να πούμε.
2: Για οτιδήποτε θα συμβεί, φταίει η κυβέρνηση. Γίνεται ένα τροχαίο, φταίει η κυβέρνηση. Οτιδήποτε τρελό γίνεται, φταίει η κυβέρνηση. Από τύχη ζούμε, εντάξει, φταίει η κυβέρνηση. Εντάξει, φταίει. Πες μου τι θα έπρεπε να κάνει, να έχει για κάθε άνθρωπο από εμάς να έχει έναν επιτηρητή κυβέρνηση πάνω από την
1: πάλι μας,
2: για να μην κάνουμε χαζομάρες. Αυτό δεν βγαίνει, γιατί τους ζητούσαν για κάποιους, τους λέω, ρε παιδιά, αν χρειάζεται να μην έχουμε εμείς την ατομική μας ευθύνη για οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει δίπλα μας όταν οδηγούμε, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε κάποιον κρατικό υπάλληλο να μας επιτηρεί. Αυτό είναι αδύνατο, γιατί θα χρειαζόμαστε άλλους τόσους, θα φέρουμε εξουγήινους. Για να κάνουν τι.
1: Δεν μου λες τώρα, Νίκο μου, είναι σοβαρό κόμμα τελικά το Πασόκ σήμερα ή ήτανε παλιότερα? Γιατί τώρα αρχίζω να αναθεωρώ κάποια πράγματα, ας πούμε.
2: Δεν είναι με όλη την τακτική. Είναι και διχασμένο πάρα πολύ.
1: Είναι και διχασμένο. Πώς θα συγκυβερνήσει λοιπόν με αυτό το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αν δεχθούμε ότι κάνει, ξέρω εγώ, κυβίστηση ο Ανδρουλάκης, ή αν φύγει ο Ανδρουλάκης και έρθει μια η Διαμαντοπούλου, λέμε τώρα, ή ο Γερουλάνος στην αρχή.
2: Για να είναι βιώσιμο το Πασόκ έτσι σαν κόμμα συγκυβέρνηση για να κολλήσει π.χ. στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει ο Δούκα καταρχήν να διαγραφεί και όλοι όσοι έχουν σχέση γύρω από το Δούκα. Δηλαδή έχει όμως το σθένος ο Ανδρουλάκης να πει το Δούκα μέχρι εδώ σε ανέχθηκα, μας έχει πάει τέρμα αριστερά, έχουμε ξεπεράσει και ανταρσία.
1: Μα δεν φταίει ο Δούκας, ο Ανδρουλάκης, αυτός,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Ο Δούκας τι είναι, ένας δήμαρχος.
2: Ναι, δεν έχει το στένος να του πει φτάνει αγόρι μου, μέχρι εδώ, εντάξει. Από εδώ και πέρα είμαστε Πασόκ, είμαστε ένα αστικό κόμμα, δεν θα συλλάβεις τον Νετανιάχου εσύ. Εδώ δεν το έκανε ούτε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Εσύ θα συλλάβεις τον Νετανιάχου. Αυτά δεν γίνονται. Οπότε τον αφήνει και είναι σε μια κατάσταση μόνιμης με κολλημένης βελόνας μεταξύ φθοράς και αυταρχίας και περιμένει αυτό που είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία να κάνει τη βρώμικη δουλειά για να πανηγυρίσει να λέει ότι είμαστε δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αυτό. Ναι. Τίποτα περισσότερο.
1: Και τελικά, όπως έκανε το Ισραήλ τη βρώμικη δουλειά κατά του Ιράν, έτσι, για να σωθεί, να πούμε, η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος από τα πυρηνικά.
2: Ναι, του Ιράν. Περιμένουν όλοι και μετά να λέμε, να καταδικάζουν.
1: Και μετά αρχίζουν να το αντίθετο, ακριβώς.
2: Μετά με τον άνθρωπο να λέμε και να κοροϊδευόμαστε, δεν θα υπήρχε σαν άνθρωπο με αυτά που θα γινόταν.
1: Να σε καλά, Ρενικό. Κράτα, πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού άνθρωπος.
2: Παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Όσοι φέρουν τα ανάλογα, παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού.
2: Εντελώς.
1: Φιλάκια, καλή σου μέρα. Δώσε φιλάκια στα ψέκια.
2: Φιλάκια, ψέκια.
1: Άντε, γεια μας. Θέλω να βάλω τώρα στη συντροφιά μας τον Φίλτατο, τον αγαπημένο μας.
3: Είναι μαζί μας.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε μαζί όλοι και οι τρεις μας. Γεια σου, Θανάση μου, καλή σου μέρα. Θανάσιος Καμιλάρης, κυρίες και κύριοι.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε έτσι αυτό το οποίο λέγαμε ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Για να είμαστε ακριβείς, Θανάση, τη ρευστότητα μπορούμε να την προσδιορίσουμε, να την καταγράψουμε στον χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί στην αριστερή μπάρα, όπου είναι η κυβερνητική μπάρα, έβλεπα πάλι μια καινούργια δημοσκόπηση σήμερα. Ανάτι, τη δείχνει τώρα και η τηλεόραση. Είναι τη interview για το political, είναι Βασίλη. Ναι, για το
3: political. Ναι, political.
1: Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, παίζει μεταξύ 29 και 31. Εκεί πέρα μέσα παίζει. Και είδα μάλιστα και σε μια άλλη τις δεξαμενές τις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία, δεξαμενές δηλαδή ενδυνάμει ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και το 40% και να το ξεπεράσουν. Όμως εμείς ας σταθούμε τώρα στα της εκτίμηση. Βλέπουμε τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια ελαφρά αύξηση, Θανάση, και η Νέα Δημοκρατία επίσης ελαφρά αύξηση. Όλα τα άλλα κόμματα, τι βλέπω, να είναι προς τα κάτω.
4: Ναι, και ο Τσίπρας, ας πούμε, που έκανε μια εμφάνιση, ας το πούμε, με ένα 16% εκεί πέρα, βλέπω σιγά σιγά υποχωρία.
1: Ναι, υποχωρεί. Και βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα τον πλησιάζει.
3: Οπότε να περιμένουμε και άλλη υποχώρηση, δηλαδή το Τσίπρα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πρόσεξε όμως, μια στιγμή όμως. Πέδες, ακούστε με. Εδώ θέλω τώρα την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Έχετε εσείς δει το ΠΑΣΟΚ να αντιπολιτεύεται το Τσίπρα, να του βγάζει τα κακό σκήμενα, να θυμίζει στην κοινωνία τα εγκλήματα που υποτίθεται κατά το ΠΑΣΟΚ και κατά τη Νέα Δημοκρατία διέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά? Εγώ δεν έχω δει το ΠΑΣΟΚ να κάνει κάτι έτσι ακροθυγώς, αμυδρά, να ρίξει καμιά κουβέντα, καμιά σπόντα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που παίζει μαντουμάν, να πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τσίπρα. Ο Άδωνης ανέβασε τώρα το θέμα της Βενεζουέλας και το φτάνει στο Θεό. Αν λοιπόν υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ένας σημαντικός λόγος είναι όχι ο πόλεμος, η κριτική, ή μάλλον αυτά τα οποία θυμίζει στους πολίτες η Νέα Δημοκρατία ότι διέπραξε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός στην πενταετία. Σωστά, Θανάση μου. Και έρχεται και εποφελείται την πτώση του Τσίπρα, την εποφελείται ο Ανδρουλάκης, ο οποίος καμαρώνει μεν, γιατί σου λέει ξαναμπαίνω στο παιχνίδι, πάω για δεύτερο κόμμα, άκουγα πριν τον Νικητιάδη, ναι, ελαφρά τη στιγμή που κατεβαίνει, συγκοινωνούνται είναι αυτά, Βασίλη, κατεβαίνει το ένα, ανεβαίνει το άλλο, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά οι ίδιοι όμως δεν θέλουν κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τους κρατάει, τώρα δεν μου λέτε, εάν η Νέα Δημοκρατία αρχίσει τώρα και μιλά για το ΠΑΣΟΚ, άσχημα θα πράξει. Μα τέτοια θέλουνε. Θανάση, ο λόγος σε σένα. Έπιασες το πνεύμα μου τώρα, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει χαμηλούς τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπορεί να λέει το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά τις εκλογές, και αν το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο το οποίο να ικανοποιεί, ας πούμε, τις προσδοκίες του, αλλάζει ένας αρχηγός και ο επόμενος λέει συνεργάζομαι. Δεν είναι, μπορεί να είναι συνεδριακή απόφαση, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι ρευστά μπροστά στην κυβερνησιμότητα. Και,
1: άρα διαχωρίζεις λοιπόν το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρουλάκη, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
4: Σαφέστατα. Με τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, ας πούμε. Και προσωπικούς θα έλεγα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη.
1: Πώς ξέφυγε αυτό το παλικάρι τώρα, ρε παιδί μου, έτσι.
4: Πώς ξεφύγει με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Ανδρουλάκης προσπαθώντας να εφαρπάξει ψήφους από την αριστερά, και έχει απευθυνθεί σε αριστερό κοινό και αντισυστημικό κοινό και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κρίσης με τα Τσίπρα και αργότερα και όλα αυτά, έχει πάρει θέσεις, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι οι θέσεις του κυβερνητικού Πασόκ που ξέραμε και που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα, ας πούμε, 25 χρόνια και που έχει πάρει και αποφάσεις, ας πούμε, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, το έβλαψαν κομματικά. Έτσι, λοιπόν, το Πασόκ, μην ξεχνάμε, έχει βάλει πλάτη, ας πούμε, για να σταθεί η Ελλάδα, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Στα δύσκολα χρόνια η αλήθεια.
4: Σαμαρά. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση αυτό το Πασόκ με εκείνο.
1: Βέβαια. Δεν έχει άδικο. Και εδώ τώρα, βέβαια, μπαίνει το θέμα. Πώς μπορούν όμως να συγκυβερνήσουν όταν είναι ο Ανδρουλάκης αρχηγός, ύστερα από τόσα πράγματα που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους.
3: Είπε κάτι πριν.
4: Όχι, εγώ είπα ερήμην Ανδρουλάκη.
1: Εσύ λες ότι θα τον αλλάξουν τον Ανδρουλάκη.
4: Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι τέτοιο.
1: Δεν φεύγει ο Ανδρουλάκης, παιδιά.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Ανδρουλάκης.
1: Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης είναι ριζωμένος. Έχει ελέγχει όλη την κομματική βάση του Πασόκ. Η κομματική βάση του Πασόκ. Με αυτή τη βάση, τη συγκεκριμένη βάση που πάει και ψηφίζει, που παίρνει μέρος στα συνέδρια κτλ., δεν έχει καμία επαφή, να πούμε. Ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου, ούτε ο Γερουλάνος, ούτε κανένας. Τρόπος του λέγει, έχουνε, αλλά σε μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ανδρουλάκηδες. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν ξεκολλάει ο Ανδρουλάκης από την καρέκλα του αρχηγού. Και εκλογές να γίνουν για νέο αρχηγό, πάλι ο Ανδρουλάκης θα ξαναβγεί.
4: Τότε υπάρχει θέμα διάλυσης του Πασόκ.
1: Πώς διάλυση, θα κρατάει αυτό το 10-12%.
4: Δεν ξέρω εάν, εντάξει, η ιδιοσυγκρασία μπορεί να το σηκώνει να κατέβει τρίτη φορά υποψήφιο.
1: Και τι να
4: λούζερ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Να. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέσα στο Πασόκ, εάν τον επιλέξουν για τρίτη φορά, τώρα πάνε για διάλυση. Τελείως, δεν υπάρχει.
1: Γιατί βλέπεις να έχει δρώσει το αυτί του όλο αυτό το διάστημα που είναι κολλημένη βελόνα και που λέμε τώρα ότι ανέβηκε λίγο. Τι ανέβηκε, από τα χαμένα δηλαδή. Γιατί είχε κατέβει, ήταν στο 14-15 και κατέβηκε στο 10-11 και τώρα πήγε στο 12.
4: Είναι αυτές οι μονάδες που χάσαν. Και πρέπει να τις καρπούνται και με αυτούς.
1: Και δεν τα πήρε. Και δεν εφάρισε εντελώς. Ένα μέρος πήρε.
4: Ναι, δεν έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ας πούμε. Έχει πάρει βουλευτές από το Τσίπρα. Λοιπόν, έχει κάνει μια ρητορική, ας πούμε, προς τα κοινά.
1: Τώρα στο 14 το δίνει. Στο 14 το δίνει. Ποιος είναι, ποια εταιρεία, η Interview, τέλος πάντων, ναι. Όλες οι άλλες εταιρείες το δίνουν χαμηλότερα. Η Interview φαίνεται να έχει αδυναμία με το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, εκεί τον δείχνει. Συγκοινωνούν τα δοχεία με το Τσίπρα. Φαίνεται ότι έχουν λογαριασμούς τώρα με το Τσίπρα να λύσουν τις εταιρείες. Μάλλον έτσι εξηγείται. Αλλιώς δεν ξέρω πώς. Λοιπόν.
4: Πάντως το θέμα είναι ότι σε όλες τις δημοσιοποιήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει σταθερά μπροστά το 3. Έτσι. Λοιπόν, από το 30 δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, με τους αναποφάσεις που βλέπω να παραμένουν στο 15-16%, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει στο δυναμία από την πρώτη.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα ένα-ένα τα κόμματα, από πού να ξεκινήσουμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Σήμερα θέλω να κάνουμε μια βαθιά πολιτική ανάλυση γύρω από αυτά εδώ τα ζητήματα. Καταρχήν, αν σου τολμήσω και σου πω τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ως προς την κυβερνησιμότητα της χώρας, με δεδομένο, γιατί εγώ το θεωρώ αξίωμα, ότι ο Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να φύγει, άρα λοιπόν συγκυβέρνηση δεν θα υπάρξει, άλλωστε είναι και καταστατική αρχή του Πασόκ αυτή εδώ, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν, άρα λοιπόν κυβέρνηση δεν θα υπάρχει, ή αυτοδυναμία θα υπάρχει της Νέας Δημοκρατίας, ή κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Θέλετε να το πείτε χάος, πείτε το ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είναι πολύ εύστοχος όρος. Μητσοτάκης ή χάος. Εκτός και αν πει ο Μητσοτάκης, σηκώνομαι και φεύγω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Θανάση?
4: Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται, γιατί τότε υπάρχει θέμα διάλυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Με ποια λογική να φύγει ο άνθρωπος που συγκεντρώνει?
4: Είναι πρωθυπουργικό το σύστημά μας. Ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Εκτός από το κόμμα, έτσι. Ακούς πολλούς, δεν λένε ότι θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
1: Α, μπράβο. Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Λέει. Και βλέπεις ότι στην επιλογή του Μητσοτάκη είναι 2 και 3 φορές μεγαλύτερη, έτσι, η αποδοχή του από ότι είναι το όλο τον άλλο. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι στο 10 και ο Μητσοτάκης είναι στο 31-32 που είναι.
4: Ακριβώς.
1: Με βάση αυτήν εδώ τη μέτρηση.
4: Ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία παίρνει περισσότερο από
1: και θα πει το 10, θα κάνει κουμάντο στο 32. Ρε, είμαστε καλά. Πάμε καλά. Ποιος κανόνας δημοκρατικός το λέει αυτό? Και επικαλούνται λοιπόν αυτή την ητύπητη δημοκρατία όταν οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους είναι μη δημοκρατικές.
4: Δεν είναι αυτό το, αυτό το πράγμα προέκυψε από στελέχη του Σαμαρά, έτσι, ο οποίος είπε, ας πούμε, ευθέως το είπε, ότι εγώ θα κατεβάσω το κόμμα, κάνω ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και θα φύγω. Λοιπόν, δηλαδή θέλει να μπει μέσα, να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να εκβιάσει ότι, ξέρεις, για να έχουμε κυβέρνηση θα πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης καλά θα κάνει και συνταγματικά και σύμφωνα των εκλογών δεν θα φύγει. Αυτός θα πει θέλει την καρέκλα.
1: Άρα λοιπόν,
4: καλά, και θα κουνηθεί το πράγμα.
1: Πάμε εκεί, λοιπόν, στο Σαμαρά.
4: Το κόμμα του...
1: Έρχεται και δεν είναι τώρα η σούπα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σαμαρά να δούμε τελικά τι γίνεται με το Σαμαρά. Καλύτερη η κάρτα που έδειχνες, Παναγιώτη μου, να έχουμε μια εικόνα. Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στο Σαμαρά τώρα να δούμε τι γίνεται με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είχε ως στόχο, βλέποντας ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, αν θα πάμε και θα δούμε τις μετρήσεις εκείνης της περίοδου, είχε πέσει στο 27% η εκτίμηση ψήφου. Σας θυμίζω το με τα Τέμπη, είχε κατέβει κάτω από το 27%. Το θυμάστε, Θανάση? Λοιπόν, με εκείνα τα δεδομένα υπελόγιζαν ότι, και με βάση ότι είχε πάρει σε ευρωεκλογές 28,5% η Νέα Δημοκρατία, σου λέει η παρουσία του Σαμαρά μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη κάτω από το 25%, να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία 3 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό αν πέσει κάτω από το 25%? Δεν παίρνει τον πόνους των εδρών. Σωστά, Θανάση μου, Βασίλη, κατανόητο? Άρα λοιπόν ο στόχος του Σαμαρά ήταν με την παρουσία του να κατέβει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, ούτως ώστε να υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα, να μην μπορεί να πάρει έδρες, το πόνους. Άρα λοιπόν με ένα 25%, εγώ σου λέω, σκάρτο, θα έπαιρνε κάπου 75-80 έδρες. Υπολείπονται μέχρι τις 300, 220, 225, πόσο είναι. Θα πηγαίναν όλες αυτές εδώ οι έδρες στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πλέον μετά θα μπορούσε να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κυβερνήσεις, συντάγματα να αλλάζουν, εκλογικούς νόμους να καθιερώνουν, τα πάντα όλα. Αυτός ήταν ο στόχος. Βλέπουν όμως ότι αυτό δεν ισχύει, δεν συμβαίνει. Όσο περνάει ο χρόνος, αντί να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, δυναμώνει η Νέα Δημοκρατία. Και οι εκτιμήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι εδώ και οι καλύτερες για ένα πρώην πρωθυπουργό. Και το λέω εγώ που του είχα δυναμία και τον αγαπώ, ας πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα αυτός δεν αξίζει να κατέβει σε εκλογές. Εγώ σου λέω ότι πήρε 6%, 7% σου λέω. Στις καλύτερες περιπτώσεις, ας πούμε. Ωραία, είναι αυτό ποσοστό για ένα πρωθυπουργό όταν από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει 2-3 ποσοστιαίες μονάδες και από τα υπόλοιπα θα τα πάρει από τη Λατινοπούλου, από το Βελόπουλο. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Θα πει την άποψη του Θανάσης. Άρα λοιπόν το 25 που ήταν στόχος δεν υφίσταται τώρα. Και σου λένε τώρα πάμε απλώς για να πάρω μια θέση στα έδρανα, εκεί στα πίσω έδρανα, και να λέω ότι έχω ένα κόμμα με 10-15 βουλευτές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έλα, Θανάση.
4: Ναι, εκεί το πάει. Εκεί το πάει, αλλά δεν είναι. Φαίνεται δεν σκέφτεται την στεροφημία του, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός δεν είναι τώρα στη δύση της καριέρας του, ας πούμε, να επιδιώκει να κάτσει στα πίσω έδρανα, λοιπόν, και να παίρνει το λόγο για 5 λεπτά στη Βουλή, ας πούμε.
1: Μήπως τελικά αυτή η τακτική δεν του αρέσει, ήθελε απλώς να κατεβάσει το Μητσοτάκη κάτω από το 25, πράγμα το οποίο δεν βλέπει να γίνεται, και δεν το κάνει
4: θέλει,
1: το κόμμα.
4: Θέλει να μην βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί και πέρα οι επόμενες εξελίξεις μπορείς να τον ευνοήσει.
1: Ναι, αλλά γνωρίζει σε πολύ πλέον... καλά ότι σε επαναληπτικές εκλογές ο ίδιος, όταν ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία 19%, και όταν έγιναν επαναληπτικές εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση, το 19 της Νέας Δημοκρατίας έγινε 30, όταν ήταν ο Σαμαράς αρχηγός. Τα γνωρίζει αυτά, τα ξέρει καλά ο Αντώνης αυτά. Άρα κάτι ανάλογο λογικά θα συμβεί και με τον Μητσοτάκη. Τι λες ότι δεν το ξέρει? Και θα ήθελε λοιπόν να είναι αυτός ο οποίος θα ζωστεί με τα εκρηκτικά για να πάει να ανατινάξει, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη, να αυτοκτονήσει ο ίδιος για να σκοτώσει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό θα
4: έτσι
1: κάνει.
4: Έτσι φαίνεται. Για εμάς που τα σκεφτόμαστε τα πράγματα σφαιρικά, ας πούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει αιμονές και προσωπικά, ας πούμε, γυνάτια, δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή ο φανατισμός, ας πούμε, και η προσωπική αντιπαράθεση δεν σε αφήνει να σκεφτεί λογικά.
1: Ας δεχτούμε λοιπόν ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς. Θα πάρει, λένε οι δημοσκόποι, μέχρι 2 μονάδες. Εγώ σου λέω θα πάρει 3 μονάδες. Από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην σου πω και περισσότερο άλλο. Εντάξει. 3 είναι ένα βατό νούμερο. Και εκεί που ήταν για να πάρει 31, θα πάρει 28 όσο πήρε σε ευρωεκλογές. Τι αλλάζει, αλλάζει κάτι. Στη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει κάτι. Απλώ θα έχει 5-10 λιγότερου βουλευτέ.
4: Αυτό δυναμία δεν γίνεται. Εγώ θα το ξαναπώ και εδώ θα είμαστε τη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Ανδρέα του Δερμιώτη 100% ότι όσοι ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία φύγαν με τη διαγραφή.
1: Άρα δεν θα πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν, λένε από ένα έως τρία.
4: Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα του Σαμαρά θα στερήσει από Βελόπουλο, από Λατινοπούλο, από Νατσιούς, από Καριστιανού.
3: Και όχι από Νέα Δημοκρατία.
4: Και πιθανότατα να βοηθήσει έμεσα, μπορεί αυτός να μπει, αλλά να βοηθήσει έμεσα να μείνουν αυτά τα κόμματα εκτός Βουλής. Και τα οποία θα συμπληρώσουν παραπάνω από 10% και θα χαμηλώσει ο πήγης για
1: αυτοκτονία. Εγώ έχω πληροφορία πάντως από δημοσκόπο, τον οποίο σεβόμαστε όλοι και είναι πολύ γνωστός και διάσημος, απλώς μου είπε να μην πω το όνομα, ότι πάνω από 1% δεν πρόκειται να απολέσει η Νέα Δημοκρατία με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Αντιθέτως, θα δούμε, λέει, βλέπουμε ότι κόμματα Λατινοπούλου, Βελόπουλου θα υποστούν μεγάλο πλήγμα και εκεί πλέον, εκτίμηση τώρα πολιτική είναι δική μου, θα αρχίσει ένας πόλεμος στη δεξιά πολυκατοικία, όχι στη νεοδημοκρατική, στην δεξιά της δεξιάς, που θα γίνει χαμός, θα σφαχτούν
4: Λατινοπούλου,
1: Σαμαράς, Βελόπουλος. Την ίδια άποψη έχει.
4: Ακριβώς, μα ακριβώς, μα ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί θα καταλήξει.
1: Εκεί λοιπόν θα πάει το πράγμα. Και εκεί δεν χωράνε όλοι, ξέρεις, μετά με στη Βουλή. Γιατί για να χωρέσουν όλοι, πρέπει να πάρεις, πώς να το πούμε, μεζούρα και να μετράς ακριβώς. Δηλαδή τα ποσοστά θα είναι τέτοια. Δηλαδή η Λατινοπούλου, η οποία αν θα μπει στη Βουλή, θα μπει με 3 κάτι. Άντε 3,5 στην καλύτερη περίπτωση. 4 εγώ σου λέω. Με το Σαμαρά θα πάει στο 2, τόσο. Το Βελόπουλος που είναι αυτή τη στιγμή, πόσο το δίνει το Βελόπουλο αυτή εδώ η μέτρηση, 6, πόσο το δίνει. Για ζουμάρισε, Παναγιώτη.
3: 8,6.
1: Αυτή τον δίνει ψηλά, έχει άλλε. Τέλος πάντων. Θα δει το Βελόπουλο να μπορεί να κατεβαίνει στο 5, στο 6 ας πούμε. Και εκεί ο Βελόπουλος δεν πασάει. Είναι σκληρός παίχτης. Ο Βελόπουλος μετά θα δεις κατά μέτωπο νεφίδες και ο Βελόπουλος ήταν χρόνια με το Σαμαρά. Ήταν κολλητάρια με το Σαμαρά παλιά. Και ποιος ξέρει τώρα τι θα πει ο ένας για τον άλλο. Αντέχει ο Αντώνης ο Σαμαράς με την υστεροφημία του, επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνει ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος θα έπρεπε να απολαμβάνει το σεβασμό, γιατί η κυβέρνησή του ήταν καλή, Βασιλείο, το ξέρεις. Ήταν η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση. Από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
4: Δηλαδή, από ό,τι βλέπω και τα στελέχη τα οποία πρόκειται, έχουν δημοσιευτεί, ας πούμε, καμιά δεκαπενταριά στελέχη τα οποία τα πάνε, λένε, στο θέμα του Σαμαρά. Ας πούμε, ξεκινώντας από τον Μάζη, από τον Τζινόπουλο, από τον Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο, από τον Σκόδα, από τον Σιαλμά, όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι κατά την προεκλογή, γι' αυτό αργεί να κάνει και το κόμμα του, για να μην υπάρξουν αυτά που τρώνε όλα τα κόμματα επί τη εμφάνιση.
1: Μα ήδη έχουν φύγει όμως κάποιοι και πήγανε με τη Λατινοπούλου. Δεν κατάλαβες.
4: Λοιπόν, ο
1: Πάπης ο Κόκκινος με τη Λατινοπούλου πήγε, δεν πήγε με το Σαμαρά.
4: Με το που θα σκάσουν και τα ονόματα, δεν είναι ό,τι ποσοστό και αν έχει αυτό θα πέσει. Γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσωπα μη άρεστα στην κοινωνία και δεν έχουν, ας πούμε, ακόμα και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν καμία εκτίμηση.
1: Να ξέρουμε πάντως, μην υποτιμάμε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν μασάει. Και η Λατινοπούλου είναι πολύ χαρισματική, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαλεκτικής, στο κομμάτι του λόγου. Και εκεί, λέω τώρα εγώ, μπορεί να ακούσουμε πράγματα που ο Βελόπουλος ενδεχομένως να οχριά μπροστά της. Αν δει δηλαδή ότι κινδυνεύει από το Σαμαρά, δεν κατάλαβες. Σιγά μην κάνει πίσω η Λατινοπούλου. Δεν είναι παιδί που μασάει. Δεν κατάλαβες.
4: Εκεί οι αυροφροσύνες σταματάνε.
1: Σταματάνε οι ευγένειες, σταματάνε τα πάντα.
4: Γιατί για την κομματική.
1: Α, και δεν ξέρεις ο ένας τι κρατάει για τον άλλο.
4: Θα βγουν τα μαχαίρια.
1: Φέρε μάνα μου.
3: Θα δούμε μάχες.
1: Όλα αυτά βοηθούν ή όχι το Μητσοτάκη.
4: 100%.
1: Το βοηθούν, λες?
4: Βέβαια τον βοηθούν, διότι βλέποντας αυτή την κατάσταση και αυτό το μένος εναντίον τους, ξέρεις, ο πολίτης καμιά φορά το βλέπει και διαφορετικά. Δηλαδή όταν βλέπει το σύμπαν, ας πούμε, να συνωμοτεί παρά τις διάφορες αντιθέσεις που έχουν, κομματικές, προσωπικές ιστορίες, να τα ξεχνάνε όλα, και λέει τώρα ο υπερπάντων αγώνας είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, συσπηρώνονται από την άλλη μεριά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά αυτό το βλέπω ακόμα και στο δημοψήφισμα. Αν είδατε ότι αυτοί οι λογικοί άνθρωποι πιάσαν ένα 38% σε μια περίοδο, ας πούμε, που ο λαϊκισμός είχε χτυπήσει κόκκινο, έτσι, και τα βάνη και η προπαγάνδα. Λοιπόν, αυτό το 38% έμεινε εκεί, μπετόν.
1: Να, κατάλαβα. Μου έλεγε το μεταξύ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας έλεγε την καλημέρα του. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο. Ότι θα πρέπει να καταλάβει, λέει ο Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει, η Νέα Δημοκρατία σήμερα να χτυπάει ανηλαιώς τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τον Τσίπρα. Αντιθέτως, την εξυπηρετεί ο Τσίπρας να είναι δεύτερος και όχι ο Ανδρουλάκης. Διότι σκεφτείτε, λέω τώρα, εγώ συμπληρώνω και θέλω την άποψή σου, Θανάση. Εάν το Πασόκ είναι δεύτερο, είναι λογικό να συσπηρώσει κόσμο που θα πάρει και από τον Τσίπρα προκειμένου να πολεμήσουν, υποτίθεται, το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, και ας είναι ξινός και ας είναι πικρός ο Ανδρουλάκης, σου λέει αυτόν έχει, τι να κάνουμε, πάμε να δούμε τα χάλια μας, τι μπορούμε να πετύχουμε. Αν όμως το Πασόκ δεν είναι δεύτερο και είναι τρίτο και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, ο σώζον εαυτόν θα γίνει σωθήτο μέσα στο Πασόκ. Θα φεύγουν σαν τα ποντίκια που βυθίζεται το πλοίο και φεύγουν από τους σκάφους και φεύγουν από τα σκυλιά και κολυμπάνε για να σωθούν. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία να χτυπάει το Τσίπρα και να μην τον αφήσει έτσι χαλαρά να είναι αυτός δεύτερος και να χτυπάει τον Ανδρουλάκη ούτως ώστε αυτός να είναι τρίτος? Έλα, Θανάση μου.
4: Προσωπικά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χτυπάει κανένα και δεν ασχολείται και σοβαρά με κανένα. Το ότι βλέπουμε από διάφορα
1: στιγμή. Εγώ βλέπω όμως τώρα τον Άδωνη που τον κατηγορούν οι Πασοξίδες, τους κάνει παιχνίδι, γιατί έχει στριμώξει το Τσίπρα στα σχοινιά.
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γιατί ο Άδωνης δέχεται προσωπικές επιθέσεις και να σας απαντήσω το απάνω είναι αυτός ο οποίος είναι ο οξύς, ας πούμε, μόνιμα οξύς.
1: Είναι φωτιά,
4: Φωτιά είναι, αλλά εκπροσωπεί ένα μέρος, ας πούμε, που θέλουν τέτοια αντιπολίτευση. Που θέλουν τέτοια, ας πούμε.
1: Και τα λέει και ωραία. Η αλήθεια είναι ότι στο λόγο του είναι πολύ καλό.
4: Δεν λέει fake, ας πούμε. Δεν λέει fake. Ναι. Έχει όμως ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος έχει μεγάλους εχθρούς και μεγάλους φίλους. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός και στη Βουλή που βλέπω, ας πούμε, δεν κάνει επιθέσεις, δηλαδή, μεγάλες. Κοιτάει τη δουλειά του. Εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος σε αυτός. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή αυτούς τους μήνες μέχρι τον Απρίλιο να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις, να συνεχίσει να κυβερνάει και να μην κατεβάσουν όλοι τα μολύβια, ας πούμε, να τρέχουν τις επαρχίες να μαζεύουν σταυρούς. Αυτό αν το πετύχει, ας πούμε, βέβαια δεν υπάρχει Δημητριάδης τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπορέσουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από το 23 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, καλά.
4: Να κάνει αυτοδυναμία, βέβαια. Τότε υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κινείται στο 30%.
1: Ακριβώς, ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερο. Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Βλέπεις αυτή την ώρα, μπορεί το Πασόκ να περάσει στη δεύτερη θέση, το βλέπεις?
4: Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτό το χώρο, Κλεάνθη μου, για μένα. Εγώ το έχω πει, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μπω στην οτροπία αυτού του κόσμου.
1: Τώρα δεν μου λες, θα αρχίσει η σφαγή ανάμεσα.
4: Τόσα ασχολούμαι με την πολιτική στην οτροπία του κεντροαριστερού, όταν ιδίως, ας πούμε, πειραχτεί, ας πούμε, δεν μπορώ να μπω.
1: Λες να έχουμε, λέω, κόντρες ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη τη στιγμή που κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο?
4: Βέβαια, αν, ας πούμε, δεν βγάλει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία και είναι ωριακή η διαφορά τους, ας πούμε, μέσα σε αυτό το μήνα μέχρι να ξαναγίνουν οι επόμενες εκλογές, θα βγουν μαχαίρια.
1: Εγώ έλεγα τώρα, με βάση τα δημοσκοπικά, ας πούμε, ευρήματα.
4: Βλέποντας... Και πάλι, αν οι δημοσκοπήσεις σου δείχνουν τσίμα-τσίμα, ας πούμε, εκεί πέρα γίνεται θέμα μιας μονάδας και στα όρια του στατιστικού λάθος, πάλι θα βγουν.
1: Ναι, αυτό βλέπουμε, στα όρια του στατιστικού, μια μισή και δύο μονάδες.
4: Στα όρια του στατιστικού λάθος, ας πούμε, θα διεκδικήσει ο καθένας δεύτερη θέση, για δεύτερη θέση με εξωματική αντιπολίτευση. Και έχει τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα και τα κοινοβουλευτικά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Ο Βελόπουλος τώρα. Τι βλέπεις να γίνεται με τον Βελόπουλο?
4: Ο Βελόπουλος δεν πρόκειται να κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνει τώρα.
1: Αυτά που λένε στο Πασόκ, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ρωτάνε το Πασόκ με ποιους θα συνεργαστείτε, και λένε με κανένα. Ε, τότε δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Όχι, λένε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο. Μπορεί να συμβεί κάτι.
4: Εμένα περισσότερο με απασχολεί η Θεσσαλονίκη με το θέμα της αποδυνάμωσης του Σαββίδη και ιστορίες και ορισμένα πράγματα τέτοια που πέφτουν στην αντίληψή μου. Παρά με την αυτή καθεαυτή πολιτική, ας πούμε, που θα σκίσει ο Βελόπουλος. Διότι η δύναμη του Βελόπουλου είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν, ας πούμε, σταματήσει η στήριξη του Βελόπουλου από τα μοναστήρια, τα ρώσικα, και όλη αυτή η ιστορία που φαίνεται τώρα, γιατί και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλάζει κάπως η κατάσταση και όλα αυτά, εάν όλα αυτά τα πράγματα και φύγει αυτό το διψήφιο που παίρνει μονίμως στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει πολύ το ποσοστό, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει. Με το ζόρι μαζεύει 3 και 4% σε πολλές περιφέρειες.
1: Άρα η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει όρθιο.
4: Η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει τον Βελόπουλο με μεγάλα ποσοστά. Πολύ μεγάλα ποσοστά.
1: Για επανέλαβε αυτό που είπες.
4: Σε πολλά είναι και δεύτερο κόμμα.
1: Για επανέλαβε.
4: Σε πολλές περιφέρειες και δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, αν όλες αυτές τις...
1: Για επανέλαβε Βόρεια Ελλάδα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, τι μπορεί να συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα με τον Βελόπουλο?
4: Τι μπορεί να συμβεί, αν χάσει, ας πούμε, δηλαδή, πες.
1: Γιατί για να το λες, κάτι έχεις κατά νου. Υπάρχουν τέτοια δείγματα,
4: δηλαδή. Δεν είναι ότι έχω κατά νου, είναι ότι βλέπω ορισμένα πράγματα αποστασιοποίησης, ας πούμε, ανθρώπων που στήριζαν τον Βελόπουλο και οι οποίοι ήταν
1: στο
4: περιβάλλον Σαββίδη.
1: Λόγω Σαββίδη.
4: Βέβαια. Μα εκεί είναι, για μένα από εκεί ξεκινάει η δύναμη του Βελόπουλου.
1: Μισό λεπτό, γιατί όταν μου λες τώρα με ένα Σαββίδη, με παραπέμπεις και στο ξαθό γένος τώρα, έτσι.
4: Ναι, εκεί, βεβαίως.
1: Και όταν λέμε στήριξη, ο καθένας μπορεί να την εκλάβει με το δικό του τρόπο.
4: Μα βεβαίως, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, το ότι έλεγε ο Βελόπουλος ότι τα F-35 έχουν προβληματάκια, ας πούμε, και δεν πρέπει να τα πάρουμε.
1: Στηρίζει
5: το This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
4: Από τα εμβόλια, ότι έπρεπε να πάρουμε το ρώσικο εμβόλιο. Yeah. Από τα πυροσβεστικά, ότι πρέπει να πάρουμε τα ρώσικα αεροπλάνα. Θα ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Βελόπουλος ήταν ανέκαθεν στηριχτής, ας πούμε, της πολιτικής Πούτιν και του ξανθογένους που λες, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζεται η χρηματοδότηση.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε και δεν το γνωρίζουμε.
4: Όχι, δεν μπορούμε
1: και
4: να το
1: είναι
4: πούμε
1: και...
4: Όταν μιλάμε χρηματοδότηση,
1: ας το αφήσουμε αυτό,
4: μιλάμε για τα μέσα χρηματοδότηση, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα bots και τα διάφορα.
1: Α, τα bots, έτσι. Αυτά, αυτό ναι, εντάξει, ναι. Αυτό έχει ακουστεί.
4: Όχι, δεν μιλάω, χρηματοδότηση είναι η προπαγάνδα, δεν είναι η απευθείας δίνουμε στο κόμμα.
1: Μπράβο, να μην λέμε πράγματα, σωστός. Αυτά τα bots έχει αποδειχθεί τελικά ότι ήταν ρωσικά. Τότε που, μα γιατί είχε γίνει τότε μεγάλη πανικός για να κατέβουν τα 2 εκατομμύρια στις πλατείες με τα τέμπη. Σου λέει εδώ δούλευαν μηχανισμοί τρομακτικοί, ας πούμε. Ήτανε ρωσικών συμφερόντων όλα αυτά.
4: Στην πολιτική υπάρχουν αυτό που λέει τι κάνει μια ουνιά ως τα γεραμίδια, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να βρεις και τη γάτα. Λοιπόν, αν δεν βρεις και τη γάτα, δεν μπορείς να το πεις με πάση βεβαιότητα ότι ήταν αυτό. Αλλά όλα προς τα εκεί δείχνουν, διότι όταν όλα αυτοί προέρχονται από χάκερ, ας πούμε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χωρών και της Ρωσίας, ας πούμε, τι άλλο να υποθέσεις.
1: Οι οποίοι τελικά πούλησαν την Καριστιανό, ενώ, ας πούμε, φάνηκε στην αρχή ότι θα δίνανε χείρα βοηθείας, δεν ξέρω τι σόη βοήθεια θα ήταν αυτή, με ποιο τρόπο. Ξαφνικά βλέπουμε ότι και ο άλλος ο ανταποκριτής του Όπερ στη Μόσχα, γενικώς δηλαδή, υπάρχει μια αποσάρθρωση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο τώρα αυτή η ευλογημένη γυναίκα, τι την ήθελε την πολιτική. Θα μου πεις θέλει πολύ για να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, να πει ότι άμα χάσω θα σηκωθώ και θα φύγω εκτός Ελλάδας.
4: Μα όχι, μόλις άρχισε να ανοίγει το στόμα της με συνεντεύξεις, καταλάβαμε με τίνος πρόκειται. Διότι όσο είχε τη στήριξη.
1: Και όμως αυτή ήταν ίδαλμα. Την φέρανε πάνω από 20%.
4: Ναι, ναι, ήταν ίδαλμα.
1: Και το Μέγκα την είχε πρώτη μούρη. Το Μέγκα, το Όπεν, όλοι τους.
4: Ναι, τότε μίλαγε για οξυγόνο και μίλαγε για ξυλόλια και μίλαγε για τέτοια και εξυπηρετούσε και αυτή με.
1: Φίλε, δεν μου λες. Στο απειρόβλητο θα είναι. Δεν μου λες, στο απειρόβλητο θα είναι. Δηλαδή το Μέγκα και το Καφέ Μέγκα, ας πούμε, με όλα αυτά. Ξεσηκώνουν τον κόσμο, χαλάνε την κοινωνία, φέρνουν τα πάνω κάτω. Επειδή έχει ο άλλος λεφτά, να πούμε, και κάνει προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τέτοιους, ούτως ώστε να πλήττουν τη χώρα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχουν άλλο είδους αντιστάσεις. Παρά μόνο δηλαδή οι αντιστάσεις που έχει ο κάθε σόφρον πολίτης για να ξεχωρίζει τη μούφα, το σωστό από το λάθος. Δηλαδή, αν τελικά πάθει παράκρουση ο ελληνικός λαός, θα είναι αυτοί οι τύποι, θα τους κάνουν όπως θέλουν, επειδή τα αφεντικά έχουν λεφτά και ρίχνουν και κάνουν κανάλια τέτοια που μπορούν και φτάνουν και στο τελευταίο μυαλό και το αλώνουν στην κυριολεξία. Απαράδεκτα πράγματα.
4: Ένα πράγμα δεν
1: μπορώ να καταλάβω. Τραμπ θέλει η κατάσταση τελικά αυτή εδώ.
4: Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, Γκλέν.
1: Πώς.
4: Οι ιδιοκτήτες των καναλιών έχουν τα συμφέροντά τους, εντάξει. Και όπως παντού σε όλο τον κόσμο δικαιούνται να έχουν μια προσωπική, ας πούμε,
1: δικαίωμά τους αυτό.
4: Προς ένα κόμμα. Ας το πούμε αυτό ότι είναι θεμητό. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι του Μέγα. Οι οποίοι είναι.
1: Μα τώρα μας φλάμωσαν με τα ξυλόλια, τώρα πιάσανε το μαζονάκι τώρα όλοι αυτοί οι τύποι.
4: Θέλω να κάνω μια σκέψη.
1: Η Ευαγγελάτη και πάει λέγοντας.
4: Το 100% ήταν το 2015. Όπου πήγανε και τους πετάξαν στον δρόμο σαν σκυλιά. Και τους διέσωσε. Ο πόλεμος που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προσωπικά σε ένα...
1: Εννοείς ο Καμένος με το Τσίπρα τους πετάξανε σαν τα...
4: Σαν τα σκυλιά να κλείσουν το Μέγα για να φτιάξουν τα τέσσερα
1: κανάλια. Ο Χασαπόπουλος αυτός ο τύπος που τα έβαλε τώρα με τον Άδωνη έκλαιγε τότε.
4: Γιατί έχουμε... Ναι, γιατί έχουμε ασθενή μνήμη το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας που ήθελε τα τέσσερα κανάλια να μείνουνε. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι Χασαπόπουλοι, ας πούμε, και ιστορίες, να μην λέω ονόματα τώρα, βγαίνανε και κλαίγανε.
1: Έκλαιγες στον αέρα που ναι, έκανε τη δουλειά του.
4: Σαν τις χείρες κλαίγανε που μείνανε έξω άστεγοι.
1: Και τώρα πούμε, τον άνθρωπο να πούμε. Δεν μου λες. Μήπως,
4: και τώρα επανήλθανε στην ίδια πολιτική ακριβώς του τότε.
1: Βρε μπας και ισχύει. Πιστεύεις μήπως το σύνδρομο της Στοκχόλμης? Γιατί το βιαστή σου δεν τον ερωτεύεσαι ξαφνικά.
4: Είναι μπράβο. Μπράβο. Είναι η ακριβώς σύνδρομο της Στοκχόλμης. Αλλιώς λογικά δεν εξηγείται αυτή η μανία.
1: Βασίλη, το κατάλαβες τώρα το σύνδρομο αυτό?
3: Είδε.
1: Βλέπεις να ερωτεύεται το θύμα το βιαστή. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Αυτό τελικά βλέπουμε. Να βγαίνει να πούμε ο Τσίπρας και να τους λέει τι έλεγε για το Μαρινάκι. Τι έλεγε, θα μου πεις εκκρεμούσαν δίκες, αλλά τι σημασία έχει? Δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Να αρκέμπορο το λέγανε. Και τι δεν λέγανε, ρε παιδιά. Και τι δεν λέγανε. Μα τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube όλα. Και τώρα αυτοί οι τύποι στηρίζουν αυτό γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης δεν γουστάρει τους διαπλεκόμενους και δεν τους κάνει τα χατήρια. Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοί θέλουν το μαζούν για να δουλεύουν τα τάνκερ, να μεταφέρουν και χάνουν λεφτά? Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα με τους Αμερικάνους ισχυροποιεί την Ελλάδα? Μίλα ρε Θανάση, εγώ θα τα λέω όλα.
4: Μα όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι έχουν τα τάνκερ, αλλά και με τον κάθετο διάδρομο τα τάνκερ θα δουλεύουν. Εκείνο που θέλουν είναι ξεχωριστούς ναύλους. Θέλουν αυτό το πράγμα, ένα έργο που στήγησε 1 δισεκατομμύριο, να πάει 3 για να πάρουν αυτοί να βάλουν 2 στην τσέπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Εκείνη η πατρών πύργου κόπηκε σε 7 κομμάτια για να την πάρει ο Καλογρίτσας.
1: Το θυμάστε τότε? Ένας δρόμος, κομμάτια για να πηγαίνει απευθείας, να πούμε. Και μιλάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάνε. Τι να πει κανείς τώρα? Ωραία, βλέποντας
4: αυτά,
1: λοιπόν...
4: Αυτά χάσανε, γιατί όταν καλομάθεις, τέρμα. Ο Μητσοτάκης δεν έκοψε τις πωλήσεις και τους εξοπλισμούς, ας πούμε, με τους μεσάζοντες και έκανε απευθείας τα διακρατικές συμφωνίες. Δεν φύγανε μέσα.
1: Πες το απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Παλιά όταν αγόραζες οπλικά συστήματα, γινότανε μέσω μεσαζόντων. Αυτά
3: όμως απευθείας.
1: Απευτέλως διακρατικές συμφωνίες.
4: Υπήρχε μόνιμη, όχι, υπήρχε η νόμιμη μίζα.
1: Και μιλάει. Με παλιά υπήρχε νόμιμη μίζα. Και τώρα κατηγορούν για μιζαδόρο το Μητσοτάκη που πολεμάει όλα αυτά. Κατηγορούν το Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕ, ο ΠΕΚΕΠΕ που τον πήρε και τον πήγε στην ΑΔΕ. Και τέλος αυτά εδώ. Δηλαδή, όλοι οι άθλοι που έπραταν τις αθλειότητες κατηγορούν αυτόν που τα φτιάχνει, που βάζει τάξη, ότι αυτός είναι ο άθλιος. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα τρελαίνε σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις, δεν γίνεται αντιληπτό. Γίνεται. Αλλά γίνεται από μια μερίδα του λαού. Υπάρχουν οι παλαδοί, όπως σου έλεγα, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την αλήθεια.
4: Όχι, και θα δεις ότι και στις αγροτικές περιοχές, τώρα που θα στρώσει η κατάσταση και θα μπουν και οι επόμενες, θα αλλάξει το κλίμα. Έχει καταλάβει ο κόσμος, έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά γιατί φύγαν τα λαμόγια.
1: Δηλαδή πρέπει να τους δώσεις λεφτά για να καταλάβουνε. Δηλαδή δεν βλέπουνε το κλίμα η Ελλάδα. Ποια είναι η θέση σήμερα της χώρας. Δεν τη βλέπουνε. Δεν βλέπουν, δηλαδή δεν μπορούν να αξιολογήσουν το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αμερική. Τι σημαίνει αυτό όταν είναι σε επαφή με τους μεγαλύτερους, ας πούμε, οίκους που έχουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική. Ρε παιδιά, επανάσταση είναι η επόμενη δεκαετία, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και εμείς εδώ καθόμαστε και ακούμε για το Μαζονάκη. Βάζεις το Star του Βαρδινογιάννη, Μαζονάκης, Μαζονάκης, μια ώρα. Βάζεις το Μέγκα του Μαρινάκη,

0: και μπορούν να καταλαβαίνουν τελικά, να διαβάζουν πίσω από μια είδηση τι υπάρχει. Να μην γίνεται κουβέντα για τις επαφές, το τι διεμήφθη σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τι έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Να αξιολογήσουν την ομιλία του Νετανιάκου, την ομιλία του Ερντογάν, την ομιλία του Μητσοτάκη. Να δεις τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Ρε, άλλο δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πώς θέλουμε λοιπόν από την άλλη μεριά να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε πόλεμο με την Τουρκία? Πώς να μην έχεις πόλεμο με την Τουρκία? Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα σε φοβάται η Τουρκία, οπότε δεν θα ισχύει αυτό που έλεγε ο Τούρκος, θα σου έρθω μια νύχτα, όπως έλεγε ο Ερντογάν. Έτσι. Ή θα γίνεις γιοσοφάκι, οπότε θα του κάνεις τα θελήματά φατήρια, του βέβαια, για να μην φοβάσαι. Βλέπεις εσύ καμία άλλη?
1: Και σίγουρα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα τουρκικά, όχι τα ελληνοτουρκικά, τα τουρκικά. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση, πολύ στριμωγμένος με αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έσκασαν. Λοιπόν, και σίγουρα να περιμένουμε ότι κάτι θερμό θα το επιδιώξει, ας πούμε, να κάνει για να γυρίσει λιγάκι το κλίμα στο εσωτερικό του, γιατί έχει πάει φυλάκισε ανθρώπους, ας πούμε, του ΔΟΕ, του διευθυντή του ΔΟΕ που έψαχνε τα προσωπικά του, την προσωπική του περιουσία. Λοιπόν, η αντιπρόεδρος του κόμματός του είχε εσωτερική πληροφόρηση και επένδυσε 3 εκατομμύρια και σε 3 μήνες πήρε 40 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, και παραιτήθηκε τελικά και από το κόμμα και από παντού. Λοιπόν, έχει φοβερά προβλήματα εσωτερικά τα οποία την τουρκική κοινωνία την αγγίζουν, και για να μπορέσει να επανέλθει θα πρέπει να υπάρξει εθνικό θέμα, δηλαδή κάτι να κάνει, ας πούμε, με κάποιον εξωτερικό εχθρό. Τώρα αυτό θα είναι η Ελλάδα, θα είναι το Ισραήλ, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα είναι οι Κούρδοι, δεν ξέρω. Πάντως κάτι θα βρει να γυρίσει την ατζέντα, γιατί είναι πολύ στριμωγμένος και οι δημοσκοπήσεις έχουν πάει στα τάρταρα.
0: Λοιπόν, μου λέτε εδώ κάποια πράγματα για τον κύριο Μητρόπουλο. Θα το βγάλω τον κύριο Μητρόπουλο. Να ξέρετε μόνο κάτι. Εμένα ο κύριος Μητρόπουλος είναι φίλος μου, ο Άλεξ, αλλά για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ζητάει ο Μητρόπουλος, 100 δισεκατομμύρια του δώσετε, δεν θα φτάνουν. Πού να φτάσουν? Ένα, τρεις και βλέπουμε. Άμα στο είπε και μια μέρα ο Γιώργος Αυτιάς, είπε, λέει, άσε, ο Αλέξης, άστον να λέει, θέλουμε, λέει, 10 προϋπολογισμούς για να φτάσουν αυτά τα οποία.
1: Είναι,
0: λίγο γαλαντόμος είναι. Γαλαντόμος είναι. Λοιπόν, Δανάση μου, να είσαι καλά. Σήμερα δεν σου βγάλα κανένα, γιατί έχεις καιρό να ακουστείς, έτσι. Τα είπες όλα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, Γιάννη μου. Δεν έχω. Τι είναι να πούμε, θα τα πούμε.
0: Κατά τα άλλα, όλα καλά είμαστε, έτσι. Μου λέει ο Βασίλης.
1: Μου
0: λέει ο Βασίλης, πετάει η ομάδα. Όλα τέλεια, έτσι. Λοιπόν, έλα, γεια μας. Θέμης Καλαμάτας, φωνή λογική. Για να δούμε. Θα ακούσουμε φωνή λογική σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμάτα μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελοΐζο, καλημέρα σε όλο το εκλεκτό ακροατριό.
0: Πώς είναι η διάθεση, κύριε Καλαμάτα, πώς πάει ο αγώνας, όλα καλά?
2: Κοιτάξτε, η διάθεση είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη και είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη από την 16η Σεπτεμβρίου του 2026, όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λατινοπούλου όρθωσε πολιτικό ανάστημα και δεξιό πολιτικό λόγο απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα Φοντερλάιεν. Αυτό για μένα είναι μια ιστορική ομιλία, όπως το είπα παντού, είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω...
0: Δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της Ευρώπης τώρα, για να καταλάβω. Αυτό το καταλαβαίνω καλά?
2: Όχι. Θα τα πω εγώ ξεκάθαρα τι είπε, που εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτό που όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι με βρίσκουν, τους όρθωσε το ηθικό και το ανάστημα και το πολιτικό σθένος απέναντι στην Ευρώπη, που κανείς άλλος δεν το έκανε, και με συγχωρείτε.
0: Στα στραβά της Ευρώπης τα λέμε, γιατί έτσι όπως το λέτε εναντίον της Ευρώπης είναι σαν να είναι το κόμμα Φωνή Λογική αντιευρωπαϊκό κόμμα. Εγώ ξέρω ότι είναι ευρωπαϊκό κόμμα και σούπερ ευρωπαϊκό μάλιστα. Απλώς έχει πολλά στραβά η Ευρώπη.

0: ότι όρθωσε, για να μην παραξηγούμαστε,
1: στα στραβά της
0: λέω ξεκάθαρα, ότι όρθωσε ανάστημα μέσα στην Κομισιόν ενάντια στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα Φοντερλάιεν. Και τι είπε με δύο λόγια. Είπε για το μεταναστευτικό και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Είπε για τη φορολογία και τη γραφειοκρατία που επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μίλησε για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόπους, για τους ψαράδες. Λέω σαν επικεφαλίδες τι είπε. Και μίλησε και για την πράσινη μετάβαση και εκεί επέκρινε έντονα την πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε φυσικά για τη woke agenda, που αυτό το λέμε και μέσα και έξω, έτσι. Και εξέφρασε όλες τις πολιτικές αντιθέσεις τους κόντρα στη woke agenda ή woke κουλτούρα, όπως την ονομάζω εγώ. Και τέλος είπε αυτό που δεν υπόθηκε ποτέ. Μίλησε για την υπόθεση του Fraser Gate, που η Ούρσουλα von der Leyen σε προσωπικά μηνύματα το 2021, όταν ήταν να γίνουν τα εμβόλια, μίλησε με τον επικεφαλής, τον διεθνή σύμβουλο της Pfizer, τον Albert Bourla, και είχαν ανταλλάξει, ανταλλάξαν γραπτά μηνύματα με τα κινητά τους, και αυτό η New York Times τους ζήτησε να δημοσιευτούν τα μηνύματα. Πλην όμως η Επιτροπή αρνήθηκε ότι δεν έχει την κατοχή τους τα μηνύματα, και έρχεται το Μάιο του 2025 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακυρώνει αυτή την απόφαση, γιατί λέει υπάρχουν μηνύματα και είναι υποδικαστική διερεύνηση το θέμα. Αυτό εμένα, εκτός από μένα που είμαι με τη Λατινοπούλου, όλους τους Έλληνες και αυτούς που δεν είναι με τη Λατινοπούλου, μόνο και μόνο που μια Ελληνίδα πολιτικό αρχηγός, με την άλλη της ιδιότητα βέβαια, έτσι, με την ιδιότητά της στην Ευρώπη, μίλησε, δηλαδή κοντράρισε την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτό για μένα είναι ιστορική στιγμή.
1: Και μάλιστα υπήρξε και μεγάλη αποδοχή στα social media. Πείτε μου κάτι σε τοπικό επίπεδο τώρα, σε περιφερειακό επίπεδο, πώς πάει το κόμμα της Φωνής Λογικής, εδώ παραδείγματος χάρη στα νησιά, πώς βλέπετε να κινείται?
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για την ιστορική αυτή στιγμή, γιατί αυτό πραγματικά μας έδωσε μια ανάταση. Εμένα όσοι άνθρωποι με συναντούνε μου λένε για αυτό το πράγμα, μου λένε μίλα γι' αυτό κύριε Καλαμάτα.
1: Ξέρουν ότι θα είστε υποψήφιος, το γνωρίζουν ότι θα είστε υποψήφιος με το κόμμα? Το γνωρίζουν αυτό. Θα είστε τελικά, έτσι?
0: Εντάξει, ναι.
1: Θέλει δρόμο, αν και ο Θέμης ο Καλαμάτας βέβαια, εντάξει, αγαπητός πολύ, γνωρίζει κόσμο και κοσμάκι. Θέλει περπάτημα πολύ, θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι απλό. Έχει εντωμεταξύ πολύ σκληρό ανταγωνισμό.
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα κάνω, όπως κάνω όλα μου τα χρόνια, μιλάω με τους ανθρώπους μέσα από τη Φωνή της Λογικής αυτή τη φορά, από τον πολιτικό αυτό σχηματισμό. Πρώτα μιλούσα για όλα τα θέματα και ξέρετε και παρεμβάσεις έκανα και όλα τα θέματα. Τώρα πάλι σαν Θέμης Καλαμάτας μέσα από τη Φωνή της Λογικής θα κάνω και εγώ το δικό μου αγώνα, αλλά ακριβώς εναρμονισμένος στη γραμμή της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της Φωνής της Λογικής, με την οποία ταυτίστηκα απόλυτα, αμέσως, όπως το έχω πει αρκετές φορές, λίγο πιο πριν από την αποστρατεία μου, αλλά μετά την αποστρατεία μου πλήθηκα πάνω, συζητήσαμε και όλα πάνε καλά. Τώρα, το πόσο θα ανεβούμε και όλα αυτά σίγουρα θέλει δρόμο, αλλά εγώ δεν είμαι δηλαδή ο άνθρωπος που θα μιλάω χωρίς προτάσεις, χωρίς γνώση και επίγνωση των πραγμάτων. Δηλαδή θα λέω συγκεκριμένα πράγματα, θα δίνω απαντήσεις στους ανθρώπους, στους φίλους της Φωνής Λογικής, στους παραπονεμένους δεξιούς, έτσι, στους παραπονεμένους δεξιούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου μιλάνε εμένα, έτσι το αντιλαμβάνεστε, μου μιλάνε οι παραπονεμένοι δεξιοί. Εκεί εγώ οφείλω να δίνω έναν πολιτικό λόγο, σωστό και τίμιο, για να μπορεί να καταλάβει την ειδοποιώ διαφορά μιας κέντρο-δεξιάς κυβέρνησης με μια δεξιά πολιτική.
1: Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Καλαμάτα, να είστε πάντα δυνατός, κουράγιο, καλή επιτυχία να έχετε και να είστε πάντα χρήσιμος στην κοινωνία. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, για ό,τι είπαμε. Την καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Γεια σας. Πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο μας, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Πάντα, πάντα έχουμε κάτι καλό να ωφεληθούμε από μια συζήτηση με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε.
2: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχω δύο παρακλήσεις, αν δεν κάνω κατάχρηση.
1: Παρακαλώ.
2: Και πρώτον, αν μπορείτε να μιλάτε δυνατά, πιο δυνατά, γιατί σας ακούω με πολύ δυσκολία. Και δεύτερο και κυρίως, επειδή σε αυτή τη συσκευή τελειώνει η μπαταρία, για κάποιο λόγο δεν φορτίστηκε, αν μπορείτε να με πάρει στο 6948.
1: Ναι. 6948. Μισό λεπτό, γράψε, Βασίλη. Τώρα μας ακούτε, καλύτερα, κύριε Διαμαντόπουλε.
2: Απλώς παρακαλώ, επειδή θα μας λοιπόν κλείσει η μπαταρία.
1: 6948.
2: 653-239.
1: Σας καλούμε, σας κλείνω τώρα. Ευχαριστώ λοιπόν, σας καλούμε στην άλλη γραμμή, εντάξει. Λοιπόν, με τον καθηγητή τον κύριο Διαμαντόπουλο που λες θα μιλήσουμε. Και εντάξει, δεν ήταν ότι πιο κομψό, αυτό θα μπορούσε να στο πει πριν τον βγάλουμε αέρα. Βασίλη μου, εν πάση περιπτώσει όμως, είδατε τι κάνουν οι ζωντανές εκπομπές, έχουν και αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι αυτό που λέμε, ότι στη δημοκρατία μέσα χωράνε οι πάντες. Και το πιο βασικό, να το ξέρετε αυτό, η δημοκρατία δεν απειλείται και δεν φοβάται κανέναν. Ούτε μαύρο φασισμό, ούτε κόκκινο φασισμό. Η δημοκρατία είναι αγέροχη και πάει μπροστά. Και μέσα αυτή τη δημοκρατία, έτσι όπως την περιγράφουμε λίγο πολύ, να ξέρετε πως χωράνε τα πάντα. Δηλαδή, ακούω παραδείγματος χάρη ότι ο Άριος Πάγος δεν θα επιτρέψει τον Κασιδιάρη. Μάλιστα, και εγώ το ακούω αυτό το πράγμα. Και πιθανόν να είναι έτσι τα πράγματα και να μην το επιτρέψουν. Αλλά και ακόμα αν του επέτρεπαν, έχει να φοβηθεί η δημοκρατία τον Κασιδιάρη, τον κάθε Κασιδιάρη, είτε μαύρος, είτε κόκκινος, είτε πράσινος, οποιοδήποτε, οποιασδήποτε χρειάς, ας πούμε, φασισμός? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι κοντά μας ο κ. Διαμαντόπουλος στη νέα γραμμή πλέον, η οποία δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας προδώσει. Σας ακούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, εδώ είμαστε.
2: Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω το τελευταίο σας σχόλιο, μου προκαλεί πραγματικά φρίκη και αποτροπιασμό η αντιμετώπιση και από το πολιτικό και από το δικαστικό σύστημα της χώρας με καταφανή εξευτελισμό των θεσμικών πυλώνων, των θεσμικών αξιών της χώρας και αντιμετώπιση του φαινομένου Κασιδιάρη. Πρώτον, για λόγους νομικούς, διότι στρεβλώνουν όλο το υπόστρωμο, όχι απλώς του συντάγματος, αλλά της κοινής θεσμικής και απλής λογικής. Δεύτερον, διότι όπως έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Μωρίς Ντουβερζέ, ο πυρετός δεν πέφτει.
1: Τον είχες δάσκαλο στο Παρίσι?
2: Στο Παρίσι, ναι. Δεν πέφτει σπάζοντας θερμόμετρο. Αν υπάρχει ένας λόγος που κάνει ένα τμήμα της κοινωνίας και κυρίως πάρα πολλοί νεολαίους, πιτσιρικάδες, να στρέφονται σε αυτή την αποκρουστική πτυχή της πολιτικής ζωής, το πολιτικό σύστημα, οι παιδαγωγικοί μηχανισμοί, οι γνωμοδιαμορφωτικοί μηχανισμοί, πρέπει να εκύψουν στους λόγους. Και όχι, διότι έτσι ηρωοποιούν τον Κασιδιάρη, τον καθιστούν ένα σύμβολο και του Αδόλφου Χίτλερ, χωρίς να κάνω σύγκριση κατά ανάγκη. Είχε απαγορευτεί η συμμετοχή στην πολιτική για ένα διάστημα, δεν εμπόδισε όταν υπήρξαν λόγικοι κρίση του 29, η παγκόσμια οικονομική κρίση, συν ταπείνωση των Βερσαλιών, να εκτιναχθεί η δυναμική του. Άρα εξετάζουμε τους λόγους και όχι ένα σύμπτωμά τους, που εν πάση περιπτώσει ίσως είναι και καλύτερα να τον βλέπει η κοινωνία μέσα στη Βουλή και να καταλαβαίνει τι έχει να κάνει, παρά να είναι ένας εξοραϊσμένος διοκόμενος του συστήματος, ο οποίος στα μάτια των μικρών, των πιτσιρικάδων, των αφελών, των αδαών κτλ. Εμφανίζεται ως ο ήρωας του αντισυστημισμού.
1: Άστε. Εγώ η αλήθεια πραγματικά, κύριε καθηγητά μου, δεν βλέπω για ποιο λόγο, ας πούμε, πρέπει κάποιοι να εκφράζουν δήθεν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όταν μάλιστα υπάρχει η πρακτική του παρελθόντος, εγώ θυμάμαι ότι την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την έριξαν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήθελαν να εκλεγεί. Αν είχε εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας τότε, δεν θα πηγαίναμε σπευμένα, ας πούμε, σε εκλογές και θα είχε κλείσει εκείνη η αξιολόγηση. Θυμόσαστε το Μέλι Χαρδούβελη.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Α, μπράβο, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν τότε.
2: Αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει.
1: Και να αποφύγουμε το τρίτο.
2: Μια άτυπη συμφωνία αξιών μεταξύ όλων των
1: κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή τότε δεν ψήφισαν μαζί, ναι, από κοινού.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, για το εκλογικό σύστημα τον παρακαλούσαν για να πάρει 180 ψήφους να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, ούτως ώστε η απλή αναλογική να είναι άμεση εφαρμογής. Στη Γαλλία είχε γίνει.
1: Οπα.
2: Δεν ελάβαναν, οι πολιτικές δυνάμεις είχαν συμφωνήσει να μην συνεκτιμούν για τις αποφάσεις τους τις ψήφους του Κομμουνιστικού Κόμματος τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και συνέχεια μετά την εισβολή στην Ουγγαρία κτλ.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη με το κλείσιμο της ψαλίδας που βλέπω τώρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Τσίπρα. Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη με την τελευταία δημοσκόπηση και βέβαια η εκτίμηση, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει από χθες μέχρι σήμερα με φίλους σας δημοσκόπους που γνωρίζω ότι έχετε επαφές και συνομιλείτε.
2: Σήμερα το βράδυ έχω κανονίσει να φάω με τρεις από αυτούς.
1: Ωραία,
2: τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Ζούπη και τον κύριο Γεράκη, μόνο. Ωραία, ο Θωμάς ο Γεράκης είναι άρρωστος, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει.
1: Α, θα σας πούνε λοιπόν αυτά που θα πούμε τώρα εδώ. Το βράδυ λοιπόν αυτά θα ακούσετε, ότι αυτό το οποίο δημιουργεί το θέμα είναι το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ενοχλεί προφανώς τον κύριο Τσίπρα, γιατί σου λέει τώρα από εκεί που ήμουν αδιαφυσβήτητος δεύτερος, ας πούμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνω τώρα στην Κρυσάρα και αυτό σου λέει του δημιουργεί πρόβλημα του Τσίπρα. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να σταθούμε. Και έρχεται τώρα μια εταιρεία η οποία δεν είναι μέλος της ΕΔΕΑ και γίνεται μια καταγγελία κακώς στο ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί έπρεπε να γίνει στην ελεκτική δημοσκοπήσεων. Το πόρισμα της ελεκτικής να πάει μετά στο ΕΣΟΥΡΟΥ, αν θέλουμε να μεθοδεύσουμε σωστά την καταγγελία και να δούμε τελικά αν αυτής της μορφής οι δημοσκοπήσεις έχουν βάση ή είναι μαϊμού.
2: Εν πάση περιπτώσει, για να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα που δείχνουν οι πιστοποιημένες εταιρείες και δείχνουν μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να πω, θα το σχολιάσω αυτό που λέτε και το θεωρώ κέριο, ότι αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος είναι οι εκκρεμότητες. Δηλαδή τα δύο υποδημιουργία κόμματα στον χώρο της δεξιάς ή της άκρας δεξιάς, σκληρής δεξιάς, Σαμαρά και Κασιδιάρη, που δεν ξέρουμε σε τι βαθμό μπορεί να αλλοιώσουν τα δεδομένα και τη δυναμική και την προοπτική τις όποιες πιθανότητες αυτοδυναμίας κτλ. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό που θέλετε. Αυτό εν πωλής ήταν αναμενόμενο. Ο Τσίπρας δεν εμφανίστηκε ως ο απομηχανίστεος ως το 12, ως ο κεραυνορίχτης βίας που θα κάψει όλα τα κακά της χώρας. Εμφανίστηκε ως ένας μεταμιλημένος, εν πωλής αποτυχημένος, που έμαθε από τα λάθη του, που ήρθε με μια γλώσσα πολύ λιγότερο ριζοσπαστική κτλ. Και ουσιαστικά δεν είχε ως πολιτικό κεφάλαιο το παρελθόν του ή την αξιοπιστία του, κάθε άλλο δε. Το δε βιβλίο του Ιθάκη νομίζω ήταν μια πανολεθρία ως προς αυτό για πολλούς λόγους, αλλά είχε ως πολιτικό κεφάλαιο.
1: Σταθεροποιηθείτε, μου κάνετε διακοπές στην γραμμή.
2: Από τη μακροχρόνια παρουσία της. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό το κεφάλαιο δεν είναι άμπορο από το κεφάλαιο, αυτή η δυναμική δεν κεφαλαιοποιήθηκε ώστε να τον καταστήσει πιστική εναλλακτική λύση, έδειξε κάπου να τα βανιάζει, όπως λένε σε εκλαϊκευμένα ελληνικά.
1: Καλά το λέτε.
2: Ή σε χιδέα ελληνικά, να πλαφωνάρει κάπου. Άρα δεν έχει προοπτική αυτή η οργή ή το μίσος ή ο θυμός ή ο κορεσμός ενός τμήματος κοινωνίας κατά του Μητσοτάκη και βοηθούν τον και των κραυγαλαίων λαθών που κάνουν κυβερνητικοί παράγοντες, κάνουν τον Πρωθυπουργό να τρέχει από εδώ και από εκεί να τα συμμαζέψει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί ως εναλλακτική πρόταση, ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή το Πασόκ να ανακάμψει, διότι η Ελλάδα είναι ένα πρόσωπο. ένα πρόσωπο και 2-3 εκπρόσωποι τύπου.
1: Άλλη μεγάλη κουβέντα άλλη... όμως είπατε, να ανακάμψει. Δεν βλέπω εγώ καμία ανακάμψη. Ναι. Βλέπω μια βελτίωση κάπως. Ας πούμε να κινείται η βελόνα στα χαμένα. Αυτά που έχασε το τελευταίο διάστημα με τον Τσίπρα αρχίζει να τα επαναχθεί, ας πούμε, σιγά σιγά.
2: Ναι, ξανά γίνεται ανταγωνιστικό για τη δεύτερη θέση.
1: Α,
2: το Πασόκ είναι ένας μηχανισμός. Σωστό. Είναι ένα κόμμα, είναι μια ιστορία.
1: Δεν βλέπω όμως να αντιπολιτεύεται ή μάλλον να μπαίνει απέναντι σε όλες αυτές τις κουβέντες, σε όλα αυτά τα επιχειρήματα που προβάλλει ο Ριμπράντερ, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας. Αντιθέτως, βλέπω από τη Νέα Δημοκρατία που θα προτιμούσε να έχει αντίπαλο το Τσίπρα, αυτή να κάνει, ας πούμε, έλεγχο στο Τσίπρα και να μας θυμίζει τι έκανε ο Τσίπρας όταν κυβερνούσε το Πασόκ κατά το κοινό λεγόμενο ποιή κάνει την πάπια. Δεν μιλάει.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όπως όλα τα κεντρώα κόμματα, τα ενδιάμεσα κόμματα, τα κόμματα διάμεσου χώρου, κύριε Λοΐζο, έχει δύο φύσεις. Έχει και τη φύση εκείνη, την πλευρά εκείνη, που εκφράζεται από την, εγώ θα έλεγα, τη δημαγωγία, την αμετροέπεια, τον γεροσκοπισμό του κυρίου Δούκα, που δεν έχει όμως την πολυτέλεια να τη χάσει. Και ως εκ τούτου αναγκάζεται να πατάει σε δύο βάρκες με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μία υπερδιεύρυνση των σκελών του και αυτό που κάνανε παλιά τους κρατούμενους στην Γαλλία του 17ου αιώνα, τους έδιναν από δέντρα, από άλογα τα δύο πόδια που έδωχαν άλογα προς αντίθετη κατεύθυνση, να τους κάνουν καρτελένια, να τους σκίσουν στα δύο. Αυτό κίνδυνο το έχει το Πασόκ. Και αυτό το οδηγεί σε μία αντιφατικότητα, σε μία ενίοτη πολυγλωσία, αλλά προσπαθεί με την οριμότητά του, με κάποια το Πασόκ έχει αυτή τη στιγμή, είτε εν ενεργεία όπως τον κύριο Μανιάτη, είτε εν εφεδρεία όπως πολλά ιστορικά στελέχη, από τον Σκανδαλίδη μέχρι τον Μπένο, μέχρι και τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, έστω και να αποστάσει ο επιμένος, κάποιες από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες που έδωσε η πολιτική ζωή, που εισκομίζουν μία πείρα, μία σοφία. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, είναι ένα αντίβαρο στη γλώσσα της δημαγωγίας, της υπερβολής, του καιροσκοπισμού. Εγώ τον φοβάμαι τον Δούκα, διότι απέδειξε ότι είναι ένα νέο άτομο χωρίς μέτρο και χωρίς αναστολές. Δεν πρόλαβα να μπει στην πολιτική.
1: Καλά κρατεί αυτός μες στο Πασόκ, οι ιδέες του και οι αρχές του.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Καρδούν, μάλιστα. Έχει δηλαδή, μάλιστα. Κρίμα. Και εγώ τον κύριο Δούκα θυμάμαι κατά το παρελθόν, όσες φορές το φιλοξενούσαμε. Δεν έδειχνε τέτοιο, ξέρετε, ακραίο πρόσωπο, ας πούμε, ταυτισμένο εν πωλής
2: με γκρουπούσκουλα και τέτοια. Από την πρώτη στιγμή έδειξε μια αμετροέπεια. Όταν εμφανίζεται και λέει για την Αθήνα, η οποία έχει το μισό πληθυσμό της χώρας, με τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους να αποτελεί μαζί με το δημογραφικό και την καταβαλάνθρωση της παιδείας τα τρία μείζωνα προβλήματα, υπαρξιακά προβλήματα της ελληνικής πολιτείας. Να έρχεται να σου λέει ότι σε ένα χρόνο θα έχω ρίξει 2 βαθμούς τη θερμοκρασία της Τερατούπολης που λέγεται Αθήνα, βλέπεις έναν άνθρωπο αμετροεπή, αδίστακτο καιροσκόπο, πλειοδότη του φαντασιακού. Και μέσα στο Πασόκ δυστυχώς τον πληρώνω και θα τον πληρώνω και θα τον πληρώνει και η χώρα.
1: Χάρηκαν εντωμεταξύ γιατί η νίκη, ας πούμε, είχε πολιτικά χαρακτηριστικά να πανηγυρίσει το Πασόκ, ας πούμε, για το ότι κέρδισε τον πρώτο Δήμο. Ασχέτως ότι την ευθύνη, το ότι τον έκαναν Δήμαρχο, οι ήδη οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θεώρησαν, ας πούμε, περιττό να πάνε να ψηφίσουν στην δεύτερη εκλογική διαδικασία.
2: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Αλλά ο βασικότερος όλων είναι αυτό.
2: Από τον πρώτο γύρο μέχρι το θυμό ενός τμήματος των Αθηναίων που με εκείνο τον αδιανόητο μεγάλο περίπατο που είχε κάνει ο Μπακογιάννης, που όλοι τον έλεγαν μεγάλο περίπατο.
1: Στον πρώτο γύρο όμως ο Μπακογιάννης είχε πιάσει τα ποσοστά του. Είχε πιάσει 40%. Οπότε ο δεύτερος θεωρεί το.
2: Δεν είχε εφεδρίες. Οι υπόλοιποι ήταν με τοπικά εναντίον του, ένα μέρος των οπαδών του. Δεν κινητοποιήθηκαν αρκετά εκφράζοντας αυτό το θυμό. Και ήταν κατά κάποιο τρόπο άδικο κιόλας. Γιατί ο Μπακογιάννης δεν ήταν κακός δήμαρχος. Μικρές πλατείες έφτιαξε, έκανε αυτή η κεντρική επιλογή να πάει να βάλει σιδερένια παγκάκια μέσα στην Πανεπιστημίου, να μποτιλιάρει ακόμη περισσότερο την Αθήνα, λες και είναι μια πόλη Αθήνα σαν τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος για τους ποδηλάτες όπως είμαι εγώ. Η Αθήνα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Δύσκολη η Αθήνα, δύσκολη. Δύσκολη.
2: Και να προσπαθεί να αποκλείσει το ΙΧ από την Αθήνα με το βίαιο, το βάρβαρο τρόπο, αυτό εγκατέστρεψε. Και ξέρετε, επειδή στην πολιτική συγκοινωνούν τα διάφορα προβλήματα. Η καταστροφή του Μπακογιά ήταν η εκτείναξη του Δούκα, και η εκτείναξη του Δούκα ήταν εμπολής η αγκύλωση του πολιτικού συστήματος, που υπάρχει κίνδυνος να μας οδηγήσει σε κυβερνησία, αν το Πασόκ εμείνει στο ότι δεν συνεργάζομαι.
1: Πώς μπορεί να ανακαλέσει τώρα λοιπόν αυτό το τερατούργημα το οποίο έγινε στο συνέδριο του Πασόκ να ψηφίσουν μη συνεργασία, μη συγκυβέρνηση με την Νέα
2: Δημοκρατία? Από τη μία υπάρχει ο περιβόητος κανόνας που έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν πριν από τις εκλογές, και μετά τις εκλογές συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα, και αυτό είναι οι εκλογές.
1: Και το καταστατικό δηλαδή.
2: Υπάρχει ένας άλλος κόσμος μετά τις εκλογές. Από την άλλη όμως, και θα εμφανιστούν και άλλες φωνές, δηλαδή Διαμαντοπούλου, ίσως ακόμα και ο Γιωργουλάνος, παρότι για λόγους τακτικούς, ευλόγως, δεν το αναγνωρίζει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι σοφοί άνθρωποι όπως ο Μπένος, μετριοπαθείς και τα λοιπά, να οθήσουν. Από την άλλη όμως, με ανησυχεί και αν πολύ καθορίζει και την ψήφο μου, την προσωπική μου ψήφο, το ότι σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά με κορυφαία στελέχη του Πασόκ και από τη νέα γενιά, όπως είναι ο Γκλαβίνας, ο Δονής, ο Χρήστος Κακαλαμάνης, ο γιος του Απόστολου, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, πολιτικού, νομικού κτλ. Βλέπω ότι το πιστεύουν, δηλαδή ότι προτιμούν να κυβερνηθεί η χώρα από το Φελόπουλο ή οτιδήποτε άλλο να γίνει, παρά να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως πρακτικά οι πρακτικές λύσεις είναι ή να υπάρξει μετά τις εκλογές, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία που προς όρος μήτε καταδιένα δεν φαίνεται, είτε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κάτι πιο δεξιά της, οπότε η Ελλάδα θα έχει το όνειδος, αφού κυβερνήθηκε από τον Καμένο, να έχει συγκυβερνήτες ανθρώπους σαν τον Βελόπουλο ή τη Λατινοπούλου, είτε να σπάσει η γραμμή του Πασόκ, είτε το όλον Πασόκ, είτε ένα μέρος του Πασόκ να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να πάμε σε μια τρικομματική κυβέρνηση που θα μπορούσε να είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία Σαμαράς ή Πασόκ Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Στην περίπτωση τη δεύτερη είναι πολύ δύσκολο, είναι ως αδύνατο να γίνει αποδεκτός πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω εάν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, για τον οποίο είχαν πολύ μεγάλη εκτίμηση και ο πατέρας και ο γιος Μητσοτάκης και έχει αποστασιοποιηθεί από το Πασόκ, έχει ευρύτερο κύρος, θα μπορούσε να είναι το πρόσκαιρο σημείο ισορροπίας. Οπωσδήποτε μετά τις εκλογές θα έχουμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας σε έναν κόσμο πολύ δύσκολο, πρωτοφανώς δύσκολο, που όπου βλέπεις στοιχεία και αναλογίες με τη δεκαετία του 30. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, οι οποίες φέρουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δύο τραγικές περιπτώσεις, το Μελανσόν και τη Λεπέν, θυμίζει πολύ στη Γερμανία της δεκαετίας του 30, που το άθροισμα των εθνικοσοσιαλιστών και των κομμουνιστών κυριαρχούσαν στη Βουλή και μπλόκαναν τελείως το πολιτικό σύστημα. Πόλεμοι γίνονται. Η εποχή των τεράτων έρχεται, ήδη έχει έρθει στην Αμερική με τον Τραμπ. Σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη συγκυρία, η χώρα να έχει προβλήματα και κυβερνησιμότητα είναι φρικτό. Θα προτιμούσα και μια κακή και μια πολύ κακή κυβέρνηση. Θα σας φανεί ακραίο αυτό που θα πω, αλλά για άνθρωπο που έχει ασκήσει τόσο κριτική στον Τσίπρα σε όλες τις περιόδους ζωής του, και την εποχή της αμετροέπειας και του μαξιμαλισμού και τη σημερινή εποχή της ρητορικής μετριοπάθειας, θα προτιμούσα ακόμη και μια κυβέρνηση Τσίπρα, και ας μην έχει ισχυρούς συνεργάτες παρά την ακυβερνησία της χώρας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για το σημαντικό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν μου λες τώρα, βρε Νίκο Σέργη και Θανάση Καμιλάρη, θα τρελαθούμε τελικά ή δεν θα τρελαθούμε με αυτήν εδώ την κατάσταση? Για πείτε μου. Νίκο.
3: Γιατί να μην τρελαθούμε? Πότε ήμασταν καλά για να μην τρελαθούμε? Ας αρχίσουμε από τη βάση. Ήμασταν από πριν καλά? Θα χαράσουμε κάτι?
1: Βγάζεις άκρη, βρε Νίκο.
3: Το πρόγραμμά μας έτσι λειτουργεί στο μυαλό. Ότι όχι σε όλα. Όταν έρθει η ώρα θα πούμε δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο. Θέλουμε όμως φτηνό ρεύμα. Ναι. Το οποίο φτηνό ρεύμα, παρότι πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε καλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είμαστε φτηνότεροι, αλλά έχουμε καλές τιμές. Και παρόλα αυτά γκρινιάζουμε και βάζουμε και όλα τα άλλα. Όχι σε όλα και φτηνό ρεύμα.
1: Ρε παιδιά, μετά η τηλεόραση αυτή τη στιγμή που δείχνει τώρα τις ανεμογεννήτριες, κοιτάξτε ρε παιδιά, είναι και γραφικό και από πλευράς αισθητικής. Είναι όμορφο να το βλέπει. Πού είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω.
3: Το πρόβλημα, εντάξει, κάποιες περιοχές πλέον έχει μπει όμως με το καινούριο φοροταξικό, σχετικά με τη ΣΑΠΕ. Έχει ψηφιστεί καινούριο φοροταξικό, όχι ψηφιστεί, δεν πήγε προς ψήφιση, είναι μια ρύθμιση διαφορετική. Ορίζει πλέον καινούριους κανόνες, δεν μπαίνουν πάνω από τα 1200 μέτρα οι ΑΠΕ και διάφορα τέτοια. Πράγματι κάποιες περιοχές να είχαν πρόβλημα αισθητικής υποβάθμισης, να το πούμε έτσι. Αλλά δίνει πάρα πολλές επιλογές και δεν αφήνει πλέον η καινούργια ρύθμιση να διανοιχθούν δρόμοι.
1: Η αισθητική υποβάθμιση είναι που βλέπω τώρα το ανεμόμυλο να γυρνάει αυτή. Εγώ το βλέπω ότι μου αρέσει.
3: Εξαρτάται από την περιοχή. Π.χ. αν βάλεις ένα βουνό πράγματι το οποίο είναι κατάφυτο δάσος, ναι, εκεί μπορεί να υπάρχει. Αλλά όταν πας ένα ξεροβούνι, όπως είναι στην Εύβοια, στις περιοχές αυτές που έχουν εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον μπει ανεμογεννήτριες και έχουν μπει στο μεταξύ και άλλες, εκεί ποτέ δεν υπήρχε δάσος που λέγανε κάποιοι το παραμύθι ότι εδώ κάει και το δάσος. Ήτανε βράχια, πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση, οπότε τι είχαμε, τι χάσαμε. Αλλά ακόμη και εκεί το συνδέουνε με τον Ιεραπετρίτη, με την Τέρνα, με τη διαπλοκή, ότι όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν για να τα οικονομήσει ο Ιεραπετρίτης, η Τέρνα, η οικογένεια Μητσοτάκη που παίρνει τις μίζες.
1: Ακούτε,
3: και είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τις θέλουν επειδή έτσι τους κάμισε και για λόγους αισθητικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Βλέπουν πίσω από όλο αυτό μια συνωμοσία ότι εγώ τι θα κερδίσω, τα παίρνει η Αγία Οικογένεια, τα παίρνει ο Ιεραπετρίτης, τα παίρνουν οι μέτεροι, όπως λέγανε ότι μοιράσανε τα λεφτά του ταμείου αυτού που πήραμε για την, μετά τον COVID ή τα έσοδα που παίρνουν, τα μοιράζουν. Ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης το πήραν οι συγκεκριμένοι 5 άνθρωποι και εμείς δεν πήραμε τίποτα.
1: Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Τίποτα. Μεγαλύτερο ψέμα δεν υπάρχει από αυτό.
3: Το πρόβλημα ποιο είναι. Ο κάθε πικραμένος λέει εγώ δεν πήρα. Το να πάρεις προϋποθέτει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή παρουσιάζεις ένα σχέδιο το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχεις κάποια εταιρεία ανάλογη που μπορεί να κάνει αυτό το έργο, θα πάρεις και εσύ. Το θέμα είναι ότι άμα κάθεσαι στο TikTok και στο Facebook και διαβάζεις και περιμένεις να σου έρθουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε στην τσέπη σου έτσι επειδή τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΕΣΠΑ δεν είναι για αυτό το λόγο. Και όμως πώς το συνδέουν μέσα στην τρέλα τους και λένε εγώ δεν πήρα τίποτα.
1: Θανάση μου, εντωμεταξύ έχω μία απορία. Κάνουν προσφυγή, γιατί άκουσα τώρα, προσφεύγουν, παραδείγματος χάρη για την περίπτωση της Ρόδου, προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Με ποια επιχειρήματα δηλαδή, ποια είναι, ήθελα να ξέρω πραγματικά να δω μια τέτοια προσφυγή.
4: Δεν είναι τα επιχειρήματα, είναι ένα χρόνο που θα κάνει να καθυστερήσουν, όλα έτσι έχουν καθυστερήσει. Το κάνουν για καθυστέρηση, γιατί για Αττική Οδός, για τους δρόμους, για τα τούνελ που γίνανε.
1: Ποιο είναι το κίνητρό τους, το κίνητρό αυτών των ανθρώπων ποιο είναι, των σωματείων και όλων αυτών που αντιδρούν, με τον τρόπο που αντιδρούν. Ποιο είναι το κίνητρο.
4: Υπάρχουν, καταρχάς, στις τοπικές κοινωνίες μπορεί να υπάρχουν τίποτα μικροσυμφέροντα, ας πούμε, για αυτά. Τα οποία τους εξυπηρετούν εκεί πέρα, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι τοπικοί άρχοντες, ας το πούμε, να το πω έτσι, και εκλέγονται από αυτούς και πρέπει να το κάνουν. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα μέχρι τώρα, εκτός από τις καθυστερήσεις που γίνονται στα έργα.
1: Ορίστε, έβλεπα λοιπόν, τώρα στις ειδήσεις. Στην Άξο τώρα, αντιδρούν στην Άξο, να μην βάλουν ανεμογεννήτρια. Και εδώ, τώρα προηγουμένως, το έβλεπα στις ειδήσεις εδώ.
4: Εάν καθίσουμε και κοιτάξουμε το θέμα πολιτικά, θα δείτε ότι στην άκρη, εκτός από όλα αυτά τα οποία είπε πολύ σωστά ο Νίκος προηγουμένως, ότι είναι για την Άγια Οικογένεια, ότι δεν τα παίρνουν από εκεί, ενώ για όλα αυτά υπάρχει διάβγεια, υπάρχουν τα πάντα και όλα είναι δημοσιοποιημένα και οι διαγωνισμοί και όλα αυτά, και υπάρχουν και οι ανταγωνιστές, οι οποίοι άμα δουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κερδίζουν τις υποθέσεις. Τα ξέρουμε αυτά. Ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το πολιτικό του θέμα, αν τα γυρίσουμε πίσω τα πράγματα. Από τότε που ξέσπασε η κρίση, ας πούμε, με την Ουκρανία και αυτά, και το πετρέλαιο, το ρώσικο σταμάτησε. Επειδή το ρώσικο, το πετρέλαιο εδώ πέρα, από όσους εξυπηρετούν φιλορωσικά συμφέροντα, ας πούμε, χτυπάει το Πούτιν κατά κάποιο τρόπο, όπως λέει η ανεμογεννήτρια ζώγη, κεντρικός διάδρομος όχι, τίποτε όχι, για να μπορέσουμε πάλι μια κάποια στιγμή, ας πούμε, να εξαρτηθούμε ή εν πάση περιπτώσει να ανοίξουμε σχέσεις με το ρωσικό πετρέλαιο. Λοιπόν, Είναι ανδύσιο ο Βελόπουλος, ας πούμε, τόσο καταλαβαίνει πρώτα από όλους, ας πούμε, που είναι καθαρά φιλορώσος, ας πούμε, στις θέσεις του, έχει εναντιωθεί σε όλα αυτά τα πράγματα, τα φωτοβολταϊκά και τα...
1: Προβάλλουν ένα επιχείρημα...
4: Από χρόνια τώρα.
1: Προβάλλουν ένα επιχείρημα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει και να το δει στη λογική ότι όποια ενέργεια παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί. Ναι. Εδώ τι απαντάει κανείς?
4: Δεν υπήρχε αποθηκευτικός χώρος, τώρα έχουν αρχίσει και λειτουργούν ορισμένα συστήματα αποθήκευσης και οπωσδήποτε η τεχνολογία, προϊόντα της τεχνολογίας θα βγουν ακόμα μεγαλύτερες. Αλλά μέχρι τότε το ότι ένα κράτος, ας πούμε...
1: Αυτό το περί Βουλγαρίας, επειδή γνωρίζεις καλά τη Βουλγαρία, έχουν βάση.
4: Η Βουλγαρία έχει κάνει ορισμένους αποθηκευτικούς χώρους, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι αυτό το οποίο θα επιθυμούσα. Δηλαδή, αυτός ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να ξοδέψεις και από αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο.
1: Και μετά μας το γυρνάει η Βουλγαρία, λέει, πληρώνοντάς το εμείς το ρεύμα το οποίο της δίνουμε 2 και 3 φορές ακριβότερα.
3: Η Βουλγαρία έχει στηρίξει στη ΣΑΠΕ. Η Βουλγαρία έχει στηρίξει ως προς τη ΣΑΠΕ, εμείς είμαστε πολύ μπροστά στη ΣΑΠΕ, μεγαλύτερο ποσοστό. Η Βουλγαρία σώζεται από τον Κοσλοντούι, δηλαδή αν δεν παρήγαγε τον Κοσλοντούι το 40% περίπου του ρεύματος, έχει πάρα πολύ εξάρτηση ακόμη από άνθρακα η Βουλγαρία. Πράγματι έκανε κάποιες μπαταρίες, αλλά δεν τις σώζουν. Εμείς όταν πουλάμε το 86% των ορών που εξάγουμε προς τη Βουλγαρία και είναι η πρώτη χώρα που μας προτιμά, έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Το 86% των ορών η Βουλγαρία παίρνει από εμάς και τις μόλις το υπόλοιπο, ας πούμε, είναι αυτό που μπορεί να δώσει σε εμάς και κυρίως από το Κοσλοντούι σε περιόδους που πάνε πολύ στραβά τα πράγματα. Η Ελλάδα εξάγει ρεύμα προς τη Βουλγαρία το πρώτο τετράμινο 250 εκατομμύρια καθαρά το ισοζύγιο υπέρ μας, για να καταλάβετε δηλαδή τι έγινε. Από τα 350 εκατομμύρια περίπου εξαγωγές ρεύματος προς τη Βουλγαρία, περίπου τα 250 εκατομμύρια ήταν υπέρ μας, το ισοζύγιο υπέρ μας, κέρδος. Τα υπόλοιπα που λένε ότι παίρνουν το ρεύμα μας κάποιες ώρες, το πουλάνε ξανά πίσω, αυτό δεν ισχύει, γιατί η Βουλγαρία έχει ανάγκες. Επίσης όλες οι χώρες μεταξύ τους συνεργάζουν και πουλάνε ρεύμα η μία στην άλλη, ανάλογα την περίπτωση. Μπορούμε να δούμε να καίει η Ελλάδα φυσικό αέριο που είναι πιο ρηπογόνο και έχει μεγαλύτερη τιμή μεγαβατόρα που παράγεται ή ταυτόχρονα να εξάγουμε σε 5 χώρες. Η τιμή δηλαδή δεν είναι κάτι απλό με την έννοια εξάγω μόνο προς μια χώρα και όταν έχω απόθεμα. Μπορεί να ζητηθεί ρεύμα και εκείνη τη στιγμή να του πουλήσει σε καλή τιμή επειδή διαπραγματεύεται καλά και ας είναι και από φυσικό αέριο παραγόμενο. Όταν δεν είναι από ΑΠΕ, είναι ακόμη μεγαλύτερο το κέρδος.
1: Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση το κέρδος.
3: Πολύ ψηλά γράμματα για
1: ναι. Μα εδώ τώρα, εντάξει, ψηλά γράμματα, βεβαίως, κατανοητό. Από την άλλη μεριά όμως, έχεις και μια κυβέρνηση η οποία δεν δείχνει να έχει τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε να έχει σε τέτοιου είδους θεωρίες, ας πούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν ειδικά ακούγονται και μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος, ο Ιξ αρχηγός, και να λέει ότι πουλάτε ρεύμα στην. Στην Βουλγαρία και μετά μας δίνει, αγοράζουμε
3: το
1: από
3: βράδυ,
1: τη Βουλγαρία.
3: Το πουλάνε ναι, πανάκριβο. Ναι. Το βράδυ το πουλάνε πανάκριβο.
1: Εν τω μεταξύ, θα μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα το ισοζύγιο τρέχουσαν συναλλαγών. Για αυτούς που γνωρίζουν οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς οικονομικά, είναι βασικές αρχές αυτά. Εμπορικό ισοζύγιο. Και να τους πεις ότι ρε φίλε, εδώ έχουμε αυτή την ώρα εξαγωγές από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πραγματικά βοηθάνε την οικονομία μας. Πάρτε τα στοιχεία. Δείτε τα, αυτά είναι. Αυτά που λέτε είναι μπούρδες. Γιατί δεν το κάνουν? Και περιμένουν από τον Καμιλάρη, από το Σέργη, από τον Λοΐζο, από τον κάθε εν πάση περιπτώσει και τον οποιοδήποτε, να ανοίξει τα μάτια, ας πούμε, του κόσμου μέσα από τις τοποθετήσεις.
3: Δυστυχώς δεν τοποθετούν, δεν να κάνουν κάποιο βίντεο έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ενημερωτικό να καταλάβει ο κόσμος, βέβαια.
3: Το ισοζύγιο προς Βουλγαρία ήταν το συνολικό ποσό. Προς Βουλγαρία ήταν 350 εκατομμύρια. Από τα 350 εκατομμύρια θα αφαιρέσουμε τα 110 εκατομμύρια γιατί κάναμε και εμείς αγορές. Άρα καθαρή αξία που πήραμε εμείς για το
1: 200-300 τόσο.
3: Πήγα και Ελλάδα, 250 εκατομμύρια καθαρά τσέπη δικιά.
1: Αυτό
3: μας.
1: Το απλό δεν μπορούν να το πούνε, Θανάση μου. Πραγματικά μα, δηλαδή. Τι δεν πάει καλά με αυτούς εδώ.
5: Κλειάνθη μου, υπάρχει εφαρμογή την ώρα που μιλάει μέσα στη Βουλή. Υπάρχει εφαρμογή υπτοανάλυσης που κάτι την ώρα τώρα που μιλάμε, δηλαδή και εμείς, οποιοδήποτε ακροατή.
1: Ναι, αλλά ποιο το ξέρει να το κάνει αυτό, βρε Θανάση μου.
5: Ναι, αυτό είναι να επικοινωνήσουν, γιατί πλέον ηλεκτρονικά υπάρχουν τα πάντα.
1: Δηλαδή, πολύ κυριλέ τη βλέπω την κατάσταση, ρε παιδιά, να πούμε.
5: Όπως σήμερα, ας πούμε, ψάχνεις με την τεχνητή νοημοσύνη και βλέπεις το τύπο Καμιλάρη, το τύπο Σέργιο, το τύπο.
1: Μα την τεχνητή νοημοσύνη τι θέλουν για να βγάζουν για να κάνουν φωτογραφίες, καμιά γυμνή, κανένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, τελικά τι θέλουν κάποιοι.
5: Εφόσον τα ρωτάς από εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, πάτα και την εφαρμογή να δεις τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Ας πούμε, τι εξαγωγές κάνει η Ελλάδα σε ρεύμα, ας πούμε, σε 5 χώρες, όχι σε μία.
1: Πού είναι, βρε παιδιά, το κακό να πούμε στην ανανεώσιμη πηγή ενέργειας? Είναι το μέλλον του κόσμου αυτό το πράγμα. Η Τουρκία δίνει μάχη αυτή την ώρα να τροφοδοτήσει αυτή την Ευρώπη. Και έχουμε εμείς το προνόμιο αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα, χώρια δε, συν το υδρογόνο, για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει. Αυτό είναι το μέλλον, ρε παιδιά, να πούμε. Οι επόμενες δεκαετίες, εδώ πάνω, αυτές είναι οι ράγες πάνω στις οποίες θα κινηθούμε. Και εμείς ακόμα έχουμε μείνει πίσω, να πούμε, στις βλακίες.
3: Προσδέθηκε στη Ρωσία για να κάνει το πυρηνικό εργοστάσιο. Προσδέθηκε στη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε να εναγκαλίζονται στο ακουγιό.
1: Στο ακουγιό, απέναντί μας.
3: Έχει δεσμευτεί να αγοράζει για 10 χρόνια από τον πρώτο αντιδραστήρα το 100% η Τουρκία. Και να το αγοράζει γύρω στα 14 περίπου λεπτά, 13-14 λεπτά. Ίσως πάνω, ίσως κάτω, αλλά εκεί πέρα γύρω.
1: Θανάση μου, Νίκο μου, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, αν μπορείς να σταθεροποιηθείς, να σε κάνει καλύτερο σημείο, δεν έχεις άλλο πεδίο. Θανάση, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ποιο είναι το κακό να πούμε σαν ανανεώσιμη? Πραγματικά.
5: Μα δεν υπάρχει κακό τώρα. Τι συζητάμε, ό,τι ακούγαμε για τα Τέμπη, ας πούμε, ένα χρόνο, για ξυλόλια και για ιστορίες αυτά, και πάλι δεν λέγαμε πώς μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, και ότι ο άλλος είναι λατρέμπορος και καλύπτει τον καλύπτει ο Μητσοτάκης τώρα τα 10.000.
1: Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, για τα Τέμπη λοιπόν, θα μιλήσουμε συνέχεια.
5: Ωραία, όχι, θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό, και τότε τα ίδια πράγματα δεν λέγαμε, πώς είναι δυνατόν να σκέφτονται και να κάνουν? Είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν έγιναν όσα έγιναν, ας πούμε, και αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα, τέρμα, αυτό πήγε κουβά, ξεκινάμε τώρα με άλλο θέμα. Θα ξεκινάνε με τις ανεμογεννήτριες. Αύριο μπορεί να ξεκινήσουν με οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και τα φωτοβολταϊκά δεν γίνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λοιπόν, ήμαρτο. Υπάρχει το κτηματολόγιο. Μπορεί πάλι ο καθένας διαδικτυακά να κάτσει να δει ότι εκεί που είναι τα φωτοβολταϊκά δεν είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Υπάρχει νόμος για αυτό το πράγμα.
1: Και δεν μου λες τώρα, Νίκο μου, έτσι θα πορεύεται αυτή εδώ η χώρα? Με το στανιό.
3: Έτσι και χειρότερα θα πορεύεται, δυστυχώς. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ από το πρωί ακούω τις αντιδράσεις που υπάρχουν για ένα άλλο θέμα, το οποίο θέμα είναι εθνικό. Επιστρέφονται για πρώτη φορά μετά από 100 και πλέον χρόνια κάποια κοιμήλια που έχουν κλαπεί από τις μονές Σερών εδώ πέρα της Τιμίου Προδρόμου, 20 φήνησε το Παγκαίο, και επιστρέφονται αυτά που έκλειψαν οι Βούλγαροι του 1917. Και από το πρωί κατηγορούν την κυβέρνηση τη Μενδώνη, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, φτάσαμε να συζητάνε μέχρι και τη Μενδώνη που τσιμέντωσε την Ακρόπολη, ενώ το θέμα είναι ότι επιστρέφονται ένας αριθμός κοιμηλίων και δίνουμε τα οστά του Σαμουήλ, του πρώτου τσάρου της Βουλγαρίας, και μας επιστρέφουν αυτά που μας επιστρέφουν. Και βγαίνουν από το πρωί, διατελέσαν τις βουλευτές του Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσαν και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγορούν αυτή τη στιγμή τη Μενδώνη, την κυβέρνηση τη βρίζουν, γιατί γίνεται η επιστροφή κοιμηλίων που δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως όλοι αυτοί. Είναι απίστευτο. Είναι τρελά τα πράγματα. Εδώ τα ακούω σε τοπικό ραδιόφωνο και λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Και όμως.
3: Εκεί είμαστε.
1: Και όμως. Και όμως.
3: Ναι, ναι.
1: Και όμως. Πού θα πάει τώρα? Εδώ φτάσαμε στο σημείο εντωμεταξύ. Δηλαδή, μιας και μιλάμε τώρα, είπαμε προηγουμένως για ρωσόφιλους και οπαδούς του Πούτιν, να λένε ότι γιατί αγοράζουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αμερικανικά αεροσκάφη και δεν παίρνουμε από τη Ρωσία, Θανάση.
5: Ναι, μα δεν ακούς τι γίνεται με το θέμα με τον Καναντέρ. Ότι θέλουν ότι είχε καλά να πάρουμε εκείνα τα μπριτζέφ, ας πούμε, τα οποία δεν κυκλοφορούν καν σήμερα, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά.
1: Δεν υπάρχουν.
5: Δηλαδή χίλια δυο πράγματα, ο κινητήρας τους είναι μισός από ουκρανικός, έχει σταματήσει παραγωγή. χώρια του ότι δεν κάνει για το ανάγλυφο.
1: Αυτό για να καταλάβουμε τελικά το μέγεθος της απάτης αυτών των ανθρώπων είναι αυτό που είπε ο Βασίλης πρωτύτερα. Εδώ μιλάμε τώρα επένδυση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ, 3 δισεκατομμυρίων από αυτήν εδώ την κυβέρνηση γίνονται αυτά, 3 δισεκατομμύρια για το καλώδιο από την Αττική προς την ΚΟ, όπου από την ΚΟ θα διακλαδωθεί στα υπόλοιπα νησιά. Okay. Και θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και για λόγους βεβαίως ασφάλειας, δεν το συζητάμε έτσι, γιατί αν ομιγένει το συμβεί κάτι κακό, το πρώτο που θα χτυπήσουν είναι τις πηγές ενέργειας, ας πούμε, τα εργοστάσια κτλ. Yeah. Λοιπόν, θα έχεις λοιπόν καλώδιο να σου μεταφέρει ρεύμα καθαρό, πεντακάθαρο, χωρίς ρήπους, θα είναι πιο φθηνό, πιο οικονομικό, προσέξτε τώρα, και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για την πράσινη ανάπτυξη, υποτίθεται, και είναι και αντίθετοι και σε αυτό αντίθετο. Ναι.
6: Οικολόγοι.
1: Και, ακριβώς. Όχι όλοι, αλλά αυτοί που κάνουν θόρυβο. Και όπως είχε πει τις προάλλες, οι άδικοι τενεκέδες είναι αυτοί που κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο.
6: Λίγοι είναι που κάνουν.
5: Μα δεν είναι. Εγώ να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Ότι αν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, αν σταματήσουν οι ρήποι, ας πούμε, αν έχει φτηνό ρεύμα. Εάν όλα πάνε καλά, εάν αυξηθούν οι μισθοί του, εάν γίνουν όλες αυτές τις επενδύσεις, ας πούμε, μπει η Ελλάδα σε μια άλλη διαφορετική ρότα και πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων των αντισυστημικών και των κομμάτων διαμαρτυρών?
1: Δηλαδή, όταν είσαι αντισυστημικό κόμμα, θα πρέπει να είσαι και παλαβός ταυτόχρονα και να τσαμπονάς.
5: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, αλλιώς και να απευθύνεσαι σε παλαβός. Γιατί φανταστείτε ότι ακούμε, είπε προηγουμένω για μια επένδυση κάποιων δισεκατομμυρίων.
1: 3 δισεκατομμυρίων είναι το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει ποτέ για τα νησιά.
3: Όταν ο Τσίπρας τη κυβερνούσε, πριν φύγει από την εξουσία, η ΔΕΗ είχε αξία μόλις 300 εκατομμυρίων, η μετοχή της ήταν στο 1,3, σήμερα είναι πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Άκριο. Και ο ίδιος ο άνθρωπος γράφει μέσα στο πρόγραμμά του, όπως έγραφε και στο πρόγραμμά του 2023, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
1: Πού θα τα βρει τα δισεκατομμύρια αυτά να την αγοράσει?
3: Δεν υπάρχουν τα λεφτά για να την πάρουμε πίσω, είναι πάρα πολύ απλό.
5: Ούτε το 50%.
3: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, ότι λέει κάτι ο άνθρωπος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι ανώτερα μαθηματικά αυτά? Μήπως είναι καμιά διαφορική εξίσωση και δεν το κατάλαβα ολοκληρωμένα? Είναι αυτά εδώ και δεν μπορεί να τα γνωρίζει δηλαδή ο απλός πολίτης? Εντάξει ρε παιδιά.
3: Και ο Βελόπουλος το πηγαίνει και ένα βήμα παραπάνω. Εκτός από τη ΔΕΗ θέλει και ένα κρατικό δηληστήριο και όλα αυτά. Α. Και το ερώτημα είναι ότι για να κάνεις ένα δηληστήριο χρειάζεται 6-7 δισεκατομμύρια. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα απαλουτριώσουμε σε εισαγωγικά ένα από αυτά που υπάρχουν, θα πάμε στον Βαρδινογιάννη?
1: Και να μην είχαμε δεχθεί τα 10 χρόνια την καταστροφή από την τρέλα που βαρούσαμε κατά το παρελθόν, να μην το πληρώναμε 10 χρόνια, θα έλεγε κανείς, οκ, ρε φίλε, δεν κάηκα στο χυλό για να φυσήξω το γιαούρτι. Ρε, έχουμε καεί στο χυλό 10 χρόνια, συντάξεις, πράγματα, ο κόσμος έφευγε στο εξωτερικό, τι να πει, τα μαγαζιά κλείνανε. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας και πάμε μπροστά και θέλουμε πάλι να ξαναγυρίζουμε με τις τρέλες μας και με όλες αυτές τις ανοησίες να πούμε στο παρελθόν.
3: Μα εδώ ξαναγυρίσαμε στο ξυλόλιο από προχθές.
1: Πάμε στο ξυλόλιο λοιπόν τώρα, καινούριο τώρα. Έρχεται ο Τριαντόπουλος και λέει: εγώ θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή και ζητάω, παρακαλώ, να έρθει η ασυλία μου. Και γίνεται δεχτό το αίτημά του. Περνάει τώρα από το δικαστικό συμβούλιο και λέει: οκ, με βάση αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, όχι αυτά τα οποία είπε η αντιπολίτευση, το δικαστικό συμβούλιο τα άφησε στην άκρια. Για πλημέλημα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε ο ίδιος. Και τώρα σηκώθηκε το σύμπαν, βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει ότι δικαιώθηκε το Πασόκ. Τι δικαιώθηκε, δρε άνθρωπε του Θεού? Τι δικαιώθηκε?
3: Το θέμα είναι ότι
1: και ο Τσίπρας με το 13-0 του παπά.
3: Και το θέμα είναι ότι στείλαν και τους πυροσβέστες και μαζί πακέτο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, βλέπαμε τι βλέπαμε.
1: Σταθεροποιήσου, σε παρακαλώ. Στην
3: διαδικασία από τη διάσωση του φωματισμού του
1: Νίκο, δε το τηλέφωνο σου.
3: Τη διαμόρφωση του χώρου, λέω, είδαμε όλη τη διαδικασία ζωντανά εκείνες τις μέρες, 24 ώρες το 24 μπροστά στα μάτια όλων. Πήγαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν διαπίστωσε κανένας ή δημοσιογράφος ή δεν βγήκε κανένας πυροσβέστης διασώστης να πει ότι κάτι γίνεται.
1: Μα μετά το Μητσοτάκη είχε πάει και ο Ανδρουλάκης νομίζω εκεί στο...
3: Ναι, και ο Τσίπρας πήγε, όλοι πήγαν. Και Και στο τέλος διαπιστώθηκε.
1: Μόλις το έβγαλε ο Στέφανος Σκύος στο μακελιό, το πήρε ο Βελόπουλος και το έφερε στη Βουλή, έγινε θέμα κατευθείαν. Δηλαδή την ατζέντα σήμερα στα δημόσια πράγματα την ορίζει το μακελιό του Χίου, που κάποτε ανέλεγε στο Πασόκ. Δεν λέω τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Να τους έλεγε για το μακελιό και για το Χίο, το θεωρούσαν προσβλητικό. Ήταν τοξικό. Το θεωρούσαν προσβολή να τους ταυτίσεις με τον Στέφανο Χίο και με τον Βελόπουλο. Τώρα έχουν γίνει συνοδοιπόροι.
3: Όλα τα σενάρια του, είναι ο πνευματικός τους πατέρας, όλη της αντιπολίτευσης.
1: Είναι ο Σοσλόφ τελικά, έγινε... πνευματικός πατέρας, ε.
3: Ναι, είναι ο πνευματικός πατέρας. Του έχουν πάρει όλη την πνευματική του περιουσία, δηλαδή κλοπή μιλάμε τώρα.
1: Ναι, εγώ τον είδα να θυμώνει και μέσα στη Βουλή και να λέει ότι εγώ μίλησα πρώτος για το ξυλόλιο. Και τα έχουν να πούμε...
3: Αυτό το έχει
5: το
3: πει...
5: Είπε, ναι, έκανε ανακοίνωση, τέλος...
1: Εγώ μίλησα,
3: τέλος
1: σου λέει.
3: Τέλος του 23 το είπε αυτό. Τέλος του 23, αρχές του 24 τα έλεγε ότι εγώ μίλησα πρώτος και τώρα μιλάμε όλοι. Δηλαδή πριν...
1: Κομπορημονούσε, υπερηφανευόταν και αυτό το πράγμα.
3: Φυσικά, αφού έκανε τέτοια αναστάτωση, τέτοιο ζήτημα δημιουργήθηκε και ακόμη και σήμερα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να σκεφτεί ορθολογιστικά, ακόμη ταλανίζεται από αυτά.
1: Πόσο, τι ποσοστό είναι αυτό το οποίο σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και πέφτει θύμα αυτής της παραπληροφόρησης?
3: 60%, 60% σύμφωνα με το ότι πιστεύει ακόμη ότι υπάρχει ξυλόλιο.
1: Δεν έχει βελτιωθεί.
3: Δηλαδή έπεσε το ποσοστό, ναι, έπεσε το ποσοστό, αλλά ακόμη ένα 60%.
1: Ήταν στο 80 αυτό το ποσοστό, είχε πάει κάποιο.
3: Ναι, ταυτίζεται αυτό το ποσοστό με όσους πιστεύουν σε έρευνες. Το τι πιστεύουν οι Έλληνες, όπως και οι ξένοι, όταν ερωτηθούν ένα ποσοστό 60-65% πιστεύει τουλάχιστον μια θεωρία συνωμοσίας. Και αυτό το ποσοστό ταυτίζεται και με αυτή τη στιγμή με το ξυλόλιο που θα απαντήσουν ότι υπάρχει το 60%.
1: Μάλιστα.
3: Είμαστε πάρα πολύ ψηλά σχετικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Α, τόσο καλά, έτσι.
3: Ναι, άμα προσθέσουμε και οι υπόλοιπες, πάνε και αρχίζουμε και ρωτάμε σε δύο θεωρίες συνωμοσίας ή τρεις, εκεί γινόμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Θανάση, πότε βλέπεις να γίνεται το, να στηθεί το ειδικό δικαστήριο, το ανώτατο, πότε θα...
5: Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαδικασίες, δηλαδή πιστεύω μέσα σε 6-7 μήνες θα πρέπει να...
1: Δηλαδή μέσα σε εκλογές, δηλαδή θα μιλάμε πάλι για τα ξυλόλια και για όλα αυτά θα μιλάμε πάλι, έτσι.
5: Όχι, δεν θα μιλάμε για τα ξυλόλια. Είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Πιστεύω θα βγουν 5-6 νομικοί, θα τους βγάλουν φαντάζομαι τα κανάλια. Λοιπόν, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι είναι τελείως διαδικαστικό το θέμα, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε πρωτόκολλο για σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά και αυτό το πράγμα θα διηγηθεί. Οπότε στο δικαστήριο που θα τεθούν τα θέματα της επίβουσας, ότι έπρεπε να σκοτώνουν τα βαγόνια, ψάξουν για τραυματίες και νεκρούς και τέτοια πράγματα και να ο χώρος, ας πούμε, να προστατεύσουν και το φυσικό αέριο περνούσε από κάτω, έπρεπε να γίνει επίστρωση αυτή. Τελείως, δεν στέκει καμία κατηγορία για κανέναν. Η ταπεινή μου άποψη και σημειώστε το, αυτό είναι, δεν υπάρχει περίπτωση παραμικρή καταδίκη.
1: Νίκο, για πες μου κάτι, επειδή το μπάζωμα έχει γίνει τώρα δημοφιλής όρος. Το μπάζωμα έγινε γιατί, για να γίνει στερεό το έδαφος όπου θα πατούσαν οι γερανοί, έτσι.
5: Για δύο λόγους,
1: να μπορέσουν να σηκώσουν μετά τους τόνους.
5: Έχω συζητήσει επισταμένως με αυτό. Λοιπόν, επειδή πέσανε τόνοι νερού από τα πυροσβεστικά κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, ας πούμε, των βαγονιών.
1: Ναι.
5: Πρώτον αυτό, το έδαφος κάτω είχε γίνει
1: λαχπόδες.
5: Ναι. Από κάτω 1,5 μέτρο περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου. Και έπρεπε 1,5 μέτρο από κάτω, ακριβώς από εκείνο το σημείο, δείτε το, τα τοπογραφικά, περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω, δεν το λένε αυτό όμως.
5: Το έχουν πει επανειλημμένως, και ο Κώστας ο Κάπος και έχουν γίνει αναλύσεις.
1: Ναι, αλλά δεν λέει αυτά το ΜΕΚΑ και ο Ευαγγελάτος με τον άλλο, με τον ξυλολιολόγο.
5: Μα τι να το πούνε, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει τον Κοκοτσάκη και τον Λακαφώση, είναι δυνατόν να κουβαλήσει τον Καμιλάρη ή τον οποιοδήποτε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αφού υπάρχει συγκεκριμένη και διαταγμένη υπηρεσία να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια επιτέλους. Λοιπόν, είναι δυνατόν, δηλαδή μιλάμε τώρα για δημοσιογραφία. Το λέω με δημοσιογραφρίλα. Δεν είναι. Γιατί δεν ζήτησαν και συγγνώμη τουλάχιστον με όλα αυτά τα πράγματα να πούνε παιδιά, παρασυρθήκαμε.
1: Μα όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη. Εγώ βλέπω ότι το επαναφέρουν το θέμα και μάλιστα πολύ έντονα, ας πούμε. Ατζέντα για εκλογές είναι αυτό.
5: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτό...
1: Νίκο, βρες ένα σταθερό σημείο να ακούγεσαι καθαρά, γιατί κάνει διακοπές στο τηλεφωνό σου, Νίκο. Σταθεροποιήσου κάπου να έχεις καλό πεδίο. Συνέχισε, Θανάση μου.
5: 1,5 μέτρο από κάτω, ακριβώς από εκεί που πήγαν οι Γερμανοί, είναι το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο.
5: Λοιπόν, εάν αυτό πιεζότανε, γινόταν μια διαρροή, να πούμε, θα κυγόταν η Λάρισα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Λοιπόν, οπότε καμία κατηγορία δεν στέκει παρουσιάζει.
1: Μάλιστα, Νίκο.
5: Και έπρεπε ταχύτατα να μπει μέσα.
6: Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δυστυχημάτων, τις επόμενες ώρες, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον επιζώντες και έχει σταματήσει αυτό το μακάβριο έργο, γίνεται η αποκατάσταση της περιοχής. Στην Ισπανία στις 24 ώρες είχαν αρχίσει και απομάκρυναν τα πάντα. Όχι στις 4-5 μέρες όπως έγινε.
1: Και δεν περνούσε και κανένας αγωγός φυσικού αερίου από κάτω.
6: Ναι,
1: έτσι.
6: Δεν ασχολήθηκε κανένας. Ό,τι χρειάστηκε, σταθεροποιήθηκε το έδαφος, πατήσαν οι Γερμανοί, δεν είπε κανένας τίποτα. Όταν έγινε το δυστύχημα με το τραμ στην Πορτογαλία, σε 24 ώρες είχαν μαζευτεί τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Άλιστα.
6: Οπότε εδώ έχουμε το προνόμιο της τρέλας.
1: Και βγαίνει ο άλλος τώρα, ο πατήρ Κωνσταντόπουλος, και λέει είναι τόπος εγκλήματος και δεν έχει το δικαίωμα να αυτό κανείς, και αρχίζει τώρα το...
6: Εάν ήταν τόπος εγκλήματος, θα έπρεπε όλοι αυτοί οι δικαστές, οι εισαγγελείς που είναι στο συμβούλιο που παρέπεισαν τον Τριαντόπουλο, έβλεπαν και αυτοί ζωντανά τι γινότανε, δεν παρενέβη κανένας, δεν είπε τίποτα, και όλο αυτό έχει γίνει επειδή κάποιοι άρχισαν να μοιράζουν μηνύσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή άρχισαν να
1: διασώθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους Γερμανούς και από τη δουλειά την οποία έκαναν εκείνη την ώρα, ας πούμε, με στα βαγόνια. Πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν. Πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν από αυτήν εδώ τη δουλειά η οποία είχε γίνει.
6: Δεν θα βγαίνανε καν οι άνθρωποι
1: εκεί πέρα
6: κάτω.
1: Θα είχαν πεθάνει όλοι δηλαδή.
6: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθούν αυτά τα βαριά, τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από τους
1: ανθρώπους. Μιλάμε τώρα για πολλούς τόνους το καθένα, έτσι.
6: Φυσικά, μα μία μηχανή έχει 100 τόνους, φανταστείτε τώρα τι συζητάμε. Υπάρχει πιθανότητα να καθίσει κάποιος να μετακινήσει με τα χέρια.
1: Και θα έπρεπε να καλέσουν, λέει, εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας να δίνει οδηγίες, και ο εισαγγελέας μπορεί να μην ξέρει, να βάλει μπαταρία στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
6: Ναι, ακριβώς. Ο εισαγγελέας επιχειρησιακά έχει κάποια τέτοια αρμοδιότητα, δηλαδή μπορεί να συντονίσει όπως ένας.
1: Τα πρωτόκολλα τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Γιατί μήπως ήταν δηλαδή και ρίσκο τώρα από πλευράς, ας πούμε, τώρα Τριαντόπουλου να δώσει αυτή την εντολή ο ευλογημένος ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως ότι σώθηκαν άνθρωποι. Τώρα κατηγορείτε ότι πέθαναν άνθρωποι εξαιτίας του.
6: Φανταστείτε να περιμέναμε, όταν γίνεται ακόμη και ένα τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα, φανταστείτε να περιμέναμε κάποιον ανακριτή εισαγγελέα να επιβλέπει την όλη διαδικασία.
1: Για να ανοίξουμε το αυτοκίνητο, να κόψουμε την πόρτα από οι πυροσβέστες, να σώσουν τον άνθρωπο που είναι μέσα.
6: Να μην καεί ένας εισαγγελέας ή ένας ανακριτής και να είναι παρόν σε κάθε τέτοιο συμβάν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τρέλα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου.
1: Και όμως κινείται. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Πού κατάντια, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
5: Μα δεν είναι, ξεχνάμε, Κλεάνθη μου, ξεχνάμε τις κραυγές, ας πούμε, των συγγενών στο νοσοκομείο της Λάρισας που λέγανε φέρτε μου το παιδί μου ζωντανό, είναι νεκρό. Δηλαδή δεν ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, ότι γινόταν ρεπορτάζ, το βλέπαμε στις οθόνες μας, ας πούμε.
1: Και μετά από πόσο καιρό ξέσπασε αυτή η κρίση, να πούμε, και όλος αυτός ο θόρυβος για την αφισβήτηση και για τη σκευωρία.
5: Στην αρχή ξεκίνησε η υπόθεση με την τηλεδιοίκηση. Πήγε ο Τσίπρας απάνω στη Λάρισα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν έγινε. Είδαν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση τοπική, ας πούμε, τελικά πήγε αυτό στον Κουβά. Λοιπόν, υπήρχε για 12,5 χιλιόμετρα τα οποία βλέπαν τα τρένα να πηγαίνει το ένα απέναντι στο άλλο και κανένας δεν το είδε και κανένας δεν πάτησε το κουμπάκι. Λοιπόν, του συναγερμού, πάει και αυτό στον Κουβά και από εκεί και πέρα σου λέει κάτι άλλο πρέπει να βρούμε και βρήκαμε όλα τα υπόλοιπα.
6: Μέρες, γύρω στις 10 μέρες μετά ξεκίνησε από τον Βελόπουλο, ο οποίος στην αρχή υιοθέτησε εκρηκτικές ύλες και τα κοντέινερ, τα οποία δεν είχαν πάθει τίποτα, ήταν υποτίθεται μιας Ισραηλινής εταιρείας η οποία ασχολείται με χημικά εκρηκτικά και διάφορα τέτοια.
1: Άρχισε.
6: Μετά είδε από το YouTube, ίσως και πιο μπροστά είχε δει, αυτό έγινε επειδή είχαμε αυτή την έντονη λάμψη και μετά υιοθέτησε το ξυλόλιο. Δηλαδή εντός του μήνα, του Μαρτίου του 2023, πλέον ήταν σε πλήρη εξέλιξη αυτό το πράγμα και ξεκίνησαν και από τα κανάλια, ο Λακαφώσης, ο
1: Πώς αντέχει η Ελλάδα, πώς τους αντέχει όλους αυτούς η Ελλάδα.
6: Να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει αυτή την ψέκα και φτάσαμε να βγάζουν κόσμο έξω για διαφόρους λόγους.
1: Έτσι, και δεν μιλάει κανείς για το Σταθμάρχη εντωμεταξύ, για αυτή την εγκληματική...
6: Ο Σταθμάρχης έχει φύγει από το κάδρο από την αρχή, δεν έφυγε για τίποτα, ενώ ήταν αυτός ο οποίος πληρωνόταν για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είχε δρομολογήσει σωστά.
1: Εδώ βλέπω τώρα ένα μήνυμα που μας στέλνει φίλος ακροατής, το οποίο μάλλον πρέπει να είναι από κάποια ανάρτηση, και σας το διαβάζω όπως έχει, με επιφύλαξη βεβαίως. Το θέμα, λέει, είναι γιατί ο Σταθμάρχης έβαλε με χειροκίνητο τρόπο δύο φορές δύο τρένα στην ίδια γραμμή σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, ενώ επί τέσσερις ημέρες σε 84 διαδρομές χρησιμοποίησε την τοπική τηλεδιοίκηση, που σημαίνει ότι γνώριζε την χρήση της. Γιατί? Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, ο Σταθμάρχης λίγο πριν από τη φωνική σύγκρουση των τρένων είχε κάνει το ίδιο λάθος. Συγκεκριμένα, ο Σταθμάρχης Λάρισας έβαλε σε λάθος ράγες τρένο του προαστιακού της Λάρισας. Ωστόσο, λέει ο μηχανοδηγός, το αντελήφθη, έκανε όπισθε και επέστρεψε στην κύρια γραμμή. Είναι και αυτό σύμπτωση. Δυστυχώς, λέει, τη δεύτερη φορά το λάθος δεν διορθώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τον θάνατο 57. Παιδιά, έχουν βάση αυτά εδώ.

0: Το δηλαδή αυτό τώρα είναι ειδικός πόλεμος, ας πούμε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πατρίδα. Είναι δυνατόν, μπορεί να τα δεχτεί κανείς αυτά εδώ?
1: Μέχρι στιγμής ο Σταθμάρχης δεν έχει πει σχεδόν τίποτα, σπίκα, δεν μιλάει,
0: δεν μιλάει,
1: δεν αλλάει, ενώ είναι ο κύριος υπεύθυνος και μπορούσε μάλιστα, και ήταν και το έγγραφο του ΟΣΕ τότε που παρουσιάστηκε, ότι υπήρχε οδηγία να το έχουν στο αυτόματο και όχι στο χειροκίνητο. Αυτός το είχε στο χειροκίνητο και χωρίς να κάνει και εκεί στο χειροκίνητο χειροκίνητες ενέργειες. Δηλαδή,
0: ούτε και διόρθωση που έκανε ο άλλος
1: μέσα. Όχι τίποτα, δεν έκανε διόρθωση, δεν παρακολούθησε που μπήκε το τρένο, ενώ μπορούσε να παρακολουθήσει που το έστειλε για χιλιόμετρα. Τίποτα. Ήταν σαν να μην υπήρχε κανένα στο σταθμαρχείο.
2: Και δεν ήταν μόνο ο σταθμάρχης αυτός, έτσι, ήταν τρεις, έτσι.
1: Είχαν φύγει άλλοι, έμεινε μόνος του.
2: Ο ένας είχε φύγει πιο νωρίς και ο άλλος είχε πάει για σουβλάκια, έτσι, εκείνη την ώρα.
1: Δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι, ότι δεν λειτουργούσαν σωστά τα τρένα, δεν ισχύει, γιατί ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προβλεπόταν γινόταν, και μάλιστα είχε τρεις στη θέση αυτή, τρεις σταθμάρχες στη θέση αυτή. Αλλά τελικά πιθανόν να μην ήταν ούτε ένας. Αυτό θα μάθουμε στη συνέχεια, δεν ξέρουμε.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, θέλω να πω κάτι για τις Ασκάσο, ας πούμε.
0: Για πες το.
2: Για αυτό το θέμα.
0: Για πες το, θα
2: ρωτήσω. Λοιπόν, το 1940, σε μονή γραμμή, γίνανε σε τρεις μήνες 10.000 δρομολόγια, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς ρεύμα, χωρίς σηματοδότες, με εκείνα τα φαναράκια που σηκωνόντουσαν στις μύτες στις σταθμάρχες και σηκώνανε και κάνανε τα τρένα και δεν άνοιξε μύτη. Δηλαδή να μην τρελαθούμε τελείως, ας πούμε. Ακόμα και το καλύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης να βάλει, θα χρειαστεί ένας άνθρωπος να τον ενεργοποιήσει.
0: Ο ανθρώπινος παράγων, ναι.
2: Αν δεν το πατήσει το κουμπί, πάλι τα ίδια θα έχουμε.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ακούω τώρα τελευταία το ETCS και το ETCS. Το ETCS τι είναι? Ένα σύστημα, να πούμε, που άμα ο μηχανοδηγός κάνει λάθος, πάει με πιο γρήγορη ταχύτητα, πάει με κόκκινο ή ξέρω εγώ παραβεί κάτι, να σταματήσει το τρένο. Αλλά αυτό το σύστημα πρέπει να το ενεργοποιήσεις.
0: Κάποιος.
2: Το πρώτο πράγμα πρέπει να μπει μέσα, πρέπει να το ενεργοποιήσεις. Να πατήσεις το κουμπί, αν μπει ο μηχανοδηγός μέσα και δεν το ενεργοποιήσεις το ETCS, δεν θα κάνει δουλειά.
1: Αυτό το σύστημα,
2: δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό για την εγκατάσταση του συστήματος με μεγάλο ορίζοντα μέχρι το 2030-31 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του δυστυχήματος που είχε γίνει τότε και πάλι στην Ισπανία το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Η προοπτική όμως είναι μέχρι το 2000. Στη Γαλλία, στην Ισπανία έχει γίνει ένα σοβαρό τέτοιο και αποφασίστηκε να γίνει κάτι, τέλος πάντων, το δίκτυο αυτό. Αλλά δεν έχει προχωρήσει, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες δεν είχαν μόνο. Πολλές άλλες χώρες δεν είχαν, δεν προχώρησε τόσο γρήγορα όσο πιστεύουν κάποιοι, και ότι εμείς μείναμε, είμαστε η μοναδική χώρα που έμεινε πίσω.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια στιγμή?
2: Το 80% των χωρών δεν έχουν αίτηση.
0: Σύμφωνοι.
2: Το 80% δεν το έχουν το αίτηση.
0: Δεν έχουν αυτό το... Τώρα βέβαια...
1: Το γεγονός, ξέρετε ποιο είναι.
0: Άκουσα τον κύριο Αρνάκη να λέει πλέον ότι τώρα έχει τελειοποιηθεί, ότι λειτουργεί. Αλλά πάλι ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει ένα...
1: Δεν σημαίνει, δηλαδή, όταν βάζεις ένα σύστημα ή οτιδήποτε, ή όταν έχεις π.χ. ένα παλιό αυτοκίνητο. Φανταστείτε ότι εγώ έχω ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει ABS, έχει ταμπούρα, δεν έχει αερόσαγκο, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι εγώ, εάν πάρω αυτό το αυτοκίνητο και μπω αντίθετα στην Εθνική και έχω μία με τοπική με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, θα φταίει η παλαιότητα του οχήματός μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δηλαδή, οι κινήσεις του Σταθμάρχη με τα υπάρχοντα μέσα, τα οποία υπάρχοντα μέσα ήταν υπεραρκετά ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, και ήταν μάλιστα η λειτουργία εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν θέμα τεχνικών μέσων. Ήταν θέμα αποφάσεων κάποιων ανθρώπων του εξής ένα, ο οποίος έμεινε μόνος του και τελικά δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτό που προκάλεσε στο τέλος. Δηλαδή δεν ήταν θέμα τεχνικών μέσων.
0: Επειδή εντωμεταξύ είδα το άλλο, ότι ενεπλάκει το θέμα της Ουκρανίας, ότι είχε σχέση, να πούμε, το εμπόρευμα το παράνομο με την Ουκρανία. Στη συνέχεια ενεπλάκει έβαλαν και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ό,τι πονάει τη Ρωσία μπήκε στην ατζέντα του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου, και λέω το εξής. Ρε παιδιά, μήπως τελικά υπήρχε κάποιος τέτοιος δάχτυλος? Δεν είναι συνωμοσιολογικό? Τα ίδια τα γεγονότα με οδηγούν στο να κάνω αυτή τη σκέψη. Ντρέπομαι που το λέω, γιατί δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά έστω με επιφύλαξη το λέω.
1: Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε μονάχα αν είχαμε κάποιο βίντεο από το σταθμαρχείο δηλαδή από το χώρο εκείνο που έπρεπε να βρεθεί τους σταθμάρχες να δίνει.

0: τις εντολές όλες αυτές και να παρακολουθεί εάν τελικά ήταν στο πόστο του και ποιο ήταν το κίνητρό του εάν δεν ήταν. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν στη δικογραφία υπάρχει κάποιο βίντεο από το σταθμαρχείο και δείχνει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, είναι δυνατόν. Αυτά είναι...
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο.
1: Μέσα στο σταθμαρχείο δεν υπάρχει κάμερα να καταγράφει τα πάντα όλα.
0: Είναι και το κλασικό, όπως δεν ξέρουμε.
1: Εδώ στο σταθμό και έχουμε 10 κάμερες, ας πούμε.
2: Είναι και η κλασική νοοτροπία, κλεάνθη μου η ελληνική, ότι στα τριήμερα εορτών και αυτά, για βάρδιες βάζουμε τους πιο νέους και τους πιο άσχετους. Για να κάνουμε γιορτές, γιατί. Η τοποθέτηση του σταθμάρχη αυτού νου εκείνο το τριήμερο με τόσο φόρτο δουλειά στα τρένα ήταν εγκληματική από πλευράς προϊσταμένων. Και θα δείτε ότι αυτό θα το λάβει σοβαρά υπόψη το δικαστήριο.
1: Τι έλεγες,
0: Νίκο? Υπάρχει βίντεο ανάλογο μέσα του σταθμαρχείου, θα καταρρεύσει όλη η υπόθεση. Θα δούμε τελικά τι έκανε ο σταθμάρχης και τι δεν έκανε. Εάν ήταν εκεί ή αν δεν ήταν. Και αυτό είναι το καθοριστικό. Όλα τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Απλώς ακόμη και το ξυλόλιο, ακόμη και να κουβαλούσε πυρηνικά ή οτιδήποτε, δεν είναι η αιτία σύγκρουσης. Η αιτία σύγκρουσης είναι η κίνηση στις ίδιες ράγες δύο τρένων.
1: Έχω όμως την αίσθηση ότι η συνωμοσία τελικά, η συνωμοσιολογία μένει τελικά στην κοινωνία, διότι αν έχουμε αύριο την όποια δικαστική απόφαση, κάποιοι θα βγουν και θα πούν ήταν στημένο το δικαστήριο, οι δικαστές τα πήραν, είναι της κυβέρνησης κτλ. Αν η απόφαση είναι καταδικαστική για αυτούς εδώ και όλες αυτές τις ανοησίες που λένε. Αν καταλάβατε τώρα, δηλαδή.
2: Έτσι θα πάει το πράγμα, δεν το ξέρουν.
1: Ο παρανομαστής είναι κοινός, τελείωσε. Είτε έτσι. Είτε αλλιώς...
0: αυτό είναι αναπόφευκτο. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, οποιαδήποτε και να είναι η απόφαση, δεν θα αρέσει.
1: Δεν θα αρέσει.
0: Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή, δηλαδή, μιλάμε κάτι, γίνεται κάτι καταδικαστικό.
1: Άρα, πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα 30-40% των Ελλήνων που σκέφτονται
0: παραπάνω
1: έτσι.
0: Είναι. Δυστυχώς είναι παραπάνω.
1: Όχι, που σκέφτονται ορθά.
0: Υπάρχει ένα ποσοστό.
1: Το υπόλοιπο το 60 λέω. Και αυτοί σώζουν την Ελλάδα τελικά. Και οι υπόλοιποι το 60% προσπαθούν να βγάλουν τα μάτια της χώρας.
0: Και ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι ότι ακούς ακόμη και από καθηγητές πανεπιστημίου που δεν φαντάζεσαι ότι θα τα πούν αυτά, να γίνονται ρόμπες για ένα ιδεολόγημα στο οποίο πιστεύουν. Δεν είναι ο αμαθής μόνο.
1: Δεν είναι ιδεολογία, είναι ιδεολειψία.
0: Ναι, ιδεολειψία, ιδεολειπτικός ακριβώς. Στα πλαίσια μιας ιδεολογίας που τον έχει καταλήξει να είναι ιδεολειψία.
1: Στρεβλής ιδεολογίας.
0: Ταλακώνεται, γίνεται ρόμπα, τον διαψεύδουν οι αριθμοί. Ξαναπροσπαθεί, ξαναγίνεται ρόμπα και λες, ρε φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγράμματος αυτή τη στιγμή δεν θα το έκανε αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Και όμως αυτός είναι επιμένει, το
2: και κάνει. Και επιβραβεύεται, γίνεται υποψήφιος μετά κάπου.
0: Ναι, γίνεται υποψήφιο.
2: Όλοι εκεί πάνε.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά. Κύριε εκπρόσωπε, γεια και χαρά σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές του κόσμου.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό το καινούριο?
3: Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, υπάρχει μια συνέχεια μιας ιστορίας η οποία δεν λέει να τελειώσει. Όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας στην αρμοδιότητά της τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά, οφείλει κάθε μήνα στην εταιρεία η οποία φροντίζει για να έρχεται το νερό στους αποταμιευτήρες της ΔΕΙΑ, να φροντίζει να το χλωριώνει και να το μεταφέρει για όλους εμάς, πρέπει να πληρωθεί. Δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε, όχι μόνο δεν πληρώνει, αλλά αναγκαζόμαστε κάθε φορά που προκύπτει ένας καινούριος λογαριασμός να προσφεύγουμε σε ένδυκα μέσα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε. Ναι, έγινε πέρυσι η ιστορία η οποία κάνανε ρύθμιση, αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να αποπληρώσει στους ρυθμούς που πρέπει τα χρήματα και κάθε φορά, κάθε τρίμηνο, εξάμηνο προσθέτονται νέοι λογαριασμοί για τους οποίους δεν ανταποκρίνονται.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό μας αναγκάζει, μας φέρνει στη δύσκολη.
1: Που έχει φτάσει τώρα δηλαδή το χρέος?
3: Κοιτάξτε, το ποσό είναι υψηλό, δεν θα σας πω ακριβώς το ποσό.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια, μας είπε ο κύριος Στάγκας. Παρένθεση, ανοίγω και την κλείνω αμέσως. Έχει βάση αυτό?
3: Ναι, ναι, κοίταξε να δείτε. Και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια να ήταν. Και να μην
1: αυτό
3: ήταν
1: να μου πείτε. Ναι.
3: Είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Μεγάλο ποσό.
3: Υπάρχει μία λογική ότι η περιφέρεια, ξέρετε, έχει 60 εκατομμύρια κτλ. Το λέγανε και στο περιφερειακό πλημμυρό. Προσέξτε με λίγο όμως. Όταν συντάσσεις ένα προϋπολογισμό, έχεις κωδικούς. Οι κωδικοί και οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν είναι ονοματισμένες για κάθε έργο. Δεν έχεις δικαίωμα να παίρνεις λεφτά
1: από εδώ να το βάλεις εκεί.
3: Αυτά και είναι... να τα βάλεις αλλού. Να το κάνεις μία-δύο φορές όταν είναι ανάγκη και να επανέλθεις όταν τακτοποιηθεί ο κανονικός κωδικός. Αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό υπό αίρεση, γιατί αν γίνει κάποιος έλεγχος θα σας εγκαλέσουν, θα σας πούνε τι είναι αυτά που κάνετε.
3: Λοιπόν, υπάρχει κωδικός εσόδου, ο οποίος λέει ότι περιμένω, αναμένω, ένα μήνα, ένα τρίμηνο να μου δώσουν αυτά τα χρήματα και από αυτόν τον κωδικό παίρνεις και πληρώνεις. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν στη δινή θέση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προσφεύγουμε σε ένδυκα μέσα, να πηγαίνουμε και να ζητάμε να γίνει κατάσχεση λογαριασμός. Αυτό έγινε και πριν από λίγες μέρες. Και πραγματικά τα δικαστήρια έδωσαν την αναστολή που συνήθως δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτό που αποκρύπτει η ΔΕΙΑΡ είναι ότι δεν τους δικαιώνει αυτή η απόφαση, κύριε Λοΐζο, διότι τα χρήματα που βρεθήκαν στην τράπεζα 29/9 πιστωθήκανε στον λογαριασμό της περιφέρειας. Δηλαδή τα δικαστήρια καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Επίσης προβήκαμε σε μία άλλη ενέργεια, μία δεύτερη ενέργεια, ζητώντας, όπως πάλι πολύ σωστά είπατε, την κατάσχεση ισχύρας τρίτων ποσών που έχει να λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ και ζητάμε αυτά τα ποσά
1: να μην πάνε εκεί, να έρθουν σε εσάς.
3: Να μην πάνε εκεί, να έρθουν εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν έχουν ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο ακόμη οι ίδιοι.
1: Φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνουν όμως.
3: Προφανώς. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζητούμενο είναι, δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτό το γεγονός να διονύζεται. Πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Αν ήμουν όμως εγώ τώρα ξενοδόχος και μου ερχόταν αυτό το έγγραφο, θα παραξενευόμουν και θα έλεγα: μα δεν χρωστάω σε εσάς, χρωστάω στη ΔΕΙΑΡ και για δικούς μου λόγους δεν έχω πληρώσει τη ΔΕΙΑΡ. Έρχεστε τώρα εσείς να τα πάρετε κατευθείαν από μένα. Αν εγώ έχω διαφορές με τη ΔΕΙΑΡ, πώς θα τις λύσω όταν εσείς μου. Καταλάβατε τώρα, δημιουργείται άλλο ζήτημα.
3: Αυτό είναι ένα θέμα. Απλώς θα δεσμεύεται ο ξενοδόχος μέσω αυτή.
1: Μπορεί να αμφισβητώ παραδείγματος χάρη το ύψος το οποίο με χρέωσε η ΔΕΙΑΡ, αν κρίνω από την ευκολία με την οποία θεώρησαν το ύψος οφειλής στο δικό σας απέναντί τους. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, κύριε Ταρεσλιά.
3: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά μιλάμε στις περιπτώσεις που είναι συνεπείς κάποιοι ξενοδόχοι και δεν έχουν αμφισβήτηση του χρέους. Έρχεται αυτή η διαδικασία η νομική, η οποία τους λέει: κύριοι, από τη στιγμή που εσείς είστε και συνεπείς και τα βάζετε και τα λοιπά, να γνωρίζετε ότι εμείς ζητούμε αυτά τα χρήματα να κατατεθούν.
1: Γιατί έχω ακούσει κατά το παρελθόν ότι ερχόντουσαν λογαριασμοί, ας πούμε, τιμολόγια να πληρωθούν λογαριασμοί κατά προσέγγιση, χωρίς να γίνουν ακριβείς μετρήσεις. Καταλάβατε, με αυτό το πνεύμα, ας πούμε, τώρα το θέτω. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το δώσατε έτσι.
3: Καμία περίπτωση δεν είναι το ζητούμενο και σας λέω, μιλάμε για τις επιχειρήσεις που έχουν μία.
1: Είναι καλό παρόμοιο. Δεν έχουν καμία αντίρρηση κτλ. Καταφέρατε να συγκεντρώσετε κάποια χρήματα από αυτήν εδώ τώρα. Τι βλέπετε, θα συγκεντρώσετε κάποια ποσά από αυτή την δράση.
3: Ευελπιστούμε πως ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι να ξέρετε, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά κτλ., είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση των υπηρεσιών να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τα χρήματα τα οποία δεν λαμβάνουμε. Δηλαδή είναι παράνομο και το γεγονός εμείς να μην προβούμε στις νόμιμες ενέργειες. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο, ότι όχι μόνο πρέπει να είμαστε συνεπείς στο να πληρώνουμε, πρέπει να είμαστε συνεπείς και στο να εισπράττουμε, χρησιμοποιώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που μας επιτρέπει ο νόμος. Αποτελεί κάτι για το οποίο μπορεί ο υπάλληλος του τμήματος οικονομικών, της διεύθυνσης οικονομικών, οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, να βρει τον πελάτο, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, αν δεν διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία της...
1: Και μπορεί να πάει για παράβαση καθήκοντος προφανώς.
3: Παράβαση καθήκοντος, όπως ακριβώς το είπατε.
1: Μάλιστα. Η παράβαση καθήκοντος πάει ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, παιδιά, για να καταλάβουμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω κάτι σχετικά με το ποσό το οποίο σας χρέωσε η ΔΕΙΑΡ και το οποίο εσείς το επιστρέψατε, δεν το δεχθήκατε. Όχι, σας τιμολόγησε η ΔΕΙΑΡ. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, αλήθεια?
3: Περιμένουμε την εξέλιξη της δίκης.
1: Ακόμα. Βέβαια. Μα αυτό θα έπρεπε να τρέξει με. Από πλευράς ελεκτικού, από πλευράς ΑΔΕ, όταν πληροφορήθηκε ότι ένα τέτοιο ποσό, ένα τέτοιο τιμολόγιο με τέτοιο μεγάλο ποσό, εσείς το θεωρήσατε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
3: Ναι, βεβαίως, κάναμε τις απαραίτητες
1: ενέργειες. Πώς αντέδρασε η ΑΔΕ, τι έκανε κάποια κίνηση, να κάνει ένα έλεγχο, να δει αν όντως...
3: Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ πέρα οι διαδικασίες πάνε στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν θα υποθούν τόσο από την πλευρά μας όσο και από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Τα απαραίτητα επιχειρήματα, εμείς θεωρούμε ότι καταχρηστικά δημιουργούνται όλες αυτές οι χρεώσεις, γεγονός το οποίο εμείς δεν θα μιλήσουμε πριν βγει η απόφαση της δικαιοσύνης, θα παρουσιάσουμε στην ακροματική διαδικασία όλα μας τα επιχειρήματα και τότε θα κριθεί η υπόθεση αυτή τελεσίδικα και θα ενεργήσουμε. Λειτουργούμε πάντα με τις διαδικασίες, δεν μιλούμε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ασκούμε το ένομο συμφέρον μας και τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρχών και δεν κάνουμε πολιτική χωρίς να είμαστε απολύτως νόμιμοι, έγκυροι, σύμφωνα με τις διαδικασίες προβλέπονται. Αυτό είναι γενικά που λέμε, ξέρετε, κύριε Λοΐζο. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για όλα σε αυτό το κράτος που πολλές φορές το κατηγορούμε υπάρχουν διαδικασίες. Είναι αυτό που είπαμε και προημερών. Δεν μπορείς να λες ότι πας να πραγματοποιήσεις ένα έργο χωρίς να πάρεις νόμιμες διαδικασίες. Δεν σου είπε κανείς ότι θα σου δώσω. Δεν είναι, ξέρετε, το έργο ένα αυθαίρετο το οποίο το ρίχνουν οι πετατζίδες το βράδυ. Το δημόσιο έργο είναι διάφανο και πρέπει να τηρείς διαδικασίες. Παρεξηγηθήκανε. Μας είπαν ότι ασκούμε κριτική, δηλαδή ζητάνε. Πρέπει να ζητήσουμε άδεια αν θα ασκήσουμε κριτική. Γιατί δεν ζητάτε άδεια όταν πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο και τις διαδικασίες. Η χώρα υπέφερε πολλά χρόνια, κύριε Λοΐζο, από διαδικασίες οι οποίες δεν ήταν τυπικά εντάξει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Για θυμίστε μας, τι περιείχε αυτό το ποσό, 9 εκατομμύρια νομίζω ήταν το
3: 9 εκατομμύρια.
1: Ναι. 9 εκατομμύρια. Πώς δικαιολογεί αυτό το μεγάλο ποσό, τι δεν πληρώσατε, τι σας έλεγαν δηλαδή.
3: Υποβάλανε ένα σκεπτικό, πρώτα απ' όλα γυρίσαν και μας είπαν, εκεί πήγαινε το πιο τραγικό, δεν είναι ότι υπήρχε αυθαίρετη κατά προσέγγιση υπολογισμός των κυβικών μέτρων τα οποία υπάρχουν. Γυρίσαν και είπαν και μάλιστα μιλάμε και για τα καμένα. Ότι...
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι και μου έχει μείνει γιατί αυτό πονάει πραγματικά, έτσι. Ναι, ήταν,
3: γυρίσαν και μας είπαν ότι κάναμε κλοπή. Νεροκλοπή. Yeah. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, βάζαμε τα λάστιχα, ας πούμε, και κλέβαμε νερό. Να σας υπενθυμίσω ότι ειδικά για τις περιοχές των καμένων εμείς είχαμε κάνει κανονικά τις αιτήσεις μας για υδρομετρήσεις.
1: Για
3: υδρομετρητές.
1: Υδρομετρητές, ναι.
3: Είναι κατά προσέγγιση. Επίσης, τελείως αυθαίρετα έχουν βάλει πρόστιμα για όπου δεν υπάρχουν ρολόγια. Και να σας πω κάτι. Δεν στέλνανε τους λογαριασμούς για πάρα πολλά από αυτά. Δεν μπορείς λοιπόν το νερό αυτό να το κάνεις κατά προσέγγιση.
1: Δεν μου λέτε, η ιδιώτης τα μετράει ή η υπάλληλη της ΔΕΙΑΡ. Σε εταιρεία έχει αναθέσει η ΔΕΙΑΡ την μέτρηση.
3: Κύριε Λοΐζο, ξέρετε ξεκάθαρα ότι ήταν μια ενέργεια εκδικητική.
1: Σύμφωνοι,
3: δεν ήταν μια ενέργεια η οποία ήταν στην πραγματικότητα. Είναι η λογική τους. Μου κάνεις κάτι, σου κάνω κάτι. Προσπαθούν να βγουν ως θυγόμενοι. Αυτό είναι μια τακτική η οποία μας λυπεί αφάνταστα. Δυστυχώς υπάρχει μια έννοια μαγιάς, μια έννοια νταϊλίκη, το οποίο προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αρέσκεται σε αυτού του είδους την πολιτική. Αλλά πιστέψτε με, η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού δεν μπορεί να δεχθεί αυτές τις καταστάσεις. Φτάνει πλέον. Φτάνει. Εντάξει, ωραίο.
1: Τώρα βέβαια έχετε μπει όμως εδώ σε ένα τρυπάκι, θα έλεγα, κύριε Ταρασλιά, και είναι κάτι που θα το θέσω και στον κύριο Περιφερειάρχη με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω αν τον συνεντευξιαστώ κάποια στιγμή. Να το θέσω. Δηλαδή έχετε γίνει τώρα αντίδικος μιας επιχείρησης ενός Δήμου από τους 50, τους οποίους έχετε ας πούμε στην δικαιοδοσία σας ως περιφέρεια. Δεν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε μπει πραγματικά σε ένα τρυπάκι?
3: Δεν είναι τρυπάκι. Αυτό που έχω πει τις τελευταίες μέρες είναι ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τόσο τα έργα μας, όσο τις διαδικασίες μας. Σύμφωνο. Και τους συνεργάτες μας. Λειτουργούμε σαν μια ομάδα που έχει συγκεκριμένο όραμα. Έχουμε επικεφαλής ένα περιφερειάρχη ο οποίος δεν φύγεται του χρόνου να κάτσει, να δουλέψει, να οραματιστεί, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει. Και εμείς που είμαστε δίπλα του, αυτό το έργο θα το στηρίξουμε.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν νομίζετε όμως ότι τον αδικείτε τον περιφερειάρχη?
3: Εάν είναι ένας ή δύο ή τρεις οργανισμοί που είναι κανονικά θα έπρεπε να είναι συνεργάτες μας και δεν θέλουν να είναι, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν θα αφήσουμε, για ποιον λόγο θα πρέπει να αφήσουμε να μην ακουστεί από τη μία η αλήθεια?
1: Είναι πάλι αυτό, πρέπει να ακουστεί η αλήθεια. Γιατί
3: και από την άλλη να πράξουμε τα δέοντα. Θέλει να είναι μόνο ένας αυτός που δημιουργεί προβλήματα. Θα αναγκαστούμε μέχρι να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι υποχρέωση, είναι θεσμική υποχρέωση, είναι ηθική υποχρέωση. Είναι κάτι το οποίο δεν το επιτρέπουμε εμείς να συνεχιστεί.
1: Και από εκεί και πέρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται, έτσι για να το κλείνουμε το θέμα αυτό εδώ?
3: Τίποτα, έχουμε
1: είχατε κάποια
3: μεγάλη
1: αντίδραση καταρχήν από τους ξενοδόχους, επανέρχομαι στο αρχικό, ξέρετε?
3: Όχι, δεν είχαμε κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής, δεν είχαμε κάποια αντίδραση.
1: Διευκρινήσεις σας ζήτησαν κάποιοι, λογικό είναι
3: εξάλλου, αυτό. Ακούσαμε λίγο, ο κάθε ξενοδόχος όταν βλέπει, γνωρίζουν οι ξενοδόχοι μας, είναι έμπειροι, είναι μεγάλοι, έχουν εξαιρετικές ικανότητες, αντιλαμβάνονται τι θα πει νομικό έγγραφο, αντιλαμβάνονται ότι είναι διαδικασία από τον νόμο. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που είναι συνεπής στις πληρωμές του, δεν στοιχίζει σε τίποτα. Σε αυτό είναι να κάνει, εφόσον υπάρχει και έγγραφο συγκεκριμένο, να κάνει τα δέοντα τα οποία ορίζει ο νόμος. Τελειώσαμε.
1: Πώς άρα, έχετε λοιπόν, κατασχέση από τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ μέχρι στιγμής?
3: Κοίταξε να δείτε, έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Άρα λοιπόν το χρέος
3: τον ακριβή
1: έχει
3: αριθμό θα μπορούσα να σας το δώσω, δεν έχω πρόχειρα τα
1: πρέπει στοιχεία. Πρέπει να έχει μειωθεί.
3: Όπως επίσης δεν γνωρίζω και το τελευταίο ποσό, το οποίο ήταν τις 29 Σεπτεμβρίου, το πρόσφατο. Το σίγουρο είναι ότι κάναμε επανειλημμένες προσπάθειες, από την αρχή που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, ακόμα και με συναντήσεις τις οποίες πραγματοποίησε χωρίς να βγουν στη δημοσιότητα ο ίδιος ο περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται είναι ένα αφήγημα το οποίο συμφέρει, κύριε Λοΐζο.
1: Εδώ μου λέει είναι τώρα ένα φίλος ακροατής, το διοικητικό πρωτοδικείο λέει έδωσε προσωρινή διαταγή. Τι προσωρινή διαταγή έδωσε για την ΔΕΙΑΡ? Δεν κατάλαβα, δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακούσα. Όταν γίνεται μια τέτοια κατάσχεση, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όπου ζητάνε μέχρι να εκδικαστεί, να γίνει μια αναστολή.
1: Να βγει μια προσωρινή διαταγή, αναστολή. Ναι.
3: Όντως, δόθηκε μια αναστολή, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να γίνει ταχύτερη δικάσιμος. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Η αναστολή είναι για μελλοντικές καταθέσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που βγήκαν και είπανε με ψέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αχ, ευτυχώς σώσαμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
1: Για τις μελλοντικές, όχι για μέχρι
3: ό,τι
1: τώρα δηλαδή.
3: Ό,τι κατατίθεται στη ΔΕΙΑΡ μετά τις 29/9.
1: Μέχρι τις 29/9 όμως?
3: Τα δικαστήρια, ό,τι υπήρχαν στους λογαριασμούς 29/9, τα αποδίδουν στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια.
3: Κανονικά.
1: Μάλιστα.
3: Και ό,τι θα μαζευτεί
1: από
3: ξενοδόχους θα πάνε κανονικά. Εάν ασκήσουν ένδικα μέσα και ακυρώσουν, ό,τι θα έχει μαζευτεί μέχρι τότε θα πάει πάλι στην περιφέρεια και από εκεί και
1: πέρα. Τι υπολογίζετε ότι θα μαζευτεί, όπως είπατε?
3: Δεν υπολογίζω τίποτα.
1: Δεν υπολογίζω τίποτα,
3: δεν θα σας πω τίποτα στο περίπου. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο είναι η διάθεση της ΔΕΙΑΡ και εν γέννη της πολιτικής του Δήμου να συνεχίσει μια επικοινωνιακή πολιτική ηρωισμού, μια επικοινωνιακή πολιτική για ένα νταϊλίκι. Είναι μια διαδικασία που μας λυπεί, αναγκαζόμαστε όμως να υπερασπιστούμε αυτό που πρέπει να υπερασπιστούμε.
1: Εσείς κινδυνεύετε.
3: Και δεν το κάνουμε για μας, το κάνουμε διότι είμαστε υπόλογοι, υπόλογοι απέναντι στον κόσμο, να πραγματοποιήσουμε το έργο μας και όλες τις διαδικασίες για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να το κάνουμε με τον δέοντα τρόπο. Είδατε προηγουμένως τι είπατε, ότι και ο υπάλληλος οφείλει να πραγματοποιήσει το καθήκον του, αλλά και εμείς ως πολιτική ηγεσία πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε.
1: Λοιπόν, να μου κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Ταρασλιά. Πώς το γεγονός ότι, θέλω έτσι να μου το σχολιάσετε, το ότι η ΔΕΙΑΡ θέλει να πάρει τη διαχείριση του φράγματος.
3: Εάν αλλάξει το νόμο ο κύριος Βαγιανός και δώσει με νόμο η κυβέρνηση τη διαχείριση των φραγμάτων στο Δήμο να το πάρει για να ησυχάσουν.
1: Έχει τα εχέγγυα, πιστεύετε, θα μπορούσε να, ας πούμε, ότι η νομοθεσία αλλάξει. Λέω τώρα εγώ. Έτσι ναι. Όπως είναι αυτή η ΔΕΙΑΡ. Καταρχήν, εγώ δεν βλέπω να έχει πολύ ζωή αυτή η ΔΕΙΑΡ. Γιατί αν κρίνω.
3: Εγώ δεν θα κρίνω. Ακούστε. Εγώ δεν θα κρίνω.
1: Αυτό ακούω που λέγεται. Που λέγω.
3: Ακούστε, κύριε Λοΐζο. Εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας.
1: Καλά κάνετε και είστε φιδωλός.
3: Παίρνω το βήμα για να μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περιφέρεια. Ότι μιλάμε σήμερα για τη ΔΕΙΑΡ. Μιλάμε για το Δήμο. Μιλάμε μόνο για πράξεις οι οποίες αφορούν την περιφέρεια. Δεν θα ασκήσω εγώ κριτική στον κύριο Κολιάδη τον Δήμαρχο ή τον κύριο Βαγιανό τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για οτιδήποτε κάνουν. Ό,τι εμπλέκει όμως την περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία θα πάρει την απάντηση. Σας είπα, θα στηρίξουμε το έργο μας και θα στηρίξουμε και τους ανθρώπους μας. Διότι η απαξίωση, τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δίπλα στον Περιφερειάρχη είναι μία γροθιά. Μία γροθιά με συντονισμό και δράση δουλεύουμε για αυτόν τον άνθρωπο που είπατε τόσο ωραία λόγια, δεν θα τα επαναλάβω εγώ γιατί θα θεωρηθεί πλεονεσμός και αυτό θα κάνουμε. Εάν δεν τους αρέσει να ακούνε τον Ταρασλιά, αν δεν τους αρέσει να ακούνε τον Κλεάνθη Λοΐζο, εντάξει, ας αλλάξουν σταθμό και ας ακούσουν όπως είπε κάποτε και ο Δήμαρχος της Ρόδου, ας ακούσουν ράδιο με μουσική, ας ακούσουν Ιουλία Καλυμάνη, εντάξει, το ανεξήγητο κακό. Άρα λοιπόν, ας μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ακούσουν μουσική αν δεν θέλουν να ακούνε κριτική, γιατί η κριτική στη δημοκρατία είναι καθιερωμένη από τα αρχαία χρόνια στους Έλληνες. Η κωμωδία δημιουργήθηκε, το σατυρικό δράμα δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ασκήσει κριτική και στους πολιτικούς. Το έχω πει κι αλλού. Όταν ο Αριστοφάνης έκανε κωμωδία, μέχρι και τον Περικλή και τα έργα στον Παρθενώνα έπιασε. Δεν μπορεί σήμερα ο Δήμος Ρόδου να μην ανέχεται μία κριτική από δημοσιογράφους ή ανθρώπους που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να απαντάνε επί της ουσίας και όχι με ψέματα. Όχι με ψέματα, κύριε Λοΐζο. Ας απαντήσουν στα έγγραφα. Ένα και ένα κάνουν δύο.
1: Πιστεύετε ότι πίσω από την επιθετική συμπεριφορά του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ βρίσκεται ο ίδιος ο Δήμαρχος?
3: Θεωρώ ότι είναι μία ομάδα. Εάν κάνουν ο καθένας τη δική του πολιτική, είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσει ο κύριος Δήμαρχος. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος. Εάν θεωρεί ότι κάποιοι κάνουν τα δικά τους, να ελέγξει την ομάδα του. Ο καθένας με την ομάδα του. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει συνένεση του Δημάρχου και κάνει από μόνος του, αυτό ας τον απασχολήσει τον ίδιο και ας τον απασχολήσει για τα επόμενα δύο χρόνια που μένουν μέχρι τις εκλογές.
1: Να είστε καλά.
3: Εμείς αυτό που σχολιάζουμε είναι ό,τι έχει σχέση με μας, ό,τι λένε θα παίρνουν απάντηση. Αν δεν το αντέχουν, σας είπα, ας ακούνε μουσική. Όπως είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος κάποια άλλη στιγμή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Καλή σας μέρα. Γεια.
1: Καταρχήν να καλωσορίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου. Κύριε καθηγητά μου, τα σέβη μας. Την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στη Ρόδο.
1: Λοιπόν,
4: και στο Ρόδο κάνεις φυσικά όλα, όχι μόνο στη Ρόδο.
1: Εντάξει, στείλτε λοιπόν και καμιά καλημέρα λοιπόν σε όλα τα νησιά και στη Σάμαμος και στην Ικαρία. Μην τα αδικούμε τώρα μόνο τη Ρόδο και
4: παντού,
1: μόνο τη Ρόδο.
4: Παντού εξάλλου εκπέμπεται.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Πώς βλέπετε τελικά τις τελευταίες εξελίξεις, τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας και τούμπαλι. Ελάτε παρακαλώ.
4: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Η Τουρκία είναι συνηθισμένοι και από εμείς από πλευράς μας το ίδιο, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και αυτή την κλιμάκωση της ρητορικής με αφορμή περιστατικά τα οποία θεωρεί ότι στρέφονται σε βάρος της. Και φυσικά πάντα αναφέρομαι στο γεγονός ότι η ζεστή ανάσα του Ισραήλ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση η Τουρκία και φυσικά στην ενγέννη συμπεριφορά της. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Φυσικά από πλευράς μας αυτό το οποίο πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα διανοηθεί να κάνει το απονενοημένο εκτός και αν είναι σίγουρη για τα αποτελέσματα. Είναι αυτό που θα λέγαμε ένα σιγουράκι στη διεθνή σκηνή, στη διεθνή ιστορία. Άρα λοιπόν από πλευράς μας, πέρα και πάνω από τις προκλήσεις, πάντα απαιτείται ψυχραιμία, πάντα απαιτείται ετοιμότητα και φυσικά πάνω απ' όλα αποφασιστικότητα. Και το μήνυμα αυτό της αποφασιστικότητας πρέπει να περνάει σε κάθε δοθής ευκαιρία στην Τουρκία και βέβαια φυσικά η αποφασιστικότητα αυτή εδράζεται και στα οπλικά μας συστήματα, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα στο φρόνημα του ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν οι άνθρωποι δυνάμεις.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πιστεύετε ότι αυτή, από την θέση αυτή η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει ας πούμε τα ειδικά τα συμφέροντα τα δικά της, τα δικά μας δηλαδή.
4: Εντάξει, των πραγμάτων το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η αποτύπωση σε μικρή.
1: Γιατί σταθεροποιηθείτε, θέλω να ακούγεστε καθαρά, μην κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας παρακαλώ.
4: Α, δεν ξέρω,
1: ναι. Σταθεροποιηθείτε κάπως σας παρακαλώ.
4: Βεβαίως. Είναι το ζήτημα μιας αποτύπωσης σε μικρογραφία των διεθνών σχετισμών, η σύνδεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και βέβαια τον πρωτεύοντα ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας πάντα διαδραματίζουν τα 5 μόνιμα μέλη του. Σαφέστατα και η τοποθέτησή μας και η εκλογή μας και το γεγονός ότι βρισκόμαστε ή θα βρεθούμε στην κορυφή αυτού του απνότατου οργάνου του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών είναι μια μοναδική τιμή για τη χώρα μας. Επί του πρακτέου φυσικά πάντα.
1: Λυπάμαι όμως που θα το πω, εσωτερικά δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έβλεπα όταν το ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε 20-30 νοματέους μέσα πολιτικούς συντάκτες, ουδείς του έθεσε έστω και την 2 δευτερολέπτων ας πούμε ερώτηση για το θέμα αυτό. Αλλά αντάλλον.
4: Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι η πολιτική επικαιρότητα δεν διαμορφώνεται και δεν εξελίσσεται με όρους διεθνών σχέσεων.
1: Ναι, το ξυλόλιο έχει μεγαλύτερη αξία προφανώς.
4: Οπότε λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο ευνηδιάζει και δεν έχει φυσικά να κάνει με το να απαξιώσει τη σημασία αυτής της θέσης. Από την άλλη όμως και με το πρακτέο, μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτήν τόσο σημαντική θέση θα μας δώσει την ευκαιρία να υπερασπιστούμε κατά προνομιακό τρόπο τα εθνικά μας δίκαια. Του αντίον, το να βρίσκει σε μια τόσο σημαντική θέση σε υποχρεώνει, σε κάνει δύο φορές πιο προσεκτικό σε σχέση με το πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις που φυσικά αφορούν το σύνολο της παγκόσμιας σκηνής. Βέβαια, γνωρίζουμε πάλι από την άλλη ότι ο ΙΕ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία.
1: Του.
4: Και γνωρίζουμε επίσης ότι το παγκόσμιο αυτό σύστημα ασφαλείας, συλλογικής ασφαλείας που έχει καθιερωθεί με τον ΟΗΕ, δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί από καιρού εις καιρών για την προαγωγή ακόμα και μικροπολιτικών πρακτικών. Το έχουμε δει είναι εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις, μείζονος ενδιαφέροντος, τα κράτη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης θα ψηφίζουν ένα μπλοκ με βάση την θρησκευτική συγγένεια, με βάση τις φυλετικές καταβολές, με βάση την Ήπειρο ακόμα αν θέλετε,
1: σωστό.
4: Και φυσικά με το μένος τους ή την αντιπάθειά τους, την εχθρότητά τους για ένα συγκεκριμένο κράτος, συγκεκριμένα κράτη. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι το συλλογικό αυτό σύστημα του ασφαλείας που έχει καθιερωθεί, έχει καθιδρυθεί αμέσως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και φυσικά συμπυκνούνται
1: στο 48, το 48-49 έγινε ο ΙΕ, τότε νομίζω έγινε.
4: Τότε.
1: 49.
4: Τότε λοιπόν, σαφώς και είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της εποχής, πλην όμως το χρόνο επάνω και στην πορεία του χρόνου έχει υποστεί τις...
1: Καλά, τώρα με την απαξίωση που δέχθηκε από τη ΣΥΠΑ, από τον Τραμπ δηλαδή, τον πλανητάρχη, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό οφείλεται, λέτε, στον επικεφαλής του ΟΗΕ, αυτός ο Πορτογάλος δεν είναι, νομίζω, Πορτογάλος.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο του εθνικότητα του επικεφαλής, είναι και ο τρόπος της συμπεριφοράς ή, εν πάση περιπτώσει, διαμόρφωση προταγμάτων. Κάθε ένας ενδιαφέρεται, ειδικά όταν είναι στην κορυφή ενός πολύ μεγάλου οργανισμού, να διατηρήσει τις δικές του εσωτερικές ισορροπίες. Το είδαμε αυτό να γίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε και φυσικά σε σχέση με την αντιμετώπιση του Ισραήλ και σε σχέση με την αντιμετώπιση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι καλά σημεία και ούτε είναι πρίκα για τον ΟΗΕ και για την προοπτική του από εδώ και πέρα. Αλλά από την άλλη, όπως λέω συχνά, δεδομένου ότι στον ΟΗΕ συμπυκνούνται, όπως είπα και πριν, ο συλλογικός χάρτης ασφαλείας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα σύστημα το οποίο σαφώς και έχει πολλά τροτά, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει γνωρίσει και υφίσταται φθορές, είναι ένα σύστημα το οποίο σε δεδομένες στιγμές μανιπουλάρεται, κατευθύνεται με βάση μια σειρά συγγένειες, ιδεολογικές, φιλετικές, θρησκευτικές, αλλά από την άλλη προσομοιώζει κατά πολύ με τη δημοκρατία. Δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα. Είναι όμως το καλύτερο το οποίο μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Σαφώς είναι το καλύτερο. Μπορεί να είναι το πιο λειτουργικό, σαφώς όμως είναι το καλύτερο. Και σε κάθε περίπτωση είναι, πέρα και πάνω από τα λάθη και τις ατέλειες, το καλύτερο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε και φυσικά τηρουμένων των συνθηκών και με βάση την καλή δυνατότητα της στιγμής και της συγκυρίας να κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε.
1: Τελικά, με όλα αυτά τα οποία παρακολουθώ και εγώ όλο αυτό το διάστημα, οδηγούμε στο συμπέρασμα και θα ήθελα την άποψή σας, κύριε καθηγητά μου, ότι το πιο ισχυρό, έτσι, συμμαχικό χαρτί αυτή την ώρα της χώρας μας είναι η συμφωνία, η σχέση που έχουμε κάνει με το Ισραήλ. Έχετε, είστε αυτής άποψης ή έχετε διαφορετική?
4: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή και ειδικά στην περίοδο την οποία διανύουμε και στη θέση τη γεωπολιτική στην οποία βρισκόμαστε. Είναι ένα πάγιο, είναι μια σταθερά. Βέβαια, αυτό δεν επιτρέπει ποτέ φυσυχασμό. Ποτέ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι οι διεθνείς σχέσεις έχουν μια καινή δυναμική, πέρα από τις όποιες άλλες ανακατατάξεις σε διεθνές σκηνικό. Άρα λοιπόν, οι εχθροί του χθες γίνονται φίλοι του σήμερα και τούμπαλιν. Φυσικά, η συγκεκριμένη σχέση με το Ισραήλ είναι μια καλή παρακαταθήκη, μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη σταθερότητας και ασφάλειας στη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και στη δύσκολη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
4: Καλή σας μέρα.
1: Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής του κοινοτικού δικαίου. Καθαρή φωνή, Βασίλη, έτσι.
5: Ευχαριστώ.
1: Και πολύ καλό ευχαριστώ. Είναι να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι. Ναι, αυτό το οποίο είπε για τον ΟΗΕ είναι ακριβέστατο. Έτσι. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το οποίο έγινε τώρα την 7η Οκτωβρίου που αναφέρθηκε, ας πούμε, η συμπεριφορά του ΟΗΕ ήταν απαράδεκτη. Με τη σφαγή που είχε γίνει τότε, ας πούμε, όταν μπούκαραν αυτή τη σκάμα, ας πούμε, και πήραν ομήρους, παιδιά, αποκεφάλισαν. Αν δεις το Φάουντα που σου είπα, να δεις το Χάους αυτή τη σειρά, η τελευταία σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, το 7ο επεισόδιο, 8ο, αυτά τα δύο επεισόδια αναφέρονται σε αυτήν εδώ τη σφαγή και είναι από τα μέρη εκείνα και με τις μαρτυρίες από τα σημεία όπου πραγματικά δηλαδή απεικονίζεις ένα. Ναι, θα ανατριχιάσεις, Βασίλη. Θα ανατριχιάσεις. Και δεν ήταν αυτό το οποίο γίνεται σήμερα από αυτό που κάποιοι λένε, ας πούμε, αριστερίλα. Όχι αριστερά, αριστερίλα. Δηλαδή το βλέπουν με ιδεολογικό πρόσημο το κάθε τι, που δεν είναι ιδεολογικό, ιδεολειπτικό είναι στην ουσία. Διότι οι ίδιοι αυτά τα οποία υποστηρίζουν και έχουν ως βασικές αρχές, αν πάνε στις χώρες και στις περιοχές όπου δρούν αυτοί που τους υποστηρίζουν, άλλους τους πετάνε από τα δώματα πάνω όταν είναι ομοφιλόφιλοι, άλλες τις λιθοβολούν όταν πρόκειται για γυναίκες και πάει λέγοντας. Δηλαδή, κατάλαβες. Μπράβο. Και δεν περίμενε κανείς πραγματικά ότι θα ήταν τόσο μονόπλευρη η αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπεις τώρα ένα Ισραήλ το οποίο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το Ισραήλ αυτό που είναι, λόγω της ισχύως του. Ακριβώς. Την ισχύ την οποία έχει αποκτήσει. Αν δεν είχε την ισχύ την οποία έχει αποκτήσει, αυτό δηλαδή το οποίο κάνει τώρα η Ελλάδα. Αποκτά ισχύ. Και γι' αυτό βλέπεις και απέναντι το γείτορα και αρχίζει και λέει ανησυχώ. Ενώ μέχρι πρώτη νοση ήταν τσαμπουκάς, ας πούμε. Τώρα μετρά τις δυνάμεις του και βλέπει τις δυνάμεις του αντίπαλου του και λέει: όπα, τώρα σου λέει εδώ πέρα, κάτσε, σου λέει θα φάω ξύλο τώρα. Δεν με παίρνει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα. Γι' αυτό, Βασίλη. Ποιος το είχε πει, βρε παιδί μου, το καλύτερο λέει αποτέλεσμα μπορεί να το επιτύχεις λέει, από μια διαπραγμάτευση, όταν όμως έχεις το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Σταματώ εδώ. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πει κανείς περισσότερα. Νομίζω πως είναι κατανοητό. Το καλύτερο πράγμα το οποίο έχει γίνει αυτή την ώρα είναι με το Ισραήλ. Αυτό το οποίο, η συμμαχία την οποία έχουμε, βέβαια, λένε κάποιοι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει βάλει στόχο να επιτύχει αυτό το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα μετά την εισβολή που έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Έτσι. Και το ψευδοκράτος το οποίο δημιούργησαν και τις δυνάμεις στρατιωτικές που έχουν εκεί πάνω. Σου λέει το Ισραήλ δεν έχουν καμιά δουλειά, αυτοί πρέπει να φύγουν. Και προσέξτε, τώρα το Ισραήλ αυτό το βλέπει, ξέρεις πώς το βλέπει, σαν ένα σκουπιδάκι Ένας κόκκος σκόνης, ας πούμε, που σου έχει μπει στο μάτι σου, ας πούμε, και θα βρεις τον τρόπο να το, να το πετάξεις, ας πούμε, να το αφαιρέσεις. Λοιπόν, τώρα κάποιοι το κατάλαβαν και ξέρετε τι λένε. Α, ξέρετε, ναι, λέει, μπορούν, γιατί το Ισραήλ είναι έτοιμο με το δάχτυλο σε σκανδάλι και ξέρει πολύ καλά ο γειτονάς μας ότι δεν τον παίρνει να κάνει το παραμικρό, γιατί και έπειτα η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Ισραήλ όπως το Ισραήλ είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Δεν ξέρω βέβαια αν θα εμπλακεί η Ελλάδα σε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά αν το Ισραήλ παλεύει για θέματα τα οποία είναι συμφερόν των ελληνικών, όπως αυτό της Κύπρου, καταλαβαίνεις ότι εκεί εδώ το πράγμα είναι...
5: η κατάσταση...
1: Λοιπόν, ναι, δεν το προχωρούμε, γιατί εμείς όλοι θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους Τούρκους. Οι Τουρκοί είναι γειτονές μας και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Η τύχη, ο Θεός μας έπλασε και μας έφερε σε μια περιοχή να είμαστε γείτονες. Πρέπει να έχουμε καλή γειτονία. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχουν αγκάθια και τα λοιπά, θα βρίσκουμε έναν τρόπο και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης με την πολιτική των ήπιων, με τα ήπια νερά, πώς τα λέει έτσι, καλά το πάει μέχρι στιγμής, αλλά εντάξει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Όμως, το σημαντικότερο είναι να θυμάσαι αυτό, ότι όταν είσαι ισχυρός, μπορείς και διαπράγματα. Και ας λέει ο άλλος, ξέρεις, ο σκύλος που γαυγίζει, μην το φοβάσαι.
5: Ναι,
1: να φοβάσαι αυτό, το σκύλο που δεν γαυγίζει. Η Ελλάδα δεν γαυγίζει, γαυγίζει η Τουρκία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Είδες να γάβει. Ξέρεις πότε γάβγιζε η Ελλάδα? Όταν ήταν εξευράγωτη. Όταν τότε έλεγε ο Καμένος μολόν λαβέ. Μαζί με το Τσίπρα. Και ήμασταν πραγματικά τα υποφρύχια μας δεν είχαν τορπίλες.
5: Θα ρισκάρουμε, θα κάνουμε.
1: Τέτοιες μπουρδες. Αυτοί που θέλουν να τώρα κυβερνήσουν και κάνουν και κριτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Άκουσον. Λοιπόν, και λένε τώρα κάποιοι ότι ξέρεις, ναι, μπορεί να τους διώξουν από την Κύπρο, αλλά. Να αντί να έρθουν στην Ελλάδα να πάνε στο Ισραήλ αυτά. Mm-hmm. Μα τι ανοησίες. Και το ακούω τώρα και κάποιοι ακροδεξιοί το διακινούν αυτό εδώ το σενάριο. Βλακίες δηλαδή ανοησίες. Θα ακούγονται όλα αυτά και αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία θέλει και το σαλόνι, θέλει και την κουζίνα, θέλει και την τουαλέτα.
5: Όλα.
1: Θέλει την καθαρή κουζίνα, αλλά όλα, θέλει και όλα. Τη βρωμιά, γιατί όλα. Χωρίς τη βρωμιά δεν μπορεί να λειτουργήσει η κουζίνα. Υποχρεωτικά. Απλώς πρέπει να είσαι καλός καθαριστής και να ξέρεις να τα καθαρίζεις μετά. Είδες κάτι φόνους που κάνουν κάτι εγκλήματα και παίρνει μετά τον καθαριστή και έρχεται ο καθαριστής. Σου βρήκα δουλειά. Γι' αυτό, Βασίλη μου, πάνω απ' όλα.
5: Παιδεία. Πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Άντε, γεια και χαρά σας.
6: Κόσμος 938. Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
9: Καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
14: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
13: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
14: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
13: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
14: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
13: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
13: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Κόσμος 938.

0: 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και
3: άλλων. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Elite φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
8: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
7: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
8: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο

0: Για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
2: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλέων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ρόδος Καπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιεριθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
3: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα.

0: Αθλητικά μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Κόσμος. How did I ever let you slip away?

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 01400.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Στανταελού. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιόπλων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ρόδος Καπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιωρηθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Would you dance?

0: Let's dance. Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν.

0: Θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παρουσιάσεις και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22410-0-1400.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιόπλεων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδο ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ροδοσκάπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιωρηθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ 1 κιλό 2,69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ 400 γραμμάρια 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
9: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 2026 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η ΧΑΛΚ εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 3 διεθνείς αγώνες. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη, με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις.

0: έχει θέση στο πρόγραμμα θα έχουν παρουσιάσει και τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών που χάνονται, καθώς και οι δράσεις για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη είσοδο. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Gummy. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 26 με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συγκεντρώσει ερευνητές και επιστήμονες από διάφορες χώρες. Η Χάλκη εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια 2026-2027 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού ευκαιρίες για άθληση καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιόπλων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδο ανακοίνωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα για το 2027. Ξεκινά τον Απρίλιο με τις παράκτιες διαδρομές, ενώ ξεχωρίζουν το 30ο Ρόδος Καπ και η 20η Channel Regatta μαζί με την Aegean Regatta του Αυγούστου. Το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη με παρελάσεις, ιστορικά δρόμενα και αναβιώσεις. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, το οποίο έχει

0: Πλέον καθιωρηθεί ο σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του νησιού. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου με συναυλίες, εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.